0: υψηλότερο επίπεδο απόδοσης που μπορούμε. Συγχρόνως όμως η ομάδα δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση και στο πρωτάθλημα, οπότε δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η σκέψη του αγωνιστή σε ένα τελικό κυπέλλου ξανά είναι λίγο παραπάνω σε ιντριγκάρι και σου δίνει λίγο το ότι εκεί πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω βάση. Όμως, ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια θέση άνετη στο βαθμολογικό πίνακα που να αφήσει κάποιο παιχνίδι να περάσει χωρίς να δώσει την δέοντα σημασία.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο must αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά, προπονητικά, τακτικά για τον Όφη?
0: Από ποια άποψη το λες?
1: Ακόμη και σε επίπεδο σταθερότητα στην απόδοσή του ή μετουσίωση των ευκαιριών σε γκολ. Σε ποιο πράγμα δουλεύετε, δηλαδή?
0: Καταρχήν, επειδή ήρθαμε στην ομάδα και.
1: Ναι, και επειδή αυτό είναι η συνθήκη, βέβαια.
0: Ας πούμε, να πω λίγο λεπτομερώς ότι η ομάδα δεχόταν αρκετά γκολ. Αμυντικά ήταν λίγο ευάλωτη η λειτουργία της γενικά. Προσπαθήσαμε και να ισορροπήσουμε το αμυντικό κομμάτι που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και με κάποια αλλαγή σχηματισμού. Αλλά συγχρόνως, επειδή και ο coach είναι ένας προπονητής που θέλει να παίζει επιθετικό, θελκτικό ποδόσφαιρο, πρέπει αυτό να το κάνεις πλέον να είναι και θελκτικό και να πετυχαίνεις γκολ και να κερδίζεις παιχνίδια. Οπότε η βελτίωση έρχεται σε πολλούς τομείς. Δεν μπορείς να πεις ότι βελτιωνόμαστε εκεί και αφήνουμε αυτό στην άκρη. Συγχρόνως πρέπει να βελτιώνεις πολλά, πολλά πράγματα.
1: Όση ώρα μιλάς τώρα που σου δίνω πολύ μεγάλη προσοχή, προσπαθώ να. Νομίζω όχι. Έπαιξες με κανένα από τα παιδιά του Όφη στην ίδια ομάδα? Εναντίον σίγουρα. Ξέρω, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο.
0: Ναι, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο πρέπει να έχουμε κάποιες φορές στην Εθνική κληθεί μαζί. Είχαν έρθει τα παιδιά στην Εθνική 1-2 φορές, οπότε τους γνώριζα πριν έρθω.
1: Ναι, σωστά. Ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, είναι πιεστικός. Αυτό γίνεται όμως, έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι ομπρέλα, γιατί ξέρεις ότι είναι εκεί, έστω και αν τώρα η μετάβαση στο Παγκρίδιο είναι ένα θέμα, και από την άλλη ξέρεις ότι δεν συγχωρούν εύκολα.
0: Ναι, εντάξει, η πίεση του κόσμου είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει πίεση για μένα στον αθλητή. Αλλιώς δεν αγγίζει και τα όρια σου. Σε οθεί αυτή η πίεση, η εξωγενής, να βελτιωθείς και προπονητικά, μιλάω, και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Δεν μπορείς να εφησυχάζεσαι. Σε μια ομάδα χωρίς κόσμο, μπορεί να είναι πιο εύκολο αυτό. Ο κόσμος σε αναγκάζει να βελτιώνεσαι. Για μένα πάντα ήταν κινητήριος δύναμη η πίεση του κόσμου. Και όσοι είναι σε αυτό το σύλλογο, πρέπει να ζουν με αυτό. Πρέπει να το κάνουν κτήμα τους και να χαίρονται με αυτό, γιατί μόνο έτσι θα έρχουν οι επιτυχίες συλλογικές.
1: Με τον κύριο Μπούση έχετε πιάσει καθόλου κουβέντα?
0: Ναι, έχει τύχει, εννοείται, 2-3 φορές να το δούμε από κοντά. Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι κοντά στην ομάδα, κοντά και σε εμάς στο προπονητικό και στους ποδοσφαιριστές. Ένας ωραίος κύριος, νομίζω ευχάριστος, όσο έτυχε να σε αναστραφώ. Ναι. Νομίζω τα καλύτερα λόγια και ακούω και έχω αντιμετωπίσει.
1: Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, εάν υπήρχαν δύο Διόλυδες, ο ένας ήταν ο ποδοσφαιριστής, καλή ώρα, και ο άλλος καθόταν εδώ και ήταν το είδωλό του, ας πούμε, και γινόταν η συνέντευξη ανάμεσά σας, τι θα ρωτούσες εσύ τον Διόλυ, υποδιόμενος τον δημοσιογράφο?
0: Ωραία αυτή η ερώτηση.
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη, ναι. Πρέπει να το σκεφτώ, τι θα το ρωτούσα.
1: Που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει κάτι που. Μόνο ότι δεν είσαι ο Μαϊντάνος, δεν έχεις τόσες πολλές συνεντεύξεις.
0: Ναι, δεν μίλουσα πολύ.
1: Με έχεις τιμήσει γιατί είναι η δεύτερη πολύ ωραία μεγάλη συνέντευξη.
0: Τώρα ίσως πιο εύκολα. Νομίζω ότι όταν ήμουν ειδικά μέσα στα πράγματα, θεωρούσα πάντα ότι.
1: Η δουλειά είναι άλλη.
0: Η δουλειά είναι άλλη. Δεν...
1: Σωστό.
0: Δεν το είχα. Δεν μου άρεσε βασικά. Θεωρούσα άλλα σημαντικά πράγματα. Ωραία, ότι δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά. Πρέπει να τώρα να δώσω λίγο χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Σωστά, είναι κάβα για την επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου που ήμουν εδώ
1: και
0: για την κουβέντα.
1: Και δική μας. Και χαρά και δική μου προσωπικά και χαρά και της εκπομπής του Box Out. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Διόλυς. Αυτό ήταν το 14ο Box Out της εφετινής σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πάνε όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθει και όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.

0: Ρέθυμνο.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για εστίες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
0: Σε ισχύει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν εστίες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
2: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
3: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών, ηλικίες δηλαδή 0 έως 4 ετών, να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
2: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
3: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους, με συνέπεια ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
2: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
2: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
3: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων

0: σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
1: Τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
2: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
2: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
3: Έλα, Ευτέρπη! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπήσου στο λύσο, σαβαντήσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
4: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
5: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
4: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
5: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια.

0: που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμης στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμη.
1: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
4: τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 150.000 έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα, κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγκιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που τη άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά, όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργή, σαν... Ένας ήταν ο Φάρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαγνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήμουν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Δεν γυρίσα, γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισε.

0: όχι, δεν έκλεισε. Με πήγαινε καλά, τα ξέρει. Και μετά πήγα στο rock and roll.
1: Okay.
0: Με του πιτσιλίδε, με του οποίου είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο rock and roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι, της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, Δεν μου άρεσε πολύ το, δεν του άρεσε πολύ το fusion. Το, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα. Το, δηλαδή το να κάνει fusion, να κάνει πάπια με μάγκο και έτσι. Πα παντού, λέει στον κόσμο, πα στη Νέα Υόρκη, πα στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη. Τρώσε τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα τη Αλσατία, η κουζίνα του. Αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε. Πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η, ας πούμε, κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει,
0: έχετε ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν
1: είναι.
0: Ναι, ό,τι έχει και ασιατικά. Ευτυχώς, δηλαδή, ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας.
1: Δηλαδή,
0: και χτες είδες. Εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω. Τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε, στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε αλήθεια. Είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά. Όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν λοιπά.
0: Για μαγειρευτά,
1: έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν.
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.

0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα από τον Παγκάτσι που ήταν 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας. Και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνη, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κόσμο. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι, λέω τώρα. Δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή.
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες. Και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
0: Okay.
1: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
0: Πού το βγάλεις αυτό το πιάτο?
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει. Καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάγασε.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψαν πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει.
0: Σε βοηθάει αρκετά. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρώω καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα μαγαζί. Αν ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο,

0: Το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι τρεις φορές το δικό μας, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνουν, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εδώ?
0: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
0: Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα, το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το. Έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Α πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και να γεμάτε. Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σχόλιο. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.

0: Όχι, άμα μου πει αυτό, το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη, θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει, δηλαδή ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει, κόσμο να μου λέει χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα, δεν θα κάτσω να έρθει, δηλαδή όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν από μία. Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα. Πολλοί το παίζουν, δηλαδή τώρα και με το... και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο πιάτο, σε αυτό το τραγανό. Πιάτο. Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και για... δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά, και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τότε και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε από μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι... Νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν, οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που είτε πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλου κτλ.
0: Τα κάπλα κοντρόλου και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο, Έχει, αλλά εγώ δεν τη φωκαλέψω.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Ο καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το

0: πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, ας το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου?
1: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
0: ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
0: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής, σίγουρα.
1: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
0: Έπαιζε τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
0: Από παιδί, ε.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να.
1: Όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά μου λέει η γυναίκα μου θα πας, να πας μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα αφού τα έχω ρηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο Λίγο Κρασί. Να ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που πέρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ,
1: το
0: μαγαζί, κύριε Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι.

0: Ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο εκείνο από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και μικρές βαφτίσεις, γάμους,
1: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Ενλευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια πίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο πιθανή ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

για όλα και κάθε γελιό σου.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό κρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθει και όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για εστίες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν εστίες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύμφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
3: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
4: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών, ηλικίες δηλαδή 0 έως 4 ετών, να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
3: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό

0: Ο παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
1: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους, με συνέπεια ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
0: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
0: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
1: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
2: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
3: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
2: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν

0: η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ, το Παπαθανασίου και Ρέπας.
2: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνη και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνη και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
3: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
2: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
3: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ στις 9 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
1: Πώς το είπα?
4: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
5: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 37, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
2: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
5: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής

0: που δεν έχουν κατευθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποχωρήσουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι καταθέτες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Ένα ακόμα ταξίδι ξεκινάει και ο ενθουσιασμός μας δεν περιγράφεται. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τόση αγάπη που μας δείχνετε, συνοδοιπόρησε αυτό εδώ το όνειρο που ζούμε μαζί σας. Συνοδοιπόρος στο ταξίδι μας αυτό και υποστηρικτής μας είναι και η Aegean Airlines. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ταξίδια, τι καλύτερο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Όλα τα όμορφα ταξίδια που κάνουμε, αν το σκεφτείς καλύτερα, δεν συνδέονται απαραίτητα με τα πιο όμορφα μέρη που είδαμε ποτέ μας, αλλά με ανθρώπους και στιγμές. Η ωραιότερη ανάμνηση κρύβει από πίσω της πρόσωπα, γεύσεις, χαμόγελα, συναισθήματα και μετά όλες εκείνες τις όμορφες εικόνες που αποτυπώνουμε στο μυαλό μας. Αφήνοντας πίσω μας αυτή τη φορά τον ομό Ηρακλείου, είπαμε να γνωρίσουμε καλύτερα το γεράνι Ρεθύμνου.

Το Γεράνι βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό Ρεθύμνου Χανίων σε υψόμετρο 90 μέτρων. Πήρε το όνομά του από το Γεράνι, ένα είδος αντλίας, από το οποίο οι κάτοικοι αντλούσαν το νερό από το μοναδικό πηγάδι που υπήρχε στο χωριό. Ένα χωριό με τεράστια ιστορία, αναφέρεται σε όλες τις βενετσιάνικες απογραφές του 16ου και 17ου αιώνα, καθώς και στην Αιγυπτιακή και την Τουρκική. Γενέτειρα του Απόστολου Γερανιώτη, που μαζί με το Σταυριανό Μπύρι ήταν ο τρόμος των Τούρκων όλου του νομού. Ανάμεσα σε ένα κατάφυτο τοπίο από ελαιόδεντρα, βελανιδιές και χαροπιές και με θέα στο Κρητικό Πέλαγος, το Γεράνι είναι ένα τουριστικό χωριό με όλες τις κατάλληλες υποδομές, ξενοδοχειακές μονάδες, ταβέρνες, εστιατόρια και καφετέριες.

0: Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας από το διαμάντι του χωριού, το σπήλαιο του Γερανίου, με το θαυμάσιο σταλαγμητικό διάκοσμο και τις 6 αίθουσες. Η αρχαιολογική έρευνα, εκτός από 3 ανθρώπινους σκελετούς, έφερε στο φως και πλήθος λίθινων εργαλείων νεολιθικής εποχής. Βρέθηκε επίσης σπουδαίο παλαιοντολογικό υλικό που θα πρέπει να ανήκει σε πάνω από τα 100 ενδυμικά ελάφια. Οι σκελετοί ανήκαν σε ανθρώπους που πιθανότατα παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο, ίσως λόγω κάποιου σεισμού. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1969, κατά τη διάνοιξη παρακαμπτήρες οδού της νέας εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να γίνει το σπήλαιο επισκέψιμο, αλλά και να προστατευτεί αυτός ο φυσικός πλούτος. Δυστυχώς όμως, μέχρι και σήμερα οι ντόπιοι έπεφταν συνεχώς σε εμπόδια. Το σπήλαιο μας άνοιξε ο κύριος Ανδρέας Κλαψινός, ο πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου. Ωστόσο, δεν μας μίλησε ο ίδιος, αλλά ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου, ένας υπέροχος άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για τον τόπο του, ο κύριος Νίκος Αποστολάκης. Τη μέρα που το συναντήσαμε, μας ανακοίνωσε και μία ευχάριστη είδηση. Το όνειρό του πλέον θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Γερανίου. Είμαστε σε ένα υπέροχο μέρος, σε ένα μέρος που έχει πολύ μυστηριακή ατμόσφαιρα, στο σπήλαιο Γερανίου, εδώ, με τον κύριο Νίκο Αποστολάκη, έναν άνθρωπο που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για να αναδείξει όλες αυτές τις ομορφιές του τόπου, όλα αυτά τα ιστορικά μνημεία που αξίζει κανείς να έχει κατά νου για ένα μέρος όπως αυτό εδώ, όπως το Γεράνι. Κύριε Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Δεν ξέρω, δεν θα κάνω άλλη εισαγωγή εγώ για εσάς, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος του Γερανίου ξέρει για εσάς, όσα έχετε κάνει για τον τόπο. Θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το μέρος αυτό, τι έχει να μας δείξει, τι έχετε εσείς να πείτε σαν πρώτη σκέψη για το Γεράνι.

0: Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια και για την κίνηση που κάνατε να έρθετε να... που διαφερθήκατε για να ανοιχθεί μια κάποια ιστορία του χωριού μας. Υπάρχει μια κοινωνία που είναι διαφορετική από πολλά άλλα χωριά. Είναι άνθρωποι πολύ εργατικοί. Είναι πολύ δεμένοι. Δεν έχουμε οικογενειακές διαφορές. Ο ένας πονάει για τον άλλον. Είναι μια συνήθεια που καυχόμαστε γι' αυτό. Και είμαστε και φιλόξενοι. Όμως έχει περάσει τόσα δεινά αυτό το χωριό. Εξαιτίας του ότι δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε χωράφια, καρποφόρα κλπ. Είχαμε χαλέπες, που τα λέμε εμείς, κακοτρόχαλα χωράφια. Αναγκαστήκανε όλοι οι χωριανοί σχεδόν και γίνανε τεχνίτες, οικοδόμοι. Φύγαν και πολλοί από το χωριό, πήγαν σε άλλους χώρους, οι οποίοι σιγά σιγά τώρα επανέρχονται. Γιατί το χωριό μετά την περίοδο της Χούντας, της εφταετίας αυθινής, που είχε βρεθεί και το σπήλαιο, έγινε και η Εθνική Οδός. Κάναμε και γεωτρήσεις 9 για να βρούμε νερό. Δεν είχαμε νερό. Κουβαλούσαμε νερό με τα γαϊδούρια από εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάτω από τη θάλασσα και τα πηγαίναμε στα σπίτια μας για να
1: πηγαίνουμε. Παρότι δηλαδή είναι τόσο κοντά η θάλασσα.
0: Βεβαίως, δεν είχαμε νερό. Τίποτα. Στέρνες είχαμε, οι οποίες αδειάζανε στην αρχή του καλοκαιριού. Και όχι όλοι, όχι όλοι. Αλλά δεν είχαμε να φυτέψουμε μια ντομάτα.
1: Εκείνη την εποχή, με τι ασχολιόταν ο κόσμος, δηλαδή τι άκουγε.
0: Ασχολιόταν με οικοδομικές εργασίες και κύρια κάθε χρόνο, κάθε οικογένεια, κάθε ομάδα συγγενών έκανε και ένα καμίνι.
1: Καμίνι, ασβεστικό κάμινο.
0: Με ασβέστη. Και όλο το καλοκαίρι κουβαλούσαν ασβέστη από του Βάμου μέχρι τα Ανόγια, μέχρι το Τυμπάκι. Όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά πηγαίνανε καραβάνια με τους γαϊδάρους. Να το πω απλά.
1: Μέχρι πότε ήταν αυτό.
0: Αυτό έγινε μέχρι την περίοδο, μέχρι του 60 περίπου.
1: Μετά 60. Ήρθε η γεωργία, κτηνοτροφία.
0: Ναι, μετά αφού γίνανε πολλοί τεχνίτες και λοιπά, αναπτύχθηκε η πόλη παράλληλα. Είχαν όλοι, ήταν εργατικοί και είχαν όλη δουλειά. Ντεμπέλης δεν υπάρχει στο Γεράνι. Ακόμα δεν υπάρχει. Είναι θέμα συνήθειας. Όλοι δουλεύανε. Και έτσι, με το να βρούμε και το νερό, βρήκαμε νερό, που ήταν ένα ευτυχές γεγονός για το
1: χωριό. Ποια χρονολογία?
0: Αυτό το 85.
1: Πολύ αργά.
0: Ναι, έτρεχα κι εγώ όσο μπορούσα και φτιάξαμε δρόμους, φτιάξαμε αποχετεύσεις, φτιάξαμε πάρα πολλά νηπιαγωγεία, πάρα πολλά έργα που δεν θέλω να τα ρυθμίσω ούτε να τα πω γιατί...
1: Ας πάμε.
0: Δεν θέλουν λόγια αυτά.
1: Δεν χρειάζεται. Ο
0: τα έργα φαίνονται.
1: Ο κόσμος ξέρει. Ναι. Λέτε, είπατε νερό. Ας πάμε λοιπόν στο νερό και στη σύνδεσή του με το σπήλαιο. Το σπήλαιο, είμαστε σε ένα σπήλαιο που από πάνω μας υπάρχουν σταλακτίτες που στάζουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι πηγή νερού. Από κάτω μου είπατε περνούσε ποτάμι.
0: Όχι. Αυτό ήταν μια.
1: Αιώνες πίσω.
0: Μια γνώμη της Πετροχύλου ότι από αυτό το σπήλαιο, από το σχήμα του. Και από τη θέση του φαίνεται ότι ήταν παλιά κήτη του ποταμού.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανόν να ήταν αυτήν που είναι δίπλα. Και έψαχνε να βρει τη συνέχεια του.
1: Εδώ βρέθηκαν κάποια πράγματα.
0: Εδώ βρέθηκαν πολλά αντικείμενα. Καταρχήν από ζώα, το πρώτο, η αρχή που δείχνει το σπήλαιο, στον πάτο δηλαδή, ήταν πολλά οστά από ζώα. Ανθρωποειδή. Ήταν πάρα πολύ. Παλιά, δηλαδή από χιλιάδες χρόνια ίσως. Βρεθήκανε από ψιδιανό, εργαλεία, μαχαίρια, μετά πύληνα. Και στη συνέχεια, από ό,τι μπορούσε και διάκρινε ο μελετητής αυτός, οι μελετητές, γιατί πολλοί ασχοληθήκαν, ήταν καταφύγιο πειρατών.
1: Ως γνωστόν, η Κρήτη είχε πολλούς πειρατές.
0: Πριν από τους πειρατές ήταν χώρος λατρείας. Χρησιμοποιήθηκε και γι' αυτό το λόγο. Μετά ήταν καταφύγιο, όπως και όλα τα σπήλαια που είναι στην παραλιακή ζώνη. Ήταν κατοικήσιμα τα σπήλαια.
1: Στο παρόν όμως, παρόλα αυτά, δεν είναι επισκέψιμο. Αλλά...
0: Δεν είναι επισκέψιμο γιατί, κατά τη δική μου τη γνώμη. Εγώ πάλευα 20 χρόνια για να κάνω την αξιοποίηση. Έκανα τελικά αξιοποίηση. Αλλά με τη σπηλαιολογική εταιρεία, όχι με το Υπουργείο. Γιατί... Οι αρχαιολόγοι κρίνανε ότι

0: πρέπει να ασχοληθούν και οι παλαιοντολόγοι. Να κάνουν και αυτοί ένα καφέ. Οι παλαιοντολόγοι βρισκόταν μπροστά στου σπηλαιολόγου. Δηλαδή μπερδευόντουσαν αυτέ οι τρει ειδικότητε. Και αφού έβγαλε τη μελέτη στη σπηλαιολογική εταιρεία που είχε κάνει και το σπήλαιο του Δηρούα, δεν μπορούσα να παρέμβω στο σπήλαιο. Δεν μπορούσα να εφαρμόσω την μελέτη. Ούτε να χρηματοδοτηθώ, αφού δεν υπήρχε έγκριση του ΕΚΑΣ. Για το λόγο αυτό έκτισα το περίπτερο που προβλεπόταν από τη μελέτη και στη συνέχεια, αφού δεν μπορούσα να αξιοποιήσω το σπήλαιο, το μετέτρεψα σε εστιατόριο, σε κέντρο. Και το ενοικιάζει η κοινότητα και ακόμα το ενοικιάζει ο Δήμος. Mm-hmm. Παίρνει αρκετά λεφτά. Τότε όμως μου χρειαζόταν για τα λειτουργικά έξοδα της κοινότητας. Με βοήθησε το.
1: Να έρθουμε όμως αυτό στο φυσικό φαινόμενο αυτό, στο σπήλαιο, το οποίο είναι ένα διαμάντι για το χωριό. Και επειδή είμαστε μέσα στο σπήλαιο, νομίζω η εικόνα μιλάει καλύτερα μόνη της.
0: Ναι,
1: λέω
0: ναι.
1: Να πάμε λίγο και στο χωριό. Να πάμε λίγο στη δική σας, από τη δική σας ματιά να δούμε λίγο το γεράνι. Τι έχετε να πείτε για το χωριό, να ερχόμουν εγώ και σας ρώταγα.
0: Το γεράνι έχει αλλάξει μορφή, ο πληθυσμός του είναι εκπληκτικός, έχει ανέβει εκπληκτικά πάνω ψηλά. Εγώ όταν ανάλαβα την κοινότητα το 79, είχε 284 κατοίκους. Σήμερα είναι πάνω από 1000.
1: Πολύ θετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει επιστρέψει.
0: Υπήρχε ένας αγροτικός δρόμος και αυτός κακοτράχαλος. Καταφέραμε να φτιάξουμε δρόμους να πάνε σχεδόν σε όλα τα χωράφια. Σχαλέπες, τα χυμαδιά. Αυτά τα χυμαδιά και οι πέτρες και αυτά γίνανε ο καλύτερος χώρος κατοικιών. Έχουν χτιστεί βίλες και σπίτια πάρα πολύ ακριβά. Έχουν έρθει άνθρωποι πολύτιμοι για το χωριό. Δηλαδή με την έννοια της μόρφωσης και της κοινωνικότητας και έχει αλλάξει το στοιχείο του χωριού.
1: Και γίνονται και πράγματα στο
0: ναι,
1: χωριό.
0: Έχει αξιοποιηθεί η κοινωνία μας με την εισαγωγή των ξένων, καθηγητές, γιατροί κλπ. Έχουν έρθει πάρα πολλοί και μένουν μόνιμοι κάτοικοι.
1: Θετικό το παρόν λοιπόν.
0: Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Και ο πληθυσμός αλλά και η ποιότητα του πληθυσμού.
1: Θέλετε λίγο να με πάτε πίσω σε εκείνα τα χρόνια που ήσασταν νέος, που είχατε αυτά τα όνειρα, ίσως φιλοδοξίες, να με πάτε λίγο σε κάποια ωραία ανάμνηση που έχετε εδώ από το χωριό.
0: Δεν έχω και τόσο καλές αναμνήσεις, γιατί...
1: Κάποια θα υπάρχει, δεν
0: γεννήθηκα μπορεί. Γεννήθηκα την κατοχή και τα χρόνια μετά την κατοχή που θυμάμαι, γιατί την κατοχή δεν τη θυμάμαι.
1: Δύσκολα χρόνια.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι ειδικά, όλη τη μέρα κουβάλαγα νερό στο σπίτι, γιατί είμαστε πολλά παιδιά και ήμουν ο δεύτερος εγώ.
1: Πόσα παιδιά?
0: Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος ήταν αυτοί που δουλεύανε, βοηθούσαν. Και 10 αδέρφια. Είμαστε 10 αδέρφια. Και με το γάιδαρο, με τη φοράδα, με το μουλάρι κουβαλούσαμε νερό συνέχεια. Πού μπουγάδα τώρα η μάνα μου, με ήθελε νερά. Παπούτσα έβαλα όταν πήγα στο γυμνάσιο. Όλα τα παιδιά του χωριού. Δεν είχαμε στο σχολείο, στο δημοτικό, πηγαίναμε ξυπόλυτοι. Μεγαλώσαμε με ένα παντελονάκι και με ένα φανελάκι. Δεν είχαμε μπουφάν. Τίποτα τέτοιο. Όλο το χειμώνα είμαστε έτσι μεγαλώνα. Έτσι παίζαμε, έτσι είμαστε στο σχολείο.
1: Μου είπατε πριν ότι ασχολείται όλη η οικογένεια με το ψάρεμα.
0: Ναι, εμείς έτυχε να έχουμε ένα χτήμα στον Πετρέ, της μητέρας μου. Και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν πηγαίναμε σχολείο, όλα τα παιδιά σχεδόν, είμαστε όλοι στο Πετρέ. Και ψαρεύαμε, ο άλλος μάζευε χωχλιούς, άλλος σαλιγκάρια, άλλος χωχλιούς λέμε εμείς. Άλλος πήγαινε στο λαγό να πιάσει κανένα λαγό.
1: Όλοι,
0: ναι, γιατί πού είμαστε, να πάμε στο μπακάλι να βρούμε να φάμε.
1: Βέβαια.
0: Άλλος θα βγάλει αχινούς, άλλος ψάρι.
1: Ωραία πράγματα όμως.
0: Ναι, ήταν μια φυσική ζωή, ζήσαμε. Από αυτή την καλάδα βγήκε και ο Ναύαρχος που έγινε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων.
1: Ο αδερφός σας.
0: Ναι, γιατί είχε αποκτήσει βιώματα, ικανότητες. Είναι ικανός, πολύ.
1: Είχε τη σωστή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ακόμα και σήμερα όμως, ασχολείστε με αυτό.
0: Εγώ ασχολούμαι και με τα χωράφια, καλλιεργώ, φυτεύω. Δεν μπορώ να κάθομαι.

0: Έτσι έχω μάθει.
1: Και μου είπατε κάτι ωραίο για τη θάλασσα.
0: Και όλοι οι Ραγιώτες είναι έτσι. Όλοι. Δεν καθόμαστε εύκολα. Μπέλη δεν έχουμε.
1: Αυτό που μου είπατε πριν για τη θάλασσα θέλω εγώ να ξανακούσω. Να τα ακούσει ο κόσμος. Μου είπατε κάτι πολύ όμορφο πριν. Ότι αγαπάτε πολύ τη θάλασσα.
0: Ναι, την αγαπώ πολύ γιατί έχω μεγαλώσει τη θάλασσα. Και πήγα 14 χρόνια σε ναυτικό σχολείο. Στο πολεμικό, στο βασιλικό ναυτικό. Και πήρα όλη την αλμύρα της θάλασσας. Το αίμα μου είναι αλμυρό δηλαδή.
1: Δεν τη φοβάστε
0: και θάλασσα. Τώρα δεν μπορώ. Όχι, δεν τη φοβάμαι. Τη σέβομαι, την αγαπώ, δεν τη φοβάμαι. Και αυτή με προσέχει. Άμα πηγαίνω, με καθαρίζει το μυαλό, με ξεκουράζει ψυχικά. Και πολλές φορές καταφεύγω εκεί. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, σε όλους που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι πολύ, πολύ σκληρή, αλλά και πολύ γλυκιά.
1: Έχει μια ωραία σύνδεση αυτό το χωριό. Έχει και το ορεινό κομμάτι και τη θάλασσα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα.
0: Αυτό, ειδικά η θάλασσα ήταν η αιτία επιβίωσης του χωριού. Γιατί τα μαύρα χρόνια που είχε γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ, επί ενετών, και ήταν δύο μεγάλες οικογένειες, οι Μαυρομιχελίδες και οι Μαυροράσιδες. Είχαν 100 πρώτα ξαδέρφια. Έτσι λένε οι παππούδες μου. Αυτοί λοιπόν πήγανε να βοηθήσουν τους Μελισσινούς σε μια μάχη που είχαν να δώσουν με τους Βενετούς. Είχαν μια διαφορά. Πήγανε οι μεν, οι δε δεν πήγανε. Πήγανε δηλαδή οι Μαυρομιχελίδες, δεν πήγανε οι Μαυροράσιδες. Και θεωρήσανε, γιατί τους εγκλωβίσανε, τους είχαν στήσει καρτέρι οι Βενετοί και τους σφάξανε και τους ρίξαν σε μια τρύπα που υπάρχει και λέγεται η τρύπα των Μιχελίδων. Αυτή λεγόταν Μαύρο Μιχελίδη.
1: Μέσα στο χωριό?
0: Όχι, όχι, είναι σε ένα άλλο χωριό, στο Μαλάκι. Α. Αφού μαθεύτηκε αυτό, έγινε στο χωριό με ένας εμφύλιος που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που διάλυσε το χωριό.
1: Δυστυχώς αυτοί οι εμφύλοι.
0: Φύγανε πολλοί, όσοι προλάβανε, αλλά δεν έμεινε κανείς. Και αυτοί που μείνανε, ούτε σπίτι έμεινε, ούτε ελιά, όλα τα κάψανε. Ο ένας έκαιγε τις ελιές του άλλου, τα μπέλια. Σκότωνε τα πρόβατά του και τέτοια
1: αυτά,
0: πράγματα.
1: Αυτά τα κακά που κάναμε συχνά
0: οι Έλληνες. Πολλά κακά γίνανε, γι' αυτό και εμένα πολλές φορές μου λέγανε κοντοχωριανή κλπ. Γερανιώτης είσαι ή άνθρωπος. Από αυτό το γεγονός. Δυστυχώς. Αυτό όμως έγινε παράδειγμα. Όσοι μείνανε,
1: επεράσαν
0: τη σκληρή τουρκοκρατία που ήταν και αυτή η μαύρη εποχή. Αλλά δεν κατοικήσαν Τούρκοι στο χωριό να λιώσουν. Τους λίγους ανθρώπους που ήταν.
1: Λοιπόν, μετά, από το μαύρο, πάλι σας διακόπτω, από το μαύρο όμως λέω να πάμε στο φως και λέω να μου πείτε μία ευχή
0: ή
1: μία...
0: Πώς ξεκίνησε η ανάπτυξη του χωριού, θα σας πω.
1: Να μου πείτε έτσι μία ευχή για το χωριό ή μία ωραία σκέψη ή μία ωραία... κάτι αισιόδοξο που θέλετε.
0: Από την περίοδο της τουρκοκρατίας και μετά, οι Γερανιώτες ζούσαν από τα γυαλικά. Ναι. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή από αυτά που υπάρχουν στην παραλία, στη θάλασσα. Τα χταπόδια, τα καβούρια, τις πεταλίδες, τους χοχλιούς, τους αχινούς. Όλα αυτά ήταν καθημερινή τροφή για τους χωριανούς. Mm-hmm. Και ήταν και πολύ καλή τροφή.
1: Παναγία μου.
0: Μετά ανακαλύψανε τις πέτρες. Έχουμε πολλές πέτρες. Βράχους πολλούς. Είναι βραχώδης η περιοχή μας.
1: Χτίζανε.
0: Ανακαλύψαν ότι οι πέτρες είχαν κάποια αξία και βρήκαν τον τρόπο και τους κάναν ασβέστη.
1: Αξιοποίησαν λοιπόν.
0: Και καθαρίζαν τα χωράφια τους, τις χαλέπες με τα κλαδιά και τους θάμνους και με τις φωτιές βγάζαν ασβέστη και πουλούσαν σε όλη σχεδόν τη Δυτική Κρήτη. Mm-hmm. Καραβάνια ήταν τότε τα γαϊδούρια. Όλο το καλοκαίρι πουλούσαν ασβέστη. Και από εκεί μάθανε να γίνουν και τεχνίτες. Δηλαδή η συναναστροφή τους και η σχέση τους με τους οικοδόμους, αυτούς που φτιάχναν τα σπίτια τότε, πέτρινα όλα γινόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους έκανε χτίστες, αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης. Και όλα τα καλά σπίτια στην περιοχή τα χτίζανε οι Γερανιώτες.
1: Καλλιτεχνική φλέβα, έχει βγει από το χωριό. Ναι. Μαντινάδες λέγατε, μαντιναδολόγους έχετε βγάλει κανένα.
0: Όλοι σχεδόν ήταν.
1: Ναι.
0: Όλοι σχεδόν λέγανε μαντινάδες. Και εμάς μας έχουν βγάλει μια στις Γερανιώτες.
1: Να μου την πείτε.
0: Γεράνι μου μικρό χωριό με τα αναβόλεμά σου. Αν σου λείπε η θάλασσα, η γούγια και ανομά σου.
1: Ωραίοτατη.
0: Ας το λέω. Ναι, έτσι.
1: Εσείς έχετε γράψει καμία,
0: εγώ
1: να μου πείτε.
0: Εγώ δεν ήμουνα, γιατί δεν έμαθα να... ούτε να χορεύω, ούτε να τραγουδώ καλά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Αφού έφυγα μικρός και πήγα στο ναυτικό. Βέβαια. Έμαθα άλλα πράγματα.
1: Βέβαια, καλά είναι και αυτά.
0: Μπορώ λοιπόν, να κάνω το γύρο του κόσμου με ένα σκάφος.
1: Να μας πάρετε και εμάς όμως. Να μας πάρετε και εμάς. Και εμείς θέλουμε να δούμε όλο
0: δύσκολα
1: τον κόσμο.
0: Δύσκολα είναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μιλάτε πολύ όμορφα και λέτε ουσιώδη πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι κομπλιμέντο που λέω.

0: και την ίδια αγάπη για αυτόν τον τόπο και να είστε καλά.
1: Ναι, θα ήταν, αγαπώ. Όπως αγαπώ τους ασπαλάδους και τα χαράκια του χωριού μου, δεν κάνει
0: ούλη. Από εκεί ξεκινάει τα χωριά.
1: Ούλη Ευρώπη.
0: Έτσι, έτσι είναι. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε και πολύ συγκινητικό, κύριε Νίκο. Να είστε καλά.
1: Και... γιατί και εμένα με αγαπούν οι χωριανοί μου.
0: Έτσι είναι. Ναι, αυτά είναι συνδεδεμένα, έτσι πάει. Ό,τι αγάπη δίνει κανείς, τέτοια αγάπη παίρνει.
1: Όλοι με σέβονται και με αγαπούν.
0: Έτσι είναι.

0: Να αισθάνεσαι, να επιθυμείς, να αγωνίζεσαι, να αγαπάς. Αυτό το μότο κρατάω μαζί μου μετά την όμορφη κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο. Περπατώντας μέσα στο χωριό του Γερανίου, το μόνο που σκέφτηκα ήταν γιατί να μην είχε κι άλλες ώρες ημέρα. Να μπορούσα να απολαύσω καθισμένη εκεί σε ένα σοκάκι αυτή τη μαγική ηρεμία και αυτή τη μοναδική ενέργεια που αντανακλά. Σας έχω ξαναπεί πόσο τυχερή νιώθω που όπου κι αν πάμε, συναντάω ανθρώπους καλόκαρδους με μια ευγένεια και μεγαλοψυχία που στις μέρες μας σπανίζει. Ο τρόπος που μας υποδέχονται στο σπίτι τους είναι το πολυτιμότερο δώρο. Σε αυτό βοήθησε πολύ ο κύριος Πολυχρόνης Σιφακάκης, ο οποίος μιλάει για το γεράνι και στάζει μέλη κάθε του λέξη. Εκείνος μας πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του, όπου συναντήσαμε τον Γιώργο Μαρκαντώνη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τη γλυκύτατη κυρία Ζαμπία Κλαψινού και το Μερακλή, όνομα και πράγμα, κύριο Βαγγέλη από Κορονιωτάκι. Να ξέρετε, η θερμοκρασία εκείνη τη μέρα άγγιζε τους 35 βαθμούς. Η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων όμως έκανε κάθε δυσκολία να φαίνεται παιχνιδάκι. Πάμε τώρα εδώ σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι όλοι θα πεινάσετε σίγουρα, όλοι θα ζηλέψετε αυτό εδώ που θα ζήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Είμαστε μέσα στο χωριό, μέσα στο γεράνι. Έχουμε έρθει εδώ στο σπίτι του Τσουπαντρέα. Εσείς μπορεί να μην βλέπετε πίσω από τις κάμερες. Εγώ όμως έχω εδώ μια πολύ μεγάλη παρέα. Έχω εδώ τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχω φτάσει και μέχρι τρισέγγωνα, θα μου το διευκρινίσετε μετά. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ και θα φτιάξουμε παραδοσιακό φαγητό με τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Ζαμπία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Βαγγέλη από Κορονιωτάκι, μετά θα πάμε στην κυρία Ζαμπία Κλαψινού. Καλώ σας βρήκα!
1: Καλώς ορίσατε!
0: Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε επιτέλους ένα φαγητό θαλασσινό, που δεν έχουμε βγάλει ακόμα κάτι που να αφορά τη θάλασσα, έτσι, το φαγητό της. Το θαλασσινό τέλος πάντων στοιχείο, εμείς είμαστε άλλωστε. Βλέπω εδώ πέρα αλάτι θαλασσινό από το γεράνι.
1: Ναι, γερανιώτικο.
0: Έχουμε πεταλίδες.
1: Πεταλίδες που τις μαζέψαμε το πρωί από τη θάλασσα.
0: Α, το πρωί κιόλας.
1: Ναι.
0: Φρεσκότατο. Έχουμε εδώ χοχλιδάκια, κυρία Ζαμπία.
2: Που τα μαζέψαμε εμείς το πρωί από τη θάλασσα και τα έχουμε έτοιμα για να σας τα προσφέρουμε.
0: Τέλεια. Τι θα φτιάξουμε, ας πάμε βήμα-βήμα. Ας πάμε εδώ από τον κύριο Μερακλή. Σωστό παρατσούκλι.
1: Ναι, σωστό παρατσούκλι.
0: Σωστότατο. Θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι φαγητό θα φτιάξουμε.
1: Βεβαίως. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε καταρχήν που ήρθατε στο χωριό και να σας μαγειρέψουμε ένα φαγητό πρωτότυπο για ορισμένους, ας το πούμε.
0: Εννοείται.
1: Δεν το ψήνουμε σε όλη την Κρήτη. Εμείς το ψήνουμε πάρα πολύ στο γεράνι, οπότε να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις πεταλίδες εδώ.
1: Έχουμε τις πεταλίδες. Το κύριό μας είναι την πεταλίδα. Η πεταλίδα θα την ψήσουμε σήμερα με μακαρόνια.
0: Ωραία.
1: Έχουμε βάλει στην κατσαρόλα μας νερό για να βράσει. Το έχουμε ζεστάνει λίγο.
0: Ωραία.
1: Θα τα ανάψουμε. Θα ζεσταθεί περισσότερο ακόμα. Θα ρίξουμε τις πεταλίδες μέσα.
0: Να ψηθούν.
1: Για να φύγει το κέλυφος από την πεταλίδα. Να φύγει η πεταλίδα δηλαδή από το κέλυφος.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου να βράσουν?
1: Εδώ θέλει γύρω στο 10 λεπτά με ένα τέταρτο.
0: Πολύ, να το δούμε. Και τι άλλο βάζετε μέσα στο ζουμί, αλατάκι?
1: Τώρα περιμένουμε τη διαδικασία να βγει το κέλυφος, να ξεκουπιστούν με λίγα λόγια.
0: Uh-huh.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Και περιμένω. Μετά το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα είναι ο καθαρισμός της πεταλίδας από το κέλυφος. Θα τις βάλουμε μετά να τις τσιγαριάσουμε.
0: Ωραία.
1: Με κρεμμυδάκι. Τα τσιγαριά.

0: Πιάσουμε, θα βάλουμε το ζουμί που έχω κρατήσει, που θα βγάλει αυτό το ζουμί.
1: Ωραία.
0: Μέσα και θα βάλουμε και τα μακαρόνια.
1: Τέλεια.
0: Θα τα ψήσουμε, θα σας πούμε ορίστε να πάμε.
1: Και θα γίνει κοκκινιστό, να φανταστώ.
0: Ναι, ναι, ναι, κοκκινιστό.
1: Ωραία, είδα, τον πελτεύω. Λοιπόν, όσο βράζουμε, να πάμε στην κυρία Ζαμπία, η οποία και εσείς, εννοείται, δεν τα είπαμε
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ έχουμε έμπειρους μάγειρες σήμερα. Ο κύριος Μερακλής ασχολείται πόσα χρόνια είστε στον χώρο της μαγειρικής.
0: Πάρα πολλά χρόνια, να πούμε 40 χρόνια.
1: 40, ε.
0: 20 χρόνια είχα ένα μαγαζί εδώ και άλλα 10 χρόνια, 11 που είχα. Δούλευα σαν μάγειρα σε ένα μαγαζί στα Βαλκάνια, στο Ρέθυμνο.
1: Καλό DNA στο Γεράνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ καλό, δεν σας φαίνεται.
0: Ποια άλλα μαγαζιά.
1: Τέλεια. Και η κυρία Ζαμπία, η οποία είχε το γνωστό μαγαζί.
2: Ταβέρνα Ζαμπία, Αποστόλης της Ζαμπία. Είναι 40 χρόνια τώρα στο Ρέθυμνο. Εγώ έμεινα μέσα 36 χρόνια, γιατί έπρεπε να πάρω τη σύνταξη. Και μετά έφυγα. Τώρα είμαι συνταξιούχα, είμαι στο σπίτι μου. Αλλά φτιάχνω συχνά το φαγητό αυτό γιατί αρέσει στα παιδιά μου.
1: Ωραία.
2: Και στους φίλους μου.
1: Να δούμε αν θα αρέσει και σε εμάς.
2: Ναι. Θα σας κάνω εγώ σαλιγκάρια θαλάσσιες με λαχανικά.
1: Είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι εύκολο φαγητό. Πολύ εύκολο.
1: Εύκολο,
2: ναι.
1: Για να
2: ναι.
1: δούμε πώς ξεκινάμε.
2: Πρώτα θα δείτε τα σαλιγκάρια που τα μαζεύω από τη θάλασσα και είναι σε αυτό το στυλ. Άσπαστα.
1: Ωραία.
2: Μετά θα σας τα δείξω σπασμένα.
1: Α, είχε σπάσει από πίσω τα σαλιγκάρια.
2: Σπασμένα και πλημμένα. Είναι σπασμένα από πίσω.
1: Και δεν είναι βρασμένα όμως τώρα αυτά.
2: Βρασμένα, βρασμένα γιατί το ζουμί τους είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Πρέπει να βγάλουμε ζουμί για να μπει μετά, δεν μπαίνει νερό. Θα μπει το ζουμί από τα σαλιγκάρια.
1: Ωραία.
2: Παίρνουμε λοιπόν το λάδι. Άναψε με σε παρακαλώ το πετρογκάζ, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως.
2: Βάζουμε το λάδι. Βάζουμε μέσα το κρεμμυδάκι.
1: Βέβαια, να πάρει το αρωμά του.
2: Να πάρει το αρωμά του.
1: Και θα βάλετε να τσιγαρίσετε τα σαλιγκάρια?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Κατευθείαν, αφού το κρεμμυδάκι θα πάρει δύο στροφές.
1: Λαχανικά.
2: Θα βάλουμε μέσα.
1: Ω, από τόσο σύντομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι ζεστό το νερό, είχαμε ζεστάνει λίγο το νερό για να...
1: Να προετοιμαστεί.
0: Ναι, ναι, για να γίνει μια προετοιμασία.
1: Όπα, εδώ έχει σήμερα πολλή πληροφορία, δηλαδή και πολύ χρώμα.
0: Βλέπεις το κρεμμυδάκι να πάρει το
2: κρεμμυδάκι που γίνεται. Κατευθείαν, για να μην μυρίσει και το λάδι και το κρεμμυδάκι να μυρίσει πολύ, ρίχνουμε τα λαχανικά. Κολοκυθάκι, καρότο, πατάτα, μελιτζάνα, ντοματούλα και κρεμμυδάκι. Όλα αυτά λοιπόν θα κάνουμε μια στροφή, να κατεβάσουν και τα υγρά τους λίγο τα λαχανικά.
1: Τέλεια.
2: Και τα βάζουμε εδώ, να πάρουν μια μυρωδιά με το κρεμμυδάκι.
1: Τι ωραία όμως, ένα τσικάλι πολύ χρώμα εδώ πέρα με τα λαχανικά,
2: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα το λαχανικό. Μετά, εδώ ωστόσο ο κύριος Βαγγέλης θα σειρώσει τώρα τις πεταλίδες,
2: Μετά βάζουμε το ζουμί που έχω κρατήξει από τα σαλιγκάρια που τα έχω βράσει.
1: Άρα θα έχουμε ένα φαγητό το οποίο είναι αρκετά ζουμερό.
2: Αρκετό ζουμερό, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Με σάλσα είναι το φαγητό κανονικό. Θα το βάλουμε τώρα να βράσει εδώ, να μαγειρευτεί. Θα βάλουμε και λίγο πεντέ.
0: Εδώ βγάζουμε τις πεταλίδες σιγά σιγά.
1: Τις
0: ακουπίζουμε σιγά σιγά.
1: Σύντομο όμως.
2: Βάζουμε λίγο πεντέ εδώ για να κοκκινήσει λίγο το φαγητό μας. Όχι πολύ γιατί έχουμε βάλει και δύο ντομάτες. Βάζουμε και λίγο πιπέρι.
1: Οι μυρωδιές εδώ εντωμεταξύ είναι δίνουν και παίρνουν. Δεν ξέρω τι μυρίζει πιο ωραία.
2: Και βάζουμε και λίγο αλάτι. Θαλασσινό αλάτι από το χωριό.
1: Λοιπόν, έχω μια γιαγιά η οποία αγαπά το αλάτι πάρα πολύ και όποτε βάζει θαλασσινό αλάτι, επειδή λέει είναι υγιεινό, δεν πειράζει λέει να βάζει.
2: Δεν πειράζει, την κασαρόλα μας να βράσει.
1: Τέλεια.
2: Με τα λαχανικά και μόλις πάρει βράση και κατεβεί το ζουμό, βάζουμε μέσα τα σαλιγκάρια.
1: Πόση ώρα παίρνει αυτό εδώ?
2: Αυτό θα πάρει 10 λεπτά να... Μαγειρευτεί τα λαχανικά να κατεβάσουν τα νερά τους.
1: Θα γράψω μετά τη συνταγή.
2: Να την γράψω.
1: Το θέμα είναι πού θα βρω τους οχλιούς.
0: Θα σου τη στείλω από εδώ.
1: Όπω πεταλίδες εδώ. Άρα τώρα μετά το επόμενο βήμα είναι τα μακαρόνια στο ζωμό αυτό, έτσι.
0: Ναι, θα τσιγαριαστούν οι πεταλίδες πρώτα.
1: Α.
0: Θα τσιγαριάσουμε τις πεταλίδες, θα τις κοκκινήσουμε, θα ψηθούν, διότι στην ουσία τώρα είναι απλά πεταλίδα βράζουμε. Απλά ζεσταμένες για να βγει το κέλυφος. Mm. Είναι άψητες, δεν είναι ψημένες. Αλλά θα, μόλις, αυτή είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, να ξεκουπιστεί η πεταλίδα από το κέλυφος.
1: Κατάλαβα.
0: Και όλα τα υπόλοιπα να τα φτιάξω. Μην
1: ενώ εμείς τα κουκλιδάκια.
2: Εμείς
0: περιμένετε για την ώρα. Θα το βρούμε,
2: Εγώ τα έχω έτοιμα, είναι σπασμένα.
1: Άρα τα κουκλιδάκια τα τρώμε όπως με τον παραδοσιακό τρόπο.
2: Αυτά, όχι. Το πιάνεις μετά έτσι και το βάζεις στο στόμα σου. Το κάνεις έτσι και βγαίνει.
1: Τα ανάβεις.
2: Και βγαίνει μόνο του.
1: Μάλιστα.
2: Το ρουφάς δηλαδή.
1: Είμαι περίεργη να δω πώς θα το φάμε αυτό. Ωραία, αυτό τώρα υπάρχει εναλλαγή ή το κάνετε πάντα με τα λαχανικά, δηλαδή πάντα με την πατάτα και.
2: Όχι,
1: το...
2: μπορεί να γίνει και με μακαρόνια. Όπως γίνεται η πεταλίδα, σε
1: με τον ίδιο τρόπο.
2: Ναι, με το ζωμό αυτό που βάζεις μετά, ρίχνεις τα μακαρόνια μέσα με ντομάτα και κανονικά τον πελτέ, τα λάδι, όλα αυτά. Mm-hmm. Και ρίχνεις και τα σαλιγκάρια μέσα μαζί. Και μακαρόνια και σαλιγκάρια, όλα μαζί.
1: Πριν πάω σε κάτι πιο προσωπικό που θέλω από την κυρία Ζαμπία, θα πάμε στον κύριο Βαγγέλη γιατί βλέπω ότι είναι έτοιμος.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: έχουμε τώρα να κάνουμε.
0: Έχουμε καθαρίσει τις πεταλίδες από το κέλυφος και τώρα πρέπει να τις τσιγαριάσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε λαδάκι στο τσιγάρι μας.
1: Εννοείται. Στην Κρήτη είμαστε άλλωστε.
0: Βέβαια. Μπόλικο. Θα βάλουμε το κρεμμυδάκι μας.
1: Ωραία.
0: Και θα ανάψουμε το πετρογκάζ.
1: Ωραία. Και μετά, αφού τσιγαρίζουμε δηλαδή, ναι, τι άλλο έχουμε να βάλουμε.
0: Θα τσιγαρίσουμε και θα βάλουμε τον πελτέ. Θα τα σβήσουμε με λίγο κρασί.
1: Ωραία.
0: Και θα περιμένουμε να ψηθούν.
1: Τέλεια.
0: Μέχρι να βάλουμε τα μακαρόνια. Να βάλουμε το ζουμί με τα μέσα και θα βάλουμε και τα μακαρόνια για να ψηθούν.
1: Να τα φάμε.
0: Να τα φάμε, οπωσδήποτε.
1: Θα ωραία. Τα φάμε. Άρα, αφού κάνετε εσείς όλη τη διαδικασία.
2: Τώρα είναι τα λαχανικά έτοιμα. Τέλεια. Πρέπει να μπουν τα σαλιγκάρια μέσα για να μαγειρευτούν και αυτά.
1: Βόλικα. Από κάτι σκάλια, καταπληκτικά εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρία Ζαμπία, όσο βράζουν οι χοχλοί,
2: ναι,
1: εγώ ξέρω ότι λέτε κάτι πενέματα. Τα λέγατε ειδικά πιο παλιά στους γάμους, στις νύφες και στους γαμπρούς. Τα λέτε ακόμα?
2: Τώρα έχω μεγαλώσει πια και η φωνή μου δεν είναι όπως ήταν. Και δεν θέλω βασικά να τα λέω. Μου φωνάζουν εκείνη να πάω, αλλά εγώ δεν πάω.
1: Τι είναι τα πενέματα?
2: Είναι ένα τραγούδι που το λέγαμε στους γάμους όταν στολίζαν την νύφη και την πηγαίναν στην εκκλησία ή μετά από το χορό της νύφης. Mm-hmm. Της λέγαμε τα πενέματα για να ακούσει ο κόσμος ότι έχουμε μια πενεμένη νύφη.
1: Τέλεια. Πείτε μας λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση.
2: Λέει στην αρχή, σηκωθείτε κοπελιές, νερατζούλες φουντωτές και σηκώνονται οι φιλενάδες της νύφης. Σηκωθείτε παντρεμένες, λεμονιές ξεφουντωμένες και σηκώνονται όλες οι μαμάδες των κοριτσιών που έχουν σηκωθεί. Σηκωθείτε παλικάρια, το μανάδο στα σκαμάρια και σηκώνετε τα παλικάρια. Σηκωθείτε νέοι γέροι στο χορό πιαστείτε να πενέσω με την ήθη, αφού είναι του χωριού συνήθι, λέμε. Σηκώνονται ο κόσμος, πιάνουν ένα κύκλο και εγώ μπαίνω στο μικρόφωνο και κάνουν κύκλο στην ήθη γύρω γύρω, τραγουδάνε όλοι αυτά που λέω εγώ.
1: Ναι,
2: Σ' όσους γάμους είχαν πήγα, τέτοια νύφη δεν την είδα. Έχει τα μαλλιά κομμένα, μπούκλες τα έχει καμωμένα. Έχει μέτωπο μικράκι σαν το μισό φεγγαράκι. Έχει φρύδι σαν γαϊτάνι που ο ζωγράφος δεν το κάνει. Έχει μάτια σαν ελιές και γεμάτα μαριολιές. Έχει μύτη σαν κοντήλι, στόμα σαν τον δαχτυλίδι. Έχει χίλια κερασένια, δόντια μαργαριταρένια.
1: Κυρία Ζαμπία, το θυμάστε όλο έτσι, δεν έχετε ξεχάσει τίποτα.
2: Έχει όμορφο λαιμό και για φίλημα καλό. Έχει στήθος σαν λεμόνι και ο γαμπρός έχει αξαμόνι. Έχει χέρια σαν λαμπάδες που ανάβουν τις γιορτάδες. Έχει σώμα κυπαρίσι που το σπίτι θα στολίσει. Άκου νύφη τι σου λέω και άκου τι σου παραγγέλνω. Να αγαπάς την εκκλησία, να μισείς την αμαρτία. Να αγαπάς τον άντρα σου, να είναι πάντα αντάμα σου. Όταν μπαίνει από τη δουλειά, δώσ' του δυο γλυκά φιλιά. Βάλε του για να πληθεί, πεζέτα για να σκουπιστεί. Όταν φέρνει μου σαφύρι, να μην του χαλάς κατήρι. Και μην του συνορίζεσαι γιατί θα κοπανίζεσαι. Να αγαπάς την πεθερά σου, να ανατρέφει τα παιδιά σου. Να αγαπάς τον πεθερό σου, να είναι ψήφος σε δικό σου. Να αγαπάς τις τσικουνιάδες, τις καλές δικοκεράδες. Να αγαπάς τις τσικουνιάδους, τις μικρούς και τις μεγάλους. Να αγαπάς τις γειτόνους, το ελάχιστο δύο χρόνους.
1: Αυτό...
2: Και τα γειτονόπουλά σου σαν τα αδέρφια τα δικά σου.
1: Κυρία Ζαμπία, σας διακόψα, αλλά αλλάζει.
2: Να αγαπάς και τον κουμπάρο, αλλά μην του δίνεις θάρρος. και να μ' αγαπάς και εμένα που σου τα είπα ένα-ένα. Τ' άκουσες αυτά που σου είπα, Μαργαρίτα Ρένια, κούκλα?
1: Καλά, εντάξει.

0: και πήγα και να διακόψω. Εγώ ήθελα να ξέρω, αυτό το αλλάζεται ανάλογα την ύφη. Δηλαδή κάθε φορά.
1: Ναι, ναι, αναλόγω. Την ύφη θα τη πω για τα μάτια τη, θα τη πω για τα μαλλιά τη, θα τη πω. Για τον Μπόι.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να πείτε για τον Μπόι.
1: Λοιπόν, όλα, για μια χαρά είσαι.
0: Λοιπόν, εγώ τι άλλο τώρα θέλω να πω.
2: Έχουμε βάλει του πεταλίδε μέσα εδώ.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουμε. Του πεταλίδε τσιγαριάζονται. Τώρα θα τι σβήσουμε με λίγο κρασί.
1: Και εγώ θέλω το κρασί μετά.
0: Πανικός.
1: Μάνω και εγώ στο τελείωμα τώρα, μάνω και εγώ λίγο κρασί. Έτσι για να πάρει σάλτσα μια ωραία γεύση.
0: Καταπληκτικά.
1: Παρακαλώ μου δείτε την κουτάλα και εμένα δύο λεπτά.
2: Οπωσδήποτε, ορίστε.
1: Βάλε την έτσι. Να τη μοιραζόμαστε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί εγώ αυτό δεν το έχω ξαναζήσει και είναι εκπληκτικό έτσι που συνεργάζεστε. Δεν ξέρω, είχατε ξανασυνεργαστεί έτσι να μαγειρεύετε παράλληλα.
2: Δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί, αλλά είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις με τη Ζαφία.
1: Να ξέρεις, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Ναι. Αλλά είμαστε από τα αγαπημένα πρώτα ξαδέρφια.
0: Τέλεια. Α, τώρα που είπατε όμως η οικογένεια. Κύριε Βαγγέλη, παιδιά.
2: Παιδιά, έχω μια κόρη και μια εγγονή τώρα.
0: Τεσσάρα
2: χρόνια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εσείς, κυρία Ζαφία.
1: Εγώ έχω 4 παιδιά και 7 εγγόνια.
0: Και 7 εγγόνια.
1: Ναι, ένα δισέγγονο.
0: Ορίστε.
1: Έχει, λοιπόν, εμένα λοιπόν, το φαγητό μου είναι έτοιμο.
0: Εγώ λέω να έρθω να μείνω λίγο εδώ στο χωριό, μας φτιάξει λίγο το δέρμα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ καλό δέρμα και οι δύο για τόσα πράγματα. Λοιπόν, αφού είναι έτοιμο εδώ, τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Εδώ περιμένουμε.
2: Ναι, περιμένουμε λιγάκι να βάλουμε το ζουμί, να βάλουμε.
0: Τον μπελτέ.
2: Τον μπελτέ.

0: Και αφού τελειώσαμε τα λαχανικά με τους υποχλούς της θάλασσας εδώ με την κυρία Ζαμπία, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο και το τελευταίο βήμα.
1: Για τα μακαρόνια με τις πεταλίδες, ναι.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε βάλει το ζουμάκι εδώ, τις πεταλίδες έχουν ψηθεί, έχουν βράσει, οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε τα μακαρόνια.
0: Ωραία. Και αφού μου είπατε ότι είστε ξαδέρφια, εσείς το έχετε φάει.
2: Το με γυρεύω και συχνά στο σπίτι μου.
0: Ναι, αλλά από τα χεράκια του
2: εννοείται. Ναι, για τα χεράκια του.
1: Έχει βάλει.
2: Για τα χεράκια του.
1: Γιατί το ψήνουμε και κάνουμε παρέα και το τρώμε όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Και παίζουμε και τη λύρα.
0: Α, παίζει και τραγουδάτε.
2: Και τραγουδούμε και λέμε μαγεινάδες και λέμε διάφορα.
1: Βεβαίως.
0: Τι ωραία πράγματα.
2: Δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά. Εμείς έχουμε πάρει τώρα σύνταξη με τον Βαγγέλη. Και αυτό έχει πάρει σύνταξη και εγώ σύνταξη.
0: Τώρα μαζί είμαστε πιο συχνά.
2: Είμαστε καλά να χαρούμε τόσα χρόνια που δουλεύαμε, να ξεκουραστούμε τώρα.
0: Βέβαια, έτσι πάνε αυτά. Ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, ούτε εσείς μου, ούτε εσείς. Αυτό είναι, γι' αυτό το διαλέξατε ή όχι?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Το αγαπημένο σας όμως.
1: Και το αγαπημένο μου.
2: Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Πεταλίδες με μακαρόνια. Και δεύτερον έρχεται η χοχλή με τις πατάτες.
0: Βέβαια. Εσείς αλλά έχετε πάει
2: επειδή
0: να
2: μου αρέσουν τα μακαρόνια πολύ, είμαι μακαρονού. Ναι, εγώ πηγαίνω και τώρα ακόμα πάω και βρίσκω στα λιγκάρια.
0: Δεν δυσκολεύεστε όμως.
2: Είναι δύσκολο, αλλά πάω σε μέρη που να μπορώ να πατήσω, να μπορώ να περπατήσω, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα... Εμείς τα λέμε τζούγκρι.
0: Ναι,
2: τα βράχια. Τα που είναι, δεν είναι ίσια, είναι ανώμαλα, τα λέμε τζούγκρι. Οπότε σε αυτά πρέπει να προσέχω να μην πέσω,
0: ναι.
2: Δεν είναι εύκολο. Και όταν βρω μερικά, με φτάνουν να τα μαγειρέψω. Δεν χρειάζεται να.
0: Εννοείται. Εγώ θέλω τώρα, μέχρι να κλείσουμε έτσι να σερβίρουμε, θέλω ή μία ευχή, ή μία μαντινάδα ή κάτι έτσι αισιόδοξο να κλείσουμε. Μ' αρέσει να κλείνουμε πάντα ωραία, αισιόδοξα τα θέματα μας. Μία από εσάς, κυρία Ζαμπία, και μία από τον κύριο. Μερακλή, πάνω σας λέω.
1: Μερακλή, ναι.
0: Μερακλή ήταν έτσι κι αλλιώς ο κύριος Βαγγέλης εδώ, τι μας έκανε. Λοιπόν, ευχή, μαντινάδα, ό,τι θέλετε.
2: Αστείο, Βαγγέλης. Θυμηθώ κι εγώ καμιά.
0: Ό,τι θέλει. Μια σκέψη όμως, ό,τι θέλετε. Εδώ, από το Γεράνι.
1: Θα πούμε μια μαντινάδα.
0: Έχει βέβαια πίσω από την κάμερα. Σερβίρει εδώ ο κύριος Πολυχρόνης. Ρακί, αγκουράκι, ντομάτα. Έχει έρθει εδώ η μυρωδιά. Η μυρωδιά και ζηλεύω. Έχει βέβαια πολλές μυρωδιές, δεν είναι μόνο το αγκουράκι. Για ποιο σκέφτηκε.
1: Λοιπόν, είπα, δεν τα ρωτώ τα μάτια σου πότε θα βγάλουν δάκρυ. Να δω αν είναι της χαράς, στεναγμού και πάθη. Αυτή είναι δική μου μαντινάδα, η οποία έχει άλλη μία. Τρέξανε τα μάτια μου και έγινε ένα ποτάμι και πήρανε το στεναγμό που έχει η καρδιά μου κάνει. Είναι δικές μου μαντινάδες, τις έχω βγάλει εγώ.
0: Να είστε καλά να βγάλετε κι άλλες. Και το καινούριο, λέει, δεν λένε, κάνουν νόηματα πίσω. Τι
2: είναι, γιατί καινούριο αυτό πίσω.

0: βγάλει.
1: Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, αλλά εντάξει, πρέπει να έχουμε τη λίρα για να το πούμε.
0: Εντάξει.
2: Και πέστο και χωρί λίρα. Ωραίο και με χωρί λίρα.
1: Ωραίο είναι, αλλά δεν το θυμάμαι καλά τώρα. Πρέπει να παίζω τέτοια μουσική για να το πούμε.
0: Με τη λίρα βγαίνει πιο εύκολα. Πείτε εσεί μια ματινάδα.
2: Εγώ θα πω αυτή που σου είπα και προλίγου. Όπου να πάω θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη, να το πετώ για να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη.
0: Έτσι. Σαν την Κρήτη.
2: Όπου για γράψω σ' αγαπώ, με τον καιρό θα σβήσει. Γι' αυτό το γράφω στην καρδιά, πόσο να ζω θα ζήσει.
0: Λοιπόν, έτσι να κλείνουμε ωραία. Τώρα θα πάμε να δούμε τι φτιάξαμε εδώ πέρα. Τι ωραία, πόσο ωραία ήταν όλα αυτά, πόσο ωραία περάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε στο χωριό μας και μας τιμήσατε. Σας δείξαμε τα δικά μας φαγητά που μαγειρεύαμε εδώ στο ωραίο μας το γεράνι. Στην ωραία μας τη θάλασσα που πάμε και τα μαζεύουμε. Κάνουμε τις καλές μας τις ωραίες παρέες. Τρώμε και πίνουμε, παίζουμε και τη λίρα με το μερακλή.
0: Και ό,τι προκύψει. Αξίζουν, έτσι είναι. Τι ωραίοι άνθρωποι εδώ στο γεράνι. Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι.
1: Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμα τα μακαρόνια μας, οπότε θα τα βγάλουμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Και θα τα δοκιμάσουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Επόμενη στάση, Γερανιώτικο Φαράγγι. Μας περίμενε μια μεγάλη παρέα. Θα μπορούσα να αναφερθώ ηλικιακά σε δύο κατηγορίες, τους νεότερους και τους γυραιότερους. Πιστέψτε με όμως, ο τίτλος που ταιριάζει σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους είναι «Ξεχωριστοί άνθρωποι». Εκεί ανάμεσα στα δέντρα και τα τζιτζίκια ακούγαμε μουσική, τραγουδούσαμε, μιλήσαμε, εισπνεύσαμε μυρωδιές καλοκαιριού και ξεπεράσαμε κάθε χειμώνα. Εκεί κάπου αντιλήφθηκα κι εγώ πως δεν υπάρχει ηλικία για όσους ξέρουν πως να ζουν την κάθε μέρα στο έπακρο. Να είναι καλά ο κύριος Νίκος Περάκης ή αλλιώς Σταρόνικος και ο κύριος Μανώλης Ιφακάκης, Χρονιδομανώλης, κάτοικοι του χωριού, παλέμαχοι γλεντοκόποι και αιώνιοι έφηβοι. Έχουμε έρθει εδώ στο Γερανιώτικο Φαράγγι, είναι πανέμορφα. Ακούω μόνο τζιτζίκια, εντάξει και λίγη λίρα από πίσω. Είμαστε εδώ στην τοποθεσία Λατόμη και έχουμε έρθει, γιατί άλλο, για να ακούσουμε παραδοσιακή μουσική και να γνωρίσουμε μερικούς ακόμα ανθρώπους από το χωριό.

0: εδώ στο Γεράνι. Περιηγηθήκαμε, είδαμε την ιστορία του χωριού, πήγαμε στο σπήλαιο, δοκιμάσαμε, γευθήκαμε ωραία πράγματα εδώ που φτιάχνω στο Γεράνι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάει λίγο πιο βαθιά σε ιστορίες ανθρώπων. Δεν έχουμε μιλήσει για έρωτα, για αγάπη, για τρέλες, δεν ξέρω. Έχω εδώ τους καταλληλότερους, τον κύριο Σταρόνικο. Καλά τα λέω, Σταρόνικο και τον κύριο Χρονιδομανόλη. Μου βάλατε και δύσκολα με τα παρατσούκλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εδώ να ξεκινήσουμε το συνονόματο πρώτα. Τι σημαίνει έρωτα για σας, τι έχετε εσείς να μου πείτε, προσωπική ιστορία θέλω.
1: Είμαι λιγάκι στη δουλειά ήμουνα, ας πούμε, αλλά είχα κάνει και μια σχέση όταν υπηρετούσα ναύτης, ήμουν στο ακροτήρι, στο Μαράζι συγκεκριμένα. Γνώρισα κι εγώ σαν άνθρωπος μια κοπέλα εκεί, ας πούμε, την Καφεζίνα, ας το πούμε, ήταν μικρή τότε, ήταν 17 χρονών, όταν την πήρα ήταν 17. Λοιπόν, δημιουργήσαμε εκεί. Τότε δεν ήταν περισσότερο από ένα χάιδι στο χέρι και κανένα φυλάκι στην Ανάσταση, ας πούμε. Ας είναι, και πέρασε ο καιρό, 2,5 χρόνια εκεί. Είχαμε εμείς το βιολί μας αυτό συνέχεια. Ήρθε η ώρα αυτό, τα μαθαίνουν οι γονέτες από εδώ, βάζουν χίλιους ανθρώπους, βουλευτές και με μεταθέτουν από εκεί, με παίρνουν από το ακροτήρι και με πάνε στον άσταθμο εκεί. Η αγάπη δεν έφυγε όμως. Και ήρθε η μέρα και παίρνω το απολυτήριο. Επειδή σαργούσε, ήταν τέτοια ώρα, απόγευμα, που ήρθε ο διοικητής να υπογράψει το απολυτήριό μου και να μπω στο λεωφορείο να έρθω στο Ρέθυμνο. Ήταν αυτό το πρόγραμμα. Αλλά ήθελα και να αποχαιρετήσω την κοπέλα μου. Ήταν λοιπόν δύσκολο. Βγαίνω εγώ από τη νότια πύλη του αυτό, τάξη, περνά το λεωφορείο, ήταν 10 μέτρα πιο πάνω είχε φύγει. Του έκανα γονόνα για να σταματήσει, δεν με πήρε χαμπάρι, τέλος πάντων. Για καλή μου τύχη, ας το πούμε, καλή μου, καλή ήταν η τύχη. Περνά ένα φίλος μου που υπηρετούσε, ο οδηγός του διοικητή. Ήθελε να πάει να πάρει το διοικητή από το αεροδρόμιο, να πάει στα ακροτήρια. Και του λέω, ρε Μιχαλιό, από τα Τσπόπου. Να με πάρεις και εμένα να με αφήσεις και στη διακλάδωση, η στέρνες ήταν αμέσως εκεί το χωριό που... Πάγω, κάνω εκεί παρέα, είμαστε 5 άνθρωποι και πίνω μη τεκατώ και τον λέω, ποιος θα μου βοηθήσει αφού το ξέρετε όλοι ότι αγαπώ τη Στέφη. Λέει, όλοι θα έρθουμε, όλοι. Και οι 5, ο άντρας. Λέει, από εδώ θα πάρουμε, από εδώ να πάρουμε θέσεις όπως οι πολεμιστές.
0: Να την κλέψετε.
1: Ναι, να την κλέψουμε και αμέσως να τη σκοτώσουμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινούμε εμείς οι 5. Όσον έπιαναν, αρχίσαν αυτοί και ζορίζονταν. Λέει, να βρούμε δελτόμπελά μας. Και έφευγε ένα. Λέει, να πω, γιατί γνωρίζω το πατέρα της και θα μαλώσαμε. Και φεύγει ο πρώτος. Πιο κάτω άλλος, για να μην τα πολυλογώ. Κάποια στιγμή, απομένει ένας φίλος μου όμως καλός. Και του λέω, ρε Μανώλη, τι θα κάνουμε ρε, οι δυο μας. Τι είχα κλείσει όμως ραντεβού, του λέω, δεν θέλω τίποτα αφού δεν γίνεται. Θα έρθει να σε αποχαιρετήσω όπως εκεί που σμίγομαι κάθε βράδυ. Να αποχαιρετηθούμε και του λέω, ό,τι λέω θα γίνεται, λέω εδώ μεταξύ του Μανώλη. Πάμε εμείς την ώρα εκείνα, έτσι και έρχεται. Και αυτή έπλαινε τίποτα ποτήρια και νομίζω αυτό και δεν είχε μόνο και σαπουνάδες ακόμη στα χέρια. Και την πιάνω από τη χέρα και μου λέει, τι δεν είναι Νίκο, τι κάνει. Πάω να φύγω. Πού πάμε, σκοτώσω τον πατέρα μου και ξέρω εγώ τον πάω. Έλα, τι λέω. Μανώλη βοήθα. Πιάνσε από την άλλη χέρα. Και την ευολοσέρναμε και είδα μια δεκαρεμέτρα. Και ύστερα σου λέει και αυτή δεν θα κάνει, πιάνσε για κλούχια.
0: Δεν ήρθε με το ζόρι.
1: Ναι, ναι, στην αρχή καμένε πως θέλα το κάνουμε το δρόμο, αυτά τα άρεσαν. Λοιπόν, δεν φύγαμε εμείς, εκεί το παίξαμε έξυπνοι πραγματικά. Να φύγουμε από το δρόμο που είχε το ακροτήρι, ένα δρόμο να φύγει για να πάω προς τα Χανιά, ας πούμε, ή προς τη Σούδα. Ναι. Πήγαμε προς τη θάλασσα. Αυτό ήταν το καλό για μας. Λοιπόν, πάμε προς τη θάλασσα, βράδυ τώρα, νύχτα, όταν βγήκε αυτή, ήταν, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ. Πήραμε κάτι, μα πού με πάτε από εδώ, λέω, περπάτα. Βαστά το υπηρεσιακό πιστόλι ο Μανώλης και του λέω, αν με δεις δώρε, καλιά να σκοτώσουμε παρά να σε σκοτώσουμε, του λέω. Λέει, μη φοβάς, άμα την παίξω εγώ, μου λέει. Περπατούμε, πάμε και φτάνουμε τον κατήφορο και φτάνουμε εκεί σε μια μικρή σπηλιά, όχι σαν πολύ μεγάλη, ας πούμε. Εδώ δεν γίνεται, από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα. Εδώ θα κάνουμε το αυτό τι θα απογίνουμε αύριο. Εντάξει. Περνάει η νύχτα καλά, εντάξει. Ξημερώνει ο Θεός πολύ πρωί. Περνάει μια βαρκούλα, γυαλό, γυαλό και ψαρεύει. Άλλα. Μου λέει ο Μανώλη, εκείνη είναι η βάρκα, είναι του τάδε, του Γιώργη τον έλεγαμε. Και σταματάει με το δώρε
0: το καΐκι.
1: Το καΐκι και λέει θα μας περάσει απέναντι. Μόλις άκουσε το όνομα αυτός του πεθερούμα που έκαμε μετά, λέει φύγει και προσπαθεί να φύγει, αλλά τον πιάνει και τον παίρνουμε τη βάρκα και με κουπί και περάσαμε από το ακροτήρι στο
0: απέναντι.
1: Από κόρονα. Εκεί δεν φοβόμαι, του λέμε τώρα, λέει εδώ θα σας αφήνω τη γιο σας και ό,τι θέλετε κάνετε. Την παίρνω εγώ και παίρνω να πάω. Ήξερα εκεί είχαμε στο ναυτικό μια απαγορευμένη ζώνη και ήταν μέσα η υπόγεια σωά. Την οποία ήξερα εγώ και πώς ανοίγει και πώς κλείνει και όλα μέσα. Μπαίνω εμείς από μέσα, ανοίγω την αυτή.
0: Πόσες μέρες
1: είναι? Εφτά.
0: Εφτά μέρες.
1: Εφτά μέρες είμαστε και μέσα.
0: Και μετά?
1: Με φέρνανε, μου φέρνανε όμως οι ναύτες από πάνω από το φυλάκιο που είναι στο καλάμι.
0: Α,
1: φέρανε. Ναι, τους ειδοποίησα. Ο Μανώλης επίσης για τους ειδοποίησε από που φύγανε μετά, που μας άρχισε τη δυο μας. Και του λέει θα του πιένετε φαΐ μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
0: Τελικά τη γυναίκα την πήρατε?
1: Α, την πήρα. Ναι. Γιατί...
2: Το μετάνιο σας καθώς.
1: Ναι. Θα κοντεύω. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λέω, πρέπει κάποια στιγμή λέω, να παρουσιαστούμε. Από εκεί είχε στα 10 μέτρα, κατέβαινε ο σταθμός χωροφυλακής, είχε και σταθμό από πάνω. Και κατέβαινα και πήγαινα στο μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά ήταν 10 μέτρα και πέρανα σχωροφύλακα στο πρωί και του λέω: έλα να σου πω. Μου κάνει δε. Έλα να σου πω, του λέω. Και έρθει μετά πολλά, του λέω: ετικέθηκε η νοτάδε και ξέρω εγώ. Λέει: ναι, πάω να κάνω το μπάνιο. Και άμα γυρίσω, θα πάω να το πω. Μπρέχατε, γερά γερά του λέω: γιατί θα έχω βαστό το πιστόλι του λέω, σώματα εγώ για το πίνω μα ως χέρι. Λοιπόν, και έρχεται πραγματικά και του κρουστούσαμε και πάμε και στο απάνω. Ένα με στον διοικητή και μου λέει εσέ που γυρεύουν εσάς. Αυτή τώρα τόσες μέρες ξέρεις πως θα ήταν.
0: Παναγία μου.
1: Δηλαδή δεν έπιανες, ήταν σαν να την βουτήξεις άστα. Ό,τι ώρα την είδαινε ο αυτός επόμενε. Και στέλνει ένα αυτό στο σπίτι του γρήγορα, λέει πες

0: αμέσως, αμέσως όμως. Και πάει τρεχάλα αυτός. Την εφεύγει και του λέει, άμε να τη φρύζει ρούχα, να τη βρει, να την πάρει, να την επλύνει, να την... Την πάει και τη βάνει στο... Γρήγορα λέει, να τη φέρνει και τη βάνει ένα φόρεμα.
1: Τι έγινε όμως, τι έγινε, εγώ θέλω να πάω στο τέλος.
0: Το τέλος θα αργήσει, πολλές θα
1: εκπομπές. Μα θα χρειαστούμε μέρες εδώ πέρα.
0: Ναι, λοιπόν, την πήρα, πήγαμε ύστερα, ήταν ο μεγάλος διοικητής μας, πήραν μέσα, πήγαινε στο διοικητή μαζί με τη... Αυτή και έμεινε εγώ στο κρατικτήριο. Μετά από το κρατικτήριο πρέπει να περιμένω άλλες δύο μέρες για να περάσει το Σαββατοκύριακο να πάμε στο Εισαγγελέα. Πάμε μετά στο Εισαγγελέα και μας λέει αν μέχρι ένα μήνα δεν την έχει στεφανωθεί θα σε βάλω για καλά στη φυλακή.
1: Να μείνουμε στα καλά, ότι την πήρατε. Την υγειά σας.
2: Την υγειά μας.
1: Την υγειά σας.

0: έρωτα και την αγάπη και την κλεψά, να πάμε σε μια δική σας ανάμνηση, όποια και αν είναι αυτή.
1: Επειδή σας είπα και προηγουμένως ότι εμείς είμαστε στο χωριό μας γλεντέδικο χωριό, κάθε Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε μέρα και να μην γλεντίζομαι.

0: Έτσι, όχι, για παρέα, ε.
1: Για παρέα και μας. Και επειδή ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε το γλέντι και η διασκέδαση, δεν έμενα μόνο στο χωριό. Γύριζα και στο Ρέθμνο μέσα και είχα κατακτήσει. Είχα κατακτήσει, αλλά δεν ήταν ποτέ σοβαρέ. Δηλαδή, δεν είχα τον εαυτό μου την πεποίθηση ότι η τάδε θα γίνει γυναίκα μου. Τέλος πάντων, επειδή ήμουνα και ο Νίκος βέβαια, και ο Νίκος ήταν γλεντές, πάντα κάναμε γλέντια μαζί. Πάντα γεννούσαμε στα καφενεία, με τις παρέες μας, με όλα. Διοργανώναμε επίτηδες, γιατί τότε τα κορίτσια δεν βγαίνανε από το σπίτι εύκολα. Και διοργανώναμε γλέντια για να βγουν τα κορίτσια να σμίξουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Είχα την κατάκτηση βέβαια στο βαρύ με κάποια κοπέλα. Δεν μου βγήκε καλά. Τώρα με τη γυναίκα που είμαι, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει γυναίκα μου. Ποτέ δεν το φανταζόμουν.
0: Έγινε γιατί... όμως.
1: Έγινε, ναι.
2: Έγινε και καλή.
1: Και καλή σε όλα της, αλλά ήταν άτυχη. Είναι άτυχη. Έχει πάθει μια αναπηρία.
0: Αμήν με στα καλά.
1: Λοιπόν, έκανε. Έτυχε και έγινε συνοικέσιο. Έτυχε μια περίπτωση εκείνη την ημέρα, ενώ είχε μιληθεί πολλές φορές στο συνοικέσιο αυτό, ο πατέρας της με τους γονείς μου. Εγώ δεν αποφάσισα, δεν είχα σκοπό για να γίνει αυτό το πράγμα. Τελικά, εκείνη την ημέρα, τη συγκεκριμένη ημέρα, έτυχε κάποιο εμπόδιο. Και λέω ναι. Έτυχε με κάποιο εμπόδιο με άλλη περίπτωση. Και λέω ναι.
0: Και πέτυχε.
1: Και έτυχε, ναι.
0: Έτυχε και πέτυχε.
1: Αραβωνιαστήκαμε 14 Αυγούστου το 1959. Αραβωνιαστήκαμε. Πήγα στρατιώτης 2 χρόνια ακριβώς. Μετά το χρόνο, μόλις απελήθηκα 12 του Γενάρη. Και μετά στις 11 του Μάρτη παντρευτήκαμε και στεφανωθήκαμε. Επειδή έφυγε αυτό το ατύχημα, το λέω. Αφού κατέβηκα, γιατί είχαμε σκοπό να μείνουμε στην Αθήνα και μείναμε μετά βέβαια. Και παντρευτήκαμε 11 του Μάρτη το 1962. Από εκεί και ύστερα μείναμε μονίμως στην Αθήνα. Έκαναμε 2 παιδιά, ο γιος μας εδώ ένας, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Ποτέ δεν είχαμε το άγχος με τη σύζυγο. Ποτέ δεν μας άφηνε να σηκωθούμε από το τραπέζι για να βάλουμε νερό να πιούμε. Ήταν αυτή πάντα πρόθυμη. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που την περιποιούμε και έχω υποχρέωση. Έχω υποχρέωση να την περιποιούμε και να την φροντίζω μέχρι να μπορώ.
0: Εύχομαι να είστε αγαπημένοι.
1: Ήμασταν πάντα αγαπημένοι. Εγώ τη στιγμή που παντρεύτηκα και χωρίς να είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα, είπα θα κάνω οικογένεια. Αυτό είπα. Λέω τώρα Μανώλη, χωρίς δουλειά, γιατί είχα απελυθεί τότε από το στρατό, χωρίς δουλειά, έψαξα και δημιούργησα δουλειά, δηλαδή βρήκα δουλειά και δούλεψα, έφτιαξα ένα σπιτάκι με τις οικονομίες μου στην Αθήνα, έκαναμε την οικογένεια, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένος από όλους τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και μετά ό,τι μπόρεσα έφτιαξα και εδώ στο χωριό. Μόλις πήρα τη σύνταξη, ήθελα να ασχοληθώ στο χωριό. Δεν μπορώ να ζήσω τώρα στην Αθήνα.
0: Χωρίς το γεράνι,
1: Χωρίς το γεράνι.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι. Να κλείσουμε με το όμορφο χωριό σας. Θα δούμε το όμορφο χωριό σας περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι, γλεντζέδες.
1: Ήμασταν και είμαστε.
0: Θετικοί και έτσι να συνεχίσετε αισιόδοξα και ωραία. Και να σας ευχαριστήσω ξανά που με είχατε εδώ στην παρέα σας.
1: Να είστε καλά και να έχετε πάντα καλές εκπομπές.
2: Να έχετε την ευκαιρία και να μας δείξει και εμάς η τηλεόραση. Καλά, εμένα με έχει δείξει πολλές φορές, με έχει δείξει κουζουλό.
0: Δεν πειράζει, έτσι κουζουλό να μείνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγεία σας.
1: Είναι γεια σας.
2: Σε βίβα μας, σε βίβα.

Πόσα χρώματα μπορεί να σου χαρίσει ένας τόπος? Πόσα χρόνια κερδίζεις από στιγμές που γεμίζεις μέσα σε μόλις μία μέρα? Πόσο πλουσιότερος γίνεσαι όταν συναντάς ανθρώπους που σε κοιτάζουν και χαμογελούν? Χαμογελούν αληθινά. Όσοι χαμογελούν, το σύμπαν βρίσκει πάντα τον τρόπο να ανταποδώσει το χαμόγελο. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι χρειάζονται λιγότεροι μύες για να χαμογελάσεις παρά για να συνοφριωθείς.

0: Δεν έχετε ιδέα πόσα χαμόγελα δίνουμε και παίρνουμε σε κάθε μας ταξίδι, σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό παράδεισο. Αν κάποιος σας έλεγε φτιάξτε τις βαλίτσες σας, θα πάτε ένα ταξίδι, χωρίς να σας πει οτιδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα κάνατε? Πού ή με ποιον? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ ξέρω. Καλή αντάμωση.
1: Ωραία, δεν πάω πιο μέσα, εδώ. Εντάξει. Όχι, όχι, δεν μπαίνω πιο μέσα. Έλα, θα με πιάσει καμία τέτοια. Όχι, όχι, δεν ακουμπάω πιο μέσα. Όχι, με πιέζεις. Από εδώ βγάλε με. Έλα, πάρε το βάθος και έρχομαι. Δεν μπαίνω πιο μέσα, δεν κουνάω από εδώ. Και μόνο που τα βλέπω έτσι δεν μπορώ. Αναγία μου. Μη με αφήσεις άλλο σκοτάδι.
2: Τιμωρίασε.
1: Έλα, άνοιξε το φως, σε παρακαλώ.
3: Λίγο δεξιά και φαλάκι σου, έλα. Γλάρο έχει εδώ. Γλάρο έχει.
4: Δεν έχω έρθει ένα γλάρο στη θάλασσα. Όταν εγώ τον έβλεπα στο γιούχτα, δεν σου άρεσε.
3: Είσαι και άτυχη. Είσαι και άτυχη.
4: Ολοφόνα. Γιατί τους πεταλίδες δεν πρέπει να πατάνε.
3: Πείτε από διάσου.
4: Που με τσιμπάνε, γιατί πάνε και πληρώνουν και τα βάζουν αυτά στα πόδια τους.
3: Μα τι έχει?
4: Δεν ξέρω τι είναι, σαν καραβιδάκια μου κάνει. Πώς το λένε, γαριδάκια.
3: Καράβια.
4: Γαριδάκια, γαρίνα, πώς το λένε. Εγώ ξέρω εγώ τι ήταν, γιατί δεν μπορούσα να τους πάω. Τα γαριδάκια τα καημένα προπαθούσα.
3: Ναι, καλά, καλά, καλά τρως αντικριστά.
4: Εγώ τρώω αντικριστό. Μα τι λέει, έχουμε ποτέ ζωή με αντικριστό. Αντικριστό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου

0: 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Μάστερ, στην κολύβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanman το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
1: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
0: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
1: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
0: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
1: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
0: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
1: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα. Νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις? Στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
0: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο των Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος.

0: πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που

0: ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα. Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς μεταξύ άλλων, είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7-8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3-4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας

0: να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους, που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
0: ή τον ψυχίατρο.
1: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
0: Συνεπικουρικά.
1: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σημείο αντιπαράθεσης η επέτειος του δημοψηφίσματος. Συναγερμός στην πυροσβεστική. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σκηνές φρίκης στο Ηράκλειο. 42χρονη ξυλοκοπούσε με ρόπαλο 55χρονη. Την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι. Στα χέρια της Ελλάς βίντεο με την άγρια κακοποίηση. Στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και της έλλειψης υποδομών το πρόγραμμα μείωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Σήμα κινδύνου από τους επαγγελματίες αλληλείς.
0: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός στην περιφέρεια Κρήτης. Το νέο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συνολικά 5 αντιπεριφερειάρχες μένουν εκτός ηγετικής ομάδας, ενώ ισάριθμα στελέχη αναβαθμίζονται και από εντεταλμένοι σύμβουλοι παίρνουν πλέον χαρτοφυλάκιο αντιπεριφερειάρχη. Οι αποφάσεις φαίνεται πως ελήφθησαν και υπό το πρίσμα της διάταξης του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται, προς ώρας τουλάχιστον, η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα ακόμη και άμυστου, είτε αντιπεριφερειάρχη είτε αντιδημάρχου. Για όλες τις εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε πρώτα πριν σχολιάσουμε και δούμε μία προς μία τις αλλαγές και δούμε την ανάγνωση αυτού του ανασχηματισμού, τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα. Οι έμισθοι αντιπεριφερειάρχες, όπως ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής. Νίκος Συριγωνάκης, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Πάμε στους έμιστους θεματικούς. Στέλιος Βοριάς παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης. Από εντεταλμένο σύμβουλος αναβαθμίζεται ο Μανώλης Καμπουράκης, αναλαμβάνει τον τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Παραμένει στη θέση της στον τομέα πολιτισμού και ισότητας η κυρία Μιλάκη. Αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος, παίρνει το χαρτοφυλάκιο της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Παραμένει στη θέση του ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης. Αναβαθμίζεται από εντεταλμένο σύμβουλος ο Μιχάλης Σαρής και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών και των επικοινωνιών. Παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα αγροτικής οικονομίας ο Σταύρος Τζεδάκης. Το αυτό και για τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας. Τρεις είναι οι άμυστοι αντιπεριφερειάρχες. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ο Μιχάλης Βάμβουκας, ο Μιχάλης Κλόντζας μπαίνει στο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών και παίρνει το χαρτοφυλάκιο της εξωστρέφειας και η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, επίσης από εντεταλμένη σύμβουλος, αναλαμβάνει το ίδιο χαρτοφυλάκιο που είχε τον τομέα νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα. Ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι οι αλλαγές έχουν και άρωμα από αυτήν την διάταξη που προβλέπεται στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και δίνουν και ένα στίγμα, διόρθωσέ με αν η δική μου ανάγνωση είναι λάθος, για τα στελέχη που είναι πιθανό να μπουν σε κάποιο από τα βουλευτικά ψηφοδέλτια.
2: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι μεγάλες εκπλήξεις δεν έχουμε. Θα έλεγε κανένας ότι δεν περιμέναμε κάποιο όνομα που δεν μπήκε ή είδαμε κάποιο όνομα που λέμε τι έκπληξη είναι αυτή που μπήκε. Είναι και πολύ συγκεκριμένες βέβαια οι ισορροπίες.

0: πρέπει να κρατήσει ο Περιφερειάρχης. Πέρα από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι δεδομένο ότι το είχαμε, γιατί έχουμε και τους λεγόμενους τρόπον τεινά που σχεδόν ακολουθούν τον Περιφερειάρχη, Καλογερής, Μέρη Λιονή, ο Νίκος Συρηγωνάκης λιγότερο και ο πιο τελευταίος ο Γιάννης ο Ανδρουλάκης, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι ακλόνητοι. Έχουμε τους λεγόμενους, πώς να το πω τώρα έτσι, πολύ στενούς σε αυτό το κομμάτι, άρα και αυτοί ήταν ακλόνητοι στο να μείνουν, δηλαδή Ξυλούρης Νίκος, Γωγό Μιλάκη και Σταύρος Τζεδάκης, ο καθένας για άλλους λόγους, να το πούμε. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί και άλλοι ισορροπιστικοί λόγοι που μένουν. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν πάλι για άλλους λόγους, δηλαδή ο Νίκος ο Σκουλάς που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στα τεχνικά έργα αποχωρεί, διότι ακούγεται εντόνως ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.
1: Και καταργείται και το χαρτοφυλάκιο.
0: Δεν το παίρνει κάποιος.
1: Δεν το παίρνει κάποιος.
0: Προς το παρόν. Προς το παρόν. Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει αυτή η ρύθμιση πολύ γρήγορα, θα τα πούμε με τους εντεταλμένους, θα το κρατήσει ο κύριος Αρναουτάκης. Το λέω γιατί είναι από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια. Ίσως το σημαντικότερο με την έννοια ότι είναι απτό το έργο, είναι καθημερινότητα, είναι πολλά πράγματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Τώρα, ο κύριος Καμπουράκης είναι ο νέος αντιπεριφερειάρχης στο σχήμα, θα έλεγα πολύ αναμενόμενο, νέος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή ενώ τις τελευταίες εκλογές και από τους πιο συγκροτημένους, άρα ήταν σχεδόν αναμενόμενο πως θα μπει. Τώρα γίνεται μια αλλαγή, φεύγει ο κ. Βάμβουκας, μπαίνει ο κ. Σαρής. Η κυρία Κουτεντάκη, θυμίζω ότι ήταν έμιστη εντεταλμένη σύμβουλος, τώρα γίνεται περιφερειάρχης άμιστη, έτσι, καλά το είδα αυτό στην κάρτα.
1: Σωστά.
0: Το είναι σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ο κύριος Πιτσούλης, να πούμε ότι είναι αναπληρωτής, ναι, περιφερειάρχης.
0: Μου διέφυγε γιατί παρέμεινε και ήταν και βέβαιο ότι θα παραμείνει, ναι, την αναπληρωτής περιφερειάρχης. Τώρα, υπάρχει ο κύριος Βοριάς, ο οποίος είχε μπει, θυμίζω, αλλάζοντας ουσιαστικά τον κύριο Ματαλιωτάκη, ο οποίος είχε φύγει μερικούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, περιμένουμε να δούμε. Μας έχει ξεφύγει κάποιος από τους καινούς. Ο κύριος Μπαλαντίνος. Να μην το ξεχάσω. Ο κύριος Μπαλαντίνος ουσιαστικά παίρνει τη θέση του κύριου Κότσογλου. Βέβαια, με μια περίεργη και πιο διευρυμένη, ας την πούμε, αρμοδιότητα. Ο κύριος Κότσογλου ήταν για τον τουρισμό.
1: Για τον τουρισμό πλέον το χαρτοφυλάκιο είναι διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.
0: Βαπτίζεται κάπως διαφορετικά. Ο κύριος Μπαλαντίνος θυμίζει ότι είναι στον χώρο του πρωτογενούς τομέα, πολύ γνωστό, μεγάλη επιχείρηση. Με πυροκομικά. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την αγορά και τα επιχειρηματικά. Υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Κλόντζα, ο οποίος αναλαμβάνει, αν κατάλαβα καλά, την εξωστρέφεια. Δηλαδή, τώρα κανονικά αυτό θα είχε και ένα κομμάτι τουρισμού, αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί με τις αρμοδιότητες. Έτσι κι αλλιώς οι αρμοδιότητες ή τα χαρτοφυλάκια. Αφή στιγμής ο κύριος Λιβάνιος έχει υποσχεθεί ότι θα πάρει πίσω τη ρύθμιση που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα για τους εντεταλμένους.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτή η επίμαχη διάταξη, όπως αναφέρεται Κώστα Κεφαλογιάννη στο νέο κώδικα της περιφέρειας, αλλά και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, εκτός του ότι καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων στις περιφέρειες, επί της ουσίας δεν δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε σχήματα, ακόμη και ως άμυστοι, όπως ήταν μέχρι σήμερα, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια διάταξη που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στους Δήμους και στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε με την αναστάτωση για τους εντεταλμένους συμβούλους, δηλαδή η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Όμως μια ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου έφερε στην επιφάνεια και το πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Αυτό σημαίνει, έχει επιπτώσεις σε όλους τους Δήμους της χώρας ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα σε εκατοντάδες Δήμους. Μπορεί σε κάποιους μικρότερους να μην έχει, αλλά στο Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε, είναι τρεις αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο κ. Νίκος Γαϊτάκης, που εργάζεται στα δικαστήρια, ο κ. Τάσος Σατσάκης και ο κ. Αντώνης Περισσυνάκης, που είναι εκπαιδευτικοί. Και είναι άμυστοι Όχι ακριβώς θα μισθεί, είναι μια παράξενη κατάσταση. Έχουν πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών. Εν πάση περιπτώσει, τους βάζει σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας, πολύ περίπου.

0: γλώκη για να κρατήσουν τα καρτοφυλάκια τους. Και
1: πάντως, Κώστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια διευθέτηση του ζητήματος με το δεδομένο ότι έχει κινηθεί η ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλλον έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις ότι το συγκεκριμένο ζήτημα με κάποιο τρόπο θα λυθεί.
0: Ναι. Κυρίως για τους εντεταλμένους συμβούλους, ξαναλέω, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Και υπήρξε και πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί οι εντεταλμένοι συμβούλοι, το ξέρει ο Κώστας, το σχολιάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, ξέρεις, και ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο στα χέρια του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη για να κρατάνουν όλη την ομάδα ευχαριστημένη. Να μοιράζουν θέσεις, να εξισορροπούν κάπως την κατάσταση. Πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές κατά αυτές. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι 5 εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτή τη στιγμή. Αν καταργηθούν, θα πρέπει οι αρμοδιότητες τους να φοροποιηθούν σε αντιδημαρχίες. Υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια για τους εντεταλμένους συμβούλους, η οποία εντάθηκε όταν ήρθε η εγκύκλειος και για τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να έχουν θέση έμιστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι θα διευθετηθεί με νέα διάταξη, με ρύθμιση, με μία εγκύκλιο ειδικά για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάπως θολό έτσι όπως έχει διατυπωθεί στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Θα δει μια άλλη εγκύκλιο η οποία θα βάζει τα πράγματα στις θέσεις τους. Πάντως υποσχέθηκε ότι θα διευθετηθεί σήμερα το αργότερο αύριο, γιατί ο κώδικας, θυμίζω, έχει τεθεί σε ισχύ, έτσι. Έχει ψηφιστεί, έχει γίνει ΦΕΚ. Θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις κάποια στιγμή να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Γι' αυτό ο κ. Λιβάνιος είπε ότι θα το κάνει το συντομότερο δυνατό. Ξέρω ότι είναι σε αναμονή και στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια όσον αφορά τους αντιταγμένους συμβούλους και προφανώς ούτε τους αντιδημάρχους, και θεωρούν ότι μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει αυτή την εβδομάδα, θα υπάρξει μία ρύθμιση που θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα μείνουν περίπου όσο έχουν, ίσως με κάποιες παραπάνω, ας πούμε, κάποιους παραπάνω όρους για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι αντιδήμαρχοι άμυστοι. Αλλά ο κ. Λιβάνιος έχει δεσμευτεί προς την ΚΕΔΕ. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πότε.
1: Μάλιστα.
2: Κώστα, βεβαίως. Να βάλω ένα quiz, αλλά μην το κάνετε TikTok. Έτσι. Υπάρχει ένας περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος δεν είναι στο σχήμα και ο οποίος δίνει με την απουσία του, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη είδηση εν όψη πολιτικών εξελίξεων.
1: Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
2: Είπα quiz, τι να πω περισσότερα, αφού το είπα quiz.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε ύφεση. Βρίσκονται τα τρία πύρινα μέτωπα σε Ιερά Πέτρα, Αβιάνου και Μαλεβίζη που σήμαναν συναγερμό στην πυροσβεστική και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και στα τρία μέτωπα. Πάντως, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και από τα τρία πύρινα μέτωπα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι, ο Σωτήρη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται λοιπόν η εικόνα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα. Ενώ, όπως είπες και εσύ ο ίδιος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά στο Αφράτη Βιάνου, έχει οριοθετηθεί από το μεσημέρι. Ενώ αρκετά καλή είναι η εικόνα στις φωτιές στην Ιερά Πέτρα και στο Βολισμένο Αλόνι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΡΕΤ 24, στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ...
1: Παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα που μας περιγράφεις, Χρύσα, αυτά τα πλάνα παρακολουθούμε.
3: Ενώ ακριβώς τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ολοκλήρωσαν το έργο τους και αποχώρησαν. Πάντως, ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι. Στην επιχείρηση, να πούμε ότι συμμετείχαν 2 εναέρια μέσα, 49 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Τώρα, την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο Βουλισμένο Αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκεται υπό έλεγχο, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στις 10:54 περίπου κλείθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ένα χώρο τον οποίο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μία μέρα που δείκτης επικινδυνότητας είναι 4, πάρα πολύ υψηλός, σε ένα μέρος το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο βγάζει πολύ μεγάλες πυρκαγιές με πολύ μεγάλες απώλειες, είτε σε ζωικό είτε σε φυτικό περιβάλλον. Η κινητοποίηση από την υπηρεσία μας ήταν άμεσα, από τις τοπικές υπηρεσίες. Αμέσως κηρύχθηκε σε γενική επιφυλακή από εμένα η Κρήτη και ήρθαν οχήματα από όλους τους νομούς. Είχαμε 84 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, 17 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς

0: και τρεις ομάδες από το ΕΜΟΔΕ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επιχείρησαν δύο ελικόπτερα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ. Υποβίβασαν το πυροθερμικό φορτίο και έτσι δώσαν την ευκαιρία σε πήγες δυνάμεις να μπορέσουν να φτάσουν στο πολυπόθητο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
1: Από τις 11 η ώρα που κληθήκαμε να έρθουμε στο σημείο, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας, με υδροφόρες, με χωματουργικά μηχανήματα και καταφέραμε και την καταφύσαμε, όπως βλέπετε τη φωτιά, την εγκλωβίσαμε μέσα στη ρεματιά και δεν εξαπλώθηκε.
2: Οι ζημιές έχουμε εικόνα?
1: Οι ζημιές από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν σε θερμοκήπια, ούτε σε κατοικίες, ούτε σε αγρικίες, μόνο σε ελαιόδεντρα και σε θαμνώδες περιοχές.
2: Ευτυχώς μας έσωσε το ελικόπτερο. Παιδιά, η υπηρεσία προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν λέγεται. Η φωτιά είναι εδώ που βλέπετε το πυροσβεστικό, από κάτω εκεί που είναι το πυροσβεστικό, είναι γύρω στο 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο. Πήρα από εκεί, από τέλος πάντων, αυτοί θα βγουν οι υπηρεσίες να μας πούνε όπου. Εδώ ήταν, είχε καεί το 94 πάλι. Το ίδιο πράγμα. Το 94 το ίδιο πράγμα. Εδώ κάτσε το θερμοκήπιο, κάτσε ένα αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Μας έσωσε το ελικόπτερο, οι άνθρωποι που τρέξαν αμέσως, όλοι οι άνθρωποι. Την πυροσβεστική μέχρι τους θελοντές. Η φωτιά δημιουργεί το θέμα αυτό πάντα όταν φυσά πουλής αέρας. Προχθές είχαμε άπνοια, δεν υπήρχε φωτιά. Τώρα πάλι τη μέρα που ήταν 7 μποφόρ 8, τώρα πώς γίνεται αυτό και το βάζει, από, δηλαδή βάζει με τη φορά του ανέμου. Η φωτιά παίρνει πάντα με τη φορά του ανέμου, που δημιουργεί ένα θέμα.
3: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό την ώρα που τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
4: Πειρά στην κυβέρνηση αλλά και στην Τώρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται από πολλούς ως ένα ακόμα βήμα λίγο πριν τη δημιουργία νέου κόμματος.
5: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
6: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
5: Τι ανακοινώσει θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
7: Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
4: Στον Αντώνη Σαμαρά όμως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
4: Κριτική στα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς όμως έκαναν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μια, αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
10: Δεν κάνεις παρέμβαση γιατί έχεις μια διαφωνία σε ένα σημείο πολιτικής με ένα κόμμα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπό του είναι Νέα Δημοκρατία.
6: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργό, προφανώ και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
10: Στο ότι κάποιο κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλα.
11: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
4: Ο πρώην Πρωθυπουργό κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο με την οποία ζητά να ενημερωθεί του λόγου για του οποίου είχε τεθεί σε παρακολούθηση το κινητό του τηλέφωνο από το λογισμικό Predator, επισημένοντα στην αίτησή του πω έχει υποβάλει το αίτημα και στην κυβέρνηση χωρί να πάρει απαντήσει.
12: Δεν γνωρίζω για κάποιε επικοινωνίε του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ω προ το σκέλο τέλο πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
4: Η επέτειος πάντως του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην αυτό του Αλέξη Τσίπρα, να κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιχειρεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
9: Και τον Πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέ, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήτανε. Με ελικόπτερα μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
13: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα σημερινά και τα αυριανά. Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα φύγημα.
14: Τους βολεύει και στη Νέα Δημοκρατία αυτή η αντιπαράθεση που θυμίζει μια Ελλάδα η οποία δεν προχωρούσε μπροστά.
15: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του, το κόμμα Τσίπρα, που βασικά αβαντάρεται από την ίδια την κυβέρνηση.
16: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
4: Την ίδια στιγμή η Μαρία Καρισιανού επικρίνει την σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εξωτερική τους πολιτική.
17: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητα.
3: Παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε τις εξελίξεις. Κώστα, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η επέτειος φέρνει ξανά στο προσκήνιο αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Νομίζω όμως ότι μοιάζει να κλειδώνει η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δείχνουν οι δικές του κινήσεις ως προς τη δημιουργία, την απόφαση δημιουργίας νέου κόμματος.
18: Για το TikTok λες, έτσι, ναι, που ξεκίνησε και πήγε και στη δικαιοσύνη. Αλλά κοίταξε,
3: μοιάζει να οργανώνεται.
18: Ναι, εδώ και καιρό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση, γιατί νομίζω ότι δέχεται και διαφορετικές εισηγήσεις. Αυτό που νομίζω προκαλεί θλίψη γενικότερα το λέω για την πολιτική σκηνή είναι ότι έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Συζητάμε τώρα τι έγινε πριν 17 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς έτσι και με μια, αν θέλεις, αίσθηση λίγο χιουμοριστική και δεικτική, ήθελε να πει ότι ακόμα δεν το χώνεψε, να το πω έτσι, η κυρία Μπακογιάννη και η οικογένεια Μητσοτάκη πως τους κέρδισε. Βεβαίως δεν είπε τίποτα για κάτι παλιότερες στιγμές, έφτασε μέχρι εκεί που είναι. Η κυβέρνηση του το θυμίζει και όλα αυτά που είπες. Από την άλλη είχαμε μια περίεργη ιστορία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, δηλαδή εκεί τώρα ξέρεις τι λένε για το σχοινί στο σπίτι του. Αλλά έχουμε μια περίεργη, αν θέλεις, ένταση, η οποία φυσικά εδράζεται στα παλιά, στα περασμένα και τα οποία, κακά τα ψέματα, Σωτήρη, έχουν κρυφθεί.
3: Στα δηλαδή, καινούρια.
18: Τα καινούρια βλέπεις να συζητάει κάποιος. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις λίγο το ΠΑΣΟΚ που βάζει τα θεσμικά ζητήματα επιτάπητος και που επίσης και το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήματα. Δηλαδή, σήμερα άκουγα τον κύριο Σγουρό να λέει διάφορα. Θυμίζω ότι φωτογραφήθηκε ξεχωριστά με τον κύριο Ανδρουλάκη, έναν υποψήφιο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά περίεργων εξελίξεων, μια τροχιά που δυστυχώς δεν θα μας οδηγήσει.

0: πουθενά. Το λέω γιατί έχουμε ανοιχτά ζητήματα εθνικά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στην Άγκυρα, είναι εκεί η συνέλευση που πάει και ο κ. Τραμπ να δει και να δούμε τι θα δώσει στον κύριο Ερντογάν. Έχουμε ζητήματα τα οποία νομίζω πρέπει γενικότερα να έχουμε το νου μας. Δεν φτάνει δηλαδή να υπάρχει μια κοκορομαχία γύρω από θέματα τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, εντάξει, το μόνο, αν θέλεις, θετικό που είδα είναι ότι έπαιξε ο κύριος Κασελάκης τένις με τον κύριο Γεωργιάδη και έγινε ένας μικρός χαμός. Επίσης, βλέπω, επειδή θα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, το λέω, τις τελευταίες νομίζω, αυτές που θα τρέξουν αυτές τις 10-15 μέρες, θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις
1: ναι, πριν τον Αύγουστο. Ανάπαυλα τον Αύγουστο, ναι.
0: Είναι λογικό. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, διότι συνεχίζει να φιλορροεί και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Φύγανε και άλλες στελέχη σήμερα. Όπως επίσης δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτό τον έρμο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει, ας πούμε, στο να λέμε ότι ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στα δικά μας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη φρικιαστικής υπόθεσης ομοιρίας και άγριου βασανισμού στο Ηράκλειο με θύμα μια 55χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μια 42χρονη η οποία κρατούσε φυλακισμένο το θύμα της μέσα σε σπίτι για περίπου ένα μήνα ξυλοκοπώντας την άγρια μερόπαλο. Κατέγραφε μάλιστα με κινησμό της πράξης της και η Ελλάς έχει στα χέρια της βίντεο που συγκλονίζουν. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει αναλυτικά για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι μόνο ένα το βίντεο, είναι αρκετά τα βίντεο που έχει στην κατοχή της ελληνική αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία για κλοπή κινητού. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν την 42χρονη. Όταν κοίταξαν το κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν τα βίντεο, άρχισαν να αναζητούν το θύμα. Το θύμα το οποίο δεν είχε κάνει καταγγελία και αυτό έτσι προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Το θύμα μετά από την έρευνα που έκαναν οι άνδρες ασφάλειας, γιατί η πρώτη σύλληψη έγινε στη 1 Ιουλίου, πριν από 6 μέρες, βρέθηκε τελικά το θύμα, περιέγραψε το τι είχε συμβεί για ένα ολόκληρο μήνα στο σπίτι, την είχε κλεισμένη μέσα στο σπίτι, την είχε κλειδωμένη ουσιαστικά. Κατάφερε η ίδια, όπως είπε, να διαφύγει όταν η δράστηδα αποκοιμήθηκε, η 42χρονη κάποια στιγμή κοιμήθηκε, κατάφερε έτσι η 55χρονη να φύγει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο, ο οποίος είναι φίλος της 42χρονης Γουμάνας και ήταν το δικό του σπίτι όπου κρατούνταν για όλο αυτό το διάστημα όπου βίωσε την κακοποίηση η 55χρονη. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φυσικά θα γίνει και περαιτέρω έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέθετε η 42χρονη για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν και άλλες διαστάσεις από την υπόθεση, Σωτήρη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Χανιά, με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα.
3: Ένα πέπλο, πένθος έχει σκεπάσει Σωτήρη την 115 πτέρυγα μάχης και την πολεμική αεροπορία, καθώς είναι νεκρός ο ανθιποσμιναγός Γιάννης Μισιούδης, ήταν μόλις 33 ετών και μάλιστα το δυστύχημα συνέβη καθώς μετέβαινε στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία. Αυτό συνέβη στην περιοχή του Πιθαρίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά σε στροφή του δρόμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και τώρα οι αρμόδιες αρχές, Σωτήρη, διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κυρίες και κύριοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κρήτης αποχαιρέτησαν σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο θάνατος της άτυχης Μαρίας, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.
4: Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η εξόντες ακολουθία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.
5: Με φαντιά οδύνη σήμερα όλοι εδώ αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό παιδί, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο. Τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, ένα παιδί το οποίο πραγματικά στο σύντομο αυτό βηματισμό της ζωής της άφησε όμως ανεξίτηλο το δείγμα της και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Υπηρέτησε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας με παράμιλο δεοντολογισμό, μεγάλη συναδελφοσύνη και έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να βρίσκεται στο προσκήνιο, αλλά μεταφέρει ατόφια. Με ειλικρίνεια και αλήθεια την είδηση.
6: Σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο θρηνεί από την απώλεια μιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχι στην ηλικία, γιατί μας αποχώρησε 46 ετών μόλις, αλλά θρηνεί για μια πολύ καλή συνάδελφος, το πιο χαμογελαστό παιδί που υπήρχε στην οικογένειά μας και εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
7: Η θλίψη σήμερα στη δημοσιογραφική οικογένεια όχι μόνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ένωσης Συντακτών, Μοιρασίων Εφημερίων Πελοποννήσου, η πυρογενήσεων είναι μεγάλη. Έφυγε μια συνάδελφος, μια άξια συνάδελφος, Μαρία Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, του γέλιου.
1: Ο αδόκητος θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η Μαρία, σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή, ξεχώρισε για το ήθος και την μαχητικότητά της. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους συγγενείς, τους οικείους και τους συναδέλφους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
4: Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού για να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια επαγγελματία που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από 2 δεκαετίες, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα με το ήθος, την εργατικότητα και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Μετά την τελετή ισορρός της οδηγήθηκε στο νέο κημητήριο όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.
5: Τέτοιες στιγμές νομίζω τα λόγια είναι πραγματικά φτωχά. Να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά σου όσο και στους συναδέλφους της. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό της ταξίδι.
7: Ήταν μια δημοσιογράφος η οποία τίμησε το επάγγελμα. Ήταν έντιμη, ήταν θαραλέα, ήταν καθαρή και είχε αξιοπρέπεια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σημαντική. Αλλά και ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλη γιατί έφυγε σε ηλικία μόλις 46 ετών.
4: Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική διερεύνηση έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του ευνηδίου θανάτου της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 46χρονη υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, οδηγώντας στον ευνίδιο θάνατό της.
1: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς της Μαρίας. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοίς σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την ελίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επιχάρτου, λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν, έχουν εγκλωβίσει ουσιαστικά την υλοποίηση του σχεδίου.
8: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλλοιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
9: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
8: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.

0: πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
1: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλοιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
0: Τα πετάμε τα αλλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε κρίματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
2: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλά και οι ήπιοι χειμώνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους.
1: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
3: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
1: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και drone για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
3: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα drone σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
3: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις θεσσαυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
2: Άνοιξαν και επίσημα τα 2 αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους φάνηκε ότι ο κόσμος τα περίμενε με μεγάλη προσμονή. Μάλιστα η ΔΕΠΑΝΑΛ προσάρμοσε και το ωράριο, γιατί παρότι αρχικά με βάση τις οδηγίες αρχαιολογίας έπρεπε να κλείνουν με τη δύση του ηλίου, τελικά παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30 τη νύχτα. Ο Κώστας Κεφαλουγιάννης θα μας ενημερώσει. Δείχνει έτσι μια ευελιξία, Κώστα, η ΔΕΠΑΝΑΛ, προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά τα αναψυκτήρια, κόντρα αν θέλεις εισαγωγικά στις απαιτήσεις της αρχαιολογίας που τις είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες.
4: Ναι, όχι ακριβώς κόντρα. Βρίσκει τρόπους να τεντώσει λίγο τους όρους που έχει βάλει η αρχαιολογία, οι οποίοι σε κάποια επίπεδα, σε κάποιο βαθμό είναι παράλογοι, έτσι, δηλαδή πραγματικά παράλογοι. Για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, απαγορεύονται στα αναψυκτήρια να πουλούν αλκοόλ. Αλλά βέβαια μπορεί όποιος θέλει να κατέβει από το περίπτερο κάτω, ας πούμε, από τη λεωφόρο πλαστήρα, να πάρει την πύρα του και να ανέβει να την πιει σε ένα παγκάκι στα τείχη. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς. Φάνηκε από την ανταπόκριση που είχε και στις 2 βραδιές των εγγενείων, την Παρασκευή και το Σάββατο, άνοιξαν διαδοχικά τα 2 αναψυκτήρια, αλλά και την Κυριακή, είχε πάρα πολύ κόσμο πάνω, μέχρι αργά το βράδυ. Τα αναψυκτήρια κλείνουν 10.30 και όχι με τη δύση του ηλίου, που είχε πει αρχικά η αρχαιολογία, το οποίο επίσης ήταν ένας παράλογος όρος. Πήγε μέχρι τις 10.30 λοιπόν το ωράριο τους, 4.30 ανοίγουν, 10.30 κλείνουν. Και επίσης η Δεπανάλ έβαλε, ενώ απαγορεύεται να έχει τραπέζια, έβαλε ξύλινους πάγκους με τραπέζια, τσιμωτωμένα τραπέζια. Αυτά, ξέρεις, που βλέπουμε πολύ συχνά σε αλσίλια κτλ. Περιμετρικά των αναψυκτήριων, στον περιβάλλοντα χώρο των αναψυκτήριων, κάτι το οποίο επιτρέπεται και το απόλαυσα πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος καθόταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα στην πύλη Ιησού έχει και πολλά δέντρα, οπότε με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και ο άλλος.
2: Ναι, γιατί απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, ομπρέλες και ούτω καθεξής.
4: Απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, λίγο με τα δέντρα, λίγο με τα τραπεζάκια, με τους πάγκους. Λίγο με το ωράριο πήγε 10.30. Είναι σε ένα επίπεδο λειτουργίας αυτή τη στιγμή τα τείχη. Ικανοποιητικό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως μας είπε το μεσημέρι, όταν μιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο Sky Κρήτης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο κ. Κώστας Βαρβεράκης, εφόσον κυλήσουν κάποιοι μήνες και η αρχαιολογία δει στην πράξη ότι ο Δήμος δεν σκοπεύει να πάει να κάνει, ας πούμε, rave party πάνω στα τείχη, να γίνει μια προσπάθεια να θεραπευτούν και κάποιες από τις υπόλοιπες, κάποιοι από τους υπόλοιπους κανόνες της παραχώρησης, ώστε το πράγμα να γίνει ακόμα πιο χαλαρό και πραγματικά ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Ήδη το ευχαριστιέται. Είναι ένας τρόπος ακόμα για να ενταχθούν τα τείχη στην ζωή της πόλης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, όλων αυτών των έργων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία πάνω στα ενετικά τείχη, να τα απολαύσει ο κόσμος. Πλέον με τα αναψυκτήρια δίνεται μία ακόμη αφορμή, έστω και με όρους, να ανέβει ο κόσμος και να τα ευχαριστηθεί και επιπλέον σωτήρι. Προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο και από τους βανδαλισμούς. Γιατί, όπως είχαμε πει και είχαμε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, ήταν κλειστά επί 2 χρόνια σχεδόν και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είχαν υποστεί αλλεπάλληλες φορές αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Τώρα, όσο είναι σε λειτουργία και το σημείο που είναι τα αναψυκτήρια γίνεται πιο ασφαλές για τον κόσμο, για να τον περπατάει, και τα ίδια τα αναψυκτήρια δεν βανδαλίζονται. Ας ελπίσουμε ότι η αρχαιολογία θα χαλαρώσει λίγο παραπάνω και κάποιους από τους όρους που εξακολουθούν να είναι παράλογοι.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, με την περιφέρεια Κρήτης να προχωρά στην κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων σε έναν οδικό άξονα με υψηλή κίνηση και συχνά τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος κόμβος στην περιοχή του Αρίνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα, ενώ ο τρίτος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
5: Μια πρώτη παρέμβαση για να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες έως τα Μάλια ξεκινά η περιφέρεια Κρήτης με την κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος είναι να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα σε ένα δρόμο που καταγράφεται έντονη κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και συχνά τροχαία ατυχήματα.
6: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κρήτης κατασκευάζει 3 προσωρινούς κόμβους, οι οποίοι έχουν στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσωρινός κόμβος μετά το κακό όρο στην περιοχή του Αρίνα. Όλοι είναι στον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού στο βόρεια του Δήμου Χερσονήσου. Ο δεύτερος κόμβος γίνεται προσωρινός στη Σταλίδα και ο τρίτος ακολουθεί μέσα στη Χερσόνησο πριν το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη και μετά την είσοδο της πόλης της Χερσονήσου.
5: Ο πρώτος κόμβος έχει ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή της Αρίνας μετά το κακό όρος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα. Ο τρίτος προσωρινός κόμβος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
6: Οι 3 κόμβοι θα είναι έτοιμοι τις επόμενες ημέρες, δουλεύονται κάθε μέρα από την υπηρεσία μας, και μετά την λήξη της τουριστικής σεζόν, ίσως ή οριακά, θα παρέμβουν στους επόμενους 3 που έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε χαρούμενοι που η ανάγκη των περιστάσεων οδηγεί στην υλοποίηση αυτών των κόμβων. Παρουσιάζουμε το σχεδιασμό μας και προχωράμε στα επόμενα.
5: Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν ακόμη 3 προσωρινοί κόμβοι. Όλοι μαζί θα λειτουργήσουν ως μεταβατική λύση μέχρι να υλοποιηθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση ολόκληρου του.

0: άξονα, η οποία προβλέπει συνολικά 15 κυκλικούς κόμβους, μονοδρομήσεις στους παραδρόμους και έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
1: Αυτοί οι τρεις κόμβοι λοιπόν έχουν στόχο την μείωση της ταχύτητας των χρηστών της οδού και με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της οδικής ασφάλειας για μια περιοχή με πυκνή τουριστική κίνηση και σημεία μεγάλης επικινδυνότητας αυτά στα οποία παρεμβαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις κόμβοι στην είσοδο των Μαλίων, στο Λιτός και στην Ανάληψη, οι οποίοι θα γίνουν σε υστερότερο χρόνο και όλοι αυτοί οι έξι προσωρινοί κόμβοι θα είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση πριν την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της μελέτης για όλο τον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού από Γούρνες μέχρι Μάλια, ο οποίος μελετάται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια με την χρηματοδότηση φυσικά της μελέτης.
2: Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα, ο 6χρονος έχει πλέον εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του. Οι θεράποντες γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ωστόσο ότι το αγοράκι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και πως θα απαιτηθεί χρόνος για να διαπιστωθεί η πλήρης έκβαση της αποκατάστασής του. Αγώνας δρόμου για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 155.000 εταιριών παραμένουν στον αέρα, μπροστά στον ορατό κίνδυνο επιβολής προστιμών και προσαυξήσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.
0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
3: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με νορμάλ διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι καταθέτες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής πορείας διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ. Η ένταση σημειώθηκε υπό το πρίσμα των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ιστορική σύνοδο κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στην Άγκυρα στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγει από την χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπιών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα με μεγάλες προσδοκίες και τη δοκιμασία βεβαίως της Ευρώπης πρώτων πυλών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
3: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
4: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
6: Ναι, σίγουρα είναι.

0: Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
1: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
2: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
1: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
2: And to be competitive in all the competition.
1: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
2: To show what we are able to do.
1: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
3: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
4: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
5: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
4: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίκτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
3: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,93%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 293,45 εκατομμύρια ευρώ. 67 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 53 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθει και όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρος για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις θεσσαυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς

0: δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
1: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
2: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών ηλικίας δηλαδή 0 έως 4 ετών να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
2: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους. Με συνέπεια, ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
1: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
1: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
2: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο.

0: δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο. Είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
0: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω από το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
2: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
3: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνη και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνη και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
3: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
4: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
5: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
3: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων.

0: επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
1: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούμε πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.

0: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σημείο αντιπαράθεσης η επέτειος του δημοψηφίσματος. Συναγερμός στην πυροσβεστική. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σκηνές φρίκης στο Ηράκλειο. 42χρονη ξυλοκοπούσε με ρόπαλο 55χρονη. Την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι. Στα χέρια της Ελλάς βίντεο με την άγρια κακοποίηση. Στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και της έλλειψης υποδομών το πρόγραμμα μείωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Σήμα κινδύνου από τους επαγγελματίες αλληλείς.
0: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός στην περιφέρεια Κρήτης. Το νέο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο Σταύρος Αρναούτος.

0: Μαουτάκης. Συνολικά 5 αντιπεριφερειάρχες μένουν εκτός ηγετικής ομάδας, ενώ ισάριθμα στελέχη αναβαθμίζονται και από εντεταλμένοι σύμβουλοι παίρνουν πλέον χαρτοφυλάκιο αντιπεριφερειάρχη. Οι αποφάσεις φαίνεται πως ελήφθησαν και υπό το πρίσμα της διάταξης του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται, προς ώρας τουλάχιστον, η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα ακόμη και άμυστου, είτε αντιπεριφερειάρχη είτε αντιδημάρχου. Για όλες τις εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε πρώτα πριν σχολιάσουμε και δούμε μία προς μία τις αλλαγές και δούμε την ανάγνωση αυτού του ανασχηματισμού, τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα. Η έμισθη αντιπεριφερειάρχες, όπως ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής. Νίκος Συριγωνάκης, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Πάμε στους έμιστους θεματικούς. Στέλιος Βοριάς παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχη στον τομέα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης. Από εντεταλμένο σύμβουλος αναβαθμίζεται ο Μανώλης Καμπουράκης, αναλαμβάνει τον τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Παραμένει στη θέση της στον τομέα πολιτισμού και ισότητας η κυρία Μιλάκη. Αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος, παίρνει το χαρτοφυλάκιο της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Παραμένει στη θέση του ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης. Αναβαθμίζεται από εντεταλμένο σύμβουλος ο Μιχάλης Σαρής και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών και των επικοινωνιών. Παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα αγροτικής οικονομίας ο Σταύρος Τζεδάκης. Το αυτό και για τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας. Τρεις είναι οι άμυστοι αντιπεριφερειάρχες. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ο Μιχάλης Βάμβουκας, ο Μιχάλης Κλόντζας μπαίνει στο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών και παίρνει το χαρτοφυλάκιο της εξωστρέφειας και η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, επίσης από εντεταλμένη σύμβουλος, αναλαμβάνει το ίδιο χαρτοφυλάκιο που είχε τον τομέα νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα. Ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι οι αλλαγές έχουν και άρωμα από αυτήν την διάταξη που προβλέπεται στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και δίνουν και ένα στίγμα, διόρθωσέ με αν η δική μου ανάγνωση είναι λάθος, για τα στελέχη που είναι πιθανό να μπουν σε κάποιο από τα βουλευτικά ψηφοδέλτια.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι μεγάλες εκπλήξεις δεν έχουμε. Θα έλεγε κανένας ότι δεν περιμέναμε κάποιο όνομα που δεν μπήκε ή είδαμε κάποιο όνομα που λέμε τι έκπληξη είναι αυτή που μπήκε. Είναι και πολύ συγκεκριμένες βέβαια οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει ο Περιφερειάρχης. Πέρα από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι δεδομένο ότι το είχαμε, γιατί έχουμε και τους λεγόμενους τρόπων τεινά που σχεδόν ακολουθούν τον Περιφερειάρχη, Καλογερής, Μέρη Λιονή, ο Νίκος Συριγωνάκης λιγότερο και ο πιο τελευταίος ο Γιάννης ο Ανδρουλάκης, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι ακλόνητοι. Έχουμε τους λεγόμενους, πώς να το πω τώρα έτσι, πολύ στενούς σε αυτό το κομμάτι, άρα και αυτοί ήταν ακλόνητοι στο να μείνουν, δηλαδή Ξυλούρης, Νίκος, Γωγό Μιλάκη και Σταύρο Τζεδάκη, ο καθένας για άλλους λόγους, να το πούμε. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί και άλλοι ισορροπιστικοί λόγοι που μένουν. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν πάλι για άλλους λόγους, δηλαδή ο Νίκος Σκουλάς που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στα τεχνικά έργα, αποχωρεί διότι ακούγεται εντόνως ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟ.
0: Και καταργείται και το χαρτοφυλάκιο.
1: Δεν το παίρνει κάποιος.
0: Δεν το παίρνει κάποιος.
1: Προς το παρόν. Προς το παρόν. Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει αυτή η ρύθμιση πολύ γρήγορα, θα τα πούμε με τους εντεταλμένους, θα το κρατήσει ο κύριος Αρναουτάκης. Το λέω γιατί είναι από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια. Ίσως Το σημαντικότερο με την έννοια ότι είναι αυτό το έργο, είναι καθημερινότητα, είναι πολλά πράγματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Τώρα, ο κύριος Καμπουράκης είναι

0: νέος αντιπεριφερειάρχης στο σχήμα, θα έλεγα, πολύ αναμενόμενο, νέος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή εννοώ τις τελευταίες εκλογές και από τους πιο συγκροτημένους, άρα ήταν σχεδόν αναμενόμενο πως θα μπει. Τώρα γίνεται μια αλλαγή, φεύγει ο κ. Βάμβουκας, μπαίνει ο κ. Σαρής. Η κυρία Κουτεντάκη, θυμίζω ότι ήταν έμιστη εντεταλμένη σύμβουλος, τώρα γίνεται περιφερειακή άμιστη. Έτσι, καλά το είδα αυτό στην κάρτα.
1: Σωστά.
0: Το είναι σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ο κύριος Πιτσούλης, να πούμε ότι είναι αναπληρωτής περιφερειάρχης.
0: Μου διέφυγε γιατί παρέμεινε και ήταν και βέβαιο ότι θα παραμείνει την αναπληρωτής περιφερειάρχης. Τώρα, υπάρχει ο κύριος Βοριάς, ο οποίος είχε μπει, θυμίζω, αλλάζοντας ουσιαστικά τον κύριο Ματαλιωτάκη, ο οποίος είχε φύγει μερικούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, περιμένουμε να δούμε. Μας έχει ξεφύγει κάποιος από τους καινούριους. Ο κύριος Μπαλαντίνος. Να μην το ξεχάσω. Ο κύριος Μπαλαντίνος ουσιαστικά παίρνει τη θέση του κύριου Κότσογλου. Βέβαια, με μια περίεργη και πιο διευρυμένη, ας την πούμε, αρμοδιότητα. Ο κύριος Κότσογλου ήταν για τον τουρισμό.
1: Για τον τουρισμό. Πλέον το χαρτοφυλάκιο είναι διασύνδεση του πρωτογενού τομέα με τον τουρισμό.
0: Βαπτίζεται κάπως διαφορετικά. Ο κύριος Μπαλαντίνος, θυμίζω ότι είναι στον χώρο του πρωτογενού τομέα, πολύ γνωστό, μεγάλη επιχείρηση. Με πυροκομικά. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την αγορά και τα επιχειρηματικά. Υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Κλόντζα, ο οποίος αναλαμβάνει, αν κατάλαβα καλά, την εξωστρέφεια. Δηλαδή, τώρα κανονικά αυτό θα είχε και ένα κομμάτι τουρισμού, αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί με τις αρμοδιότητες. Έτσι κι αλλιώς οι αρμοδιότητες ή τα χαρτοφυλάκια που δίνει ο Περιφερειάρχης, ξέρεις, έχουν λίγο φαντασία μέσα σε αυτά. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους εντεταλμένους. Γιατί το λέω, γιατί ας πούμε αν δεις λείπουν και χαρτοφυλάκια, λείπει παιδεία, λείπει αθλητισμός.
1: Σωστά.
0: Λείπουν διάφορα, η κλιματική αλλαγή που την είχε πάρει
1: ο κύριος Αναστασάκης. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, αυτά όλα νομίζω ότι αναμένεται να ρυθμιστούν πολύ σύντομα. Αυτής στιγμής ο κύριος Λιβάνιος έχει υποσχεθεί ότι θα πάρει πίσω τη ρύθμιση που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα για τους εντεταλμένους.
1: Ναι, γιατί αυτή η επίμαχη διάταξη, όπως αναφέρεται Κώστα Κεφαλογιάννη στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, δεν επηρεάζει μονάχα, καλά, όχι μόνο την περιφέρεια Κρήτης, όλες τις περιφέρειες, αλλά και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Εκτός του ότι καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων στις περιφέρειες, επί της ουσίας δεν δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε σχήματα, ακόμη και ως άμυστοι, όπως ήταν μέχρι σήμερα, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια διάταξη που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στους Δήμους και στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε με την αναστάτωση για τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή, η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Όμως, μια ερμηνευτική εγκύκλειος του Υπουργείου έφερε στην επιφάνεια και το πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Έχει επιπτώσεις σε όλους τους δήμους της χώρας ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα σε εκατοντάδες δήμους, μπορεί σε κάποιους μικρότερους να μην έχει, αλλά στο Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε, είναι τρεις αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο κύριος Νίκος Γαϊτάκης που εργάζεται στα δικαστήρια, ο κύριος Τάσος Σατσάκης και ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης που είναι εκπαιδευτικοί. Και είναι άμυστη, όχι ακριβώς άμυστη, είναι μια παράξενη κατάσταση. Έχουν πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών. Εν πάση περιπτώσει, τους βάζει σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας, πολύ περίπλοκη, για να κρατήσουν τα χαρτοφυλάκια τους.
1: Πάντως, Κώστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία διευθέτηση του ζητήματος με το δεδομένο ότι έχει κινηθεί η ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλλον έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις ότι το συγκεκριμένο ζήτημα με κάποιο τρόπο θα λυθεί.
2: Ναι. Ιδίως για τους εντεταλμένους συμβούλους, ξαναλέω, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Και υπήρξε και πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί οι εντεταλμένοι συμβούλοι, το ξέρει ο Κώστας, το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, ξέρεις, και ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο στα χέρια του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη για να κρατάνουν όλη την ομάδα ευχαριστημένη. να μοιράζουν θέσεις, να εξισορροπούν κάπως την κατάσταση. Πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές καθ' αυτές. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι 5 εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτή τη στιγμή. Αν καταργηθούν, θα πρέπει οι αρμοδιότητες τους να φοροποιηθούν σε αντιδημαρχίες. Υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια για τους εντεταλμένους συμβούλους, η οποία εντάθηκε όταν ήρθε η εγκύκλειος και για τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να έχουν θέση έμιστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη.

0: Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι θα διευθετηθεί με νέα διάταξη, με ρύθμιση, με μία εγκύκλιο, ειδικά για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι κάπως θολό, έτσι όπως έχει διατυπωθεί στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Θα δει μια άλλη εγκύκλιο, η οποία θα βάζει τα πράγματα στις θέσεις τους. Πάντως υποσχέθηκε ότι θα διευθετηθεί σήμερα, το αργότερο αύριο, γιατί ο κώδικας, θυμίζω, έχει τεθεί σε ισχύ, έτσι. Έχει ψηφιστεί, έχει γίνει ΦΕΚ. Θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις κάποια στιγμή να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Γι' αυτό ο κ. Λιβάνιος είπε ότι θα το κάνει το συντομότερο δυνατό. Ξέρω ότι είναι σε αναμονή και στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια όσον αφορά τους αντιταγμένους συμβούλους και προφανώς ούτε τους αντιδημάρχους, και θεωρούν ότι μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει αυτή την εβδομάδα, θα υπάρξει μία ρύθμιση που θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα μείνουν περίπου όσο έχουν, ίσως με κάποιες παραπάνω, ας πούμε, κάποιους παραπάνω όρους για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι αντιδήμαρχοι άμυστοι. Αλλά ο κ. Λιβάνιος έχει δεσμευτεί προς την ΚΕΔΕ. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πότε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, Κώστα, βεβαίως.
3: Να βάλω ένα quiz, αλλά μην το κάνετε TikTok, έτσι. Υπάρχει ένας περιφερειακός σύμβουλος,
1: ο οποίος
3: δεν είναι στο σχήμα και ο οποίος δίνει με την απουσία του, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη είδηση εν ώψη πολιτικών εξελίξεων.
1: Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
3: Είπα quiz, τι να πω περισσότερα, αφού το είπα quiz.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε ύφεση. Βρίσκονται τα τρία πύρινα μέτωπα σε Ιερά Πέτρα, Αβιάνο και Μαλεβίζη, που σήμαναν συναγερμό στην πυροσβεστική και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και στα τρία μέτωπα. Πάντως, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και από τα τρία πύρινα μέτωπα. Χρύσα, καλησπέρα.
4: Έτσι ακριβώς είναι, ο Σωτήρη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται λοιπόν η εικόνα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα. Ενώ, όπως είπες και εσύ ο ίδιος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά στο Αφράτι Βιάνου, έχει οριοθετηθεί από το μεσημέρι. Ενώ αρκετά καλή είναι η εικόνα στις φωτιές στην Ιερά Πέτρα και στο Βολισμένο Αλόνι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΡΕΤ 24, στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ...
1: Παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα που μας περιγράφεις, Χρύσα, αυτά τα πλάνα παρακολουθούμε.
4: Ενώ ακριβώς τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ολοκλήρωσαν το έργο τους και αποχώρησαν. Πάντως, ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς... εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι. Στην επιχείρηση να πούμε ότι συμμετείχαν 2 εναέρια μέσα, 49 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Τώρα, την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο Βουλισμένο Αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκεται υπό έλεγχο, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στις 10:54 περίπου κλείθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ένα χώρο τον οποίο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μία μέρα που δείκτης επικινδυνότητας είναι 4, πάρα πολύ υψηλός, σε ένα μέρος το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο βγάζει πολύ μεγάλες πυρκαγιές με πολύ μεγάλες απώλειες, είτε σε ζωικό είτε σε φυτικό περιβάλλον. Η κινητοποίηση από την υπηρεσία μας ήταν άμεσα, από τις τοπικές υπηρεσίες. Αμέσως κηρύχθηκε σε γενική επιφυλακή από εμένα η Κρήτη και ήρθαν οχήματα από όλους τους νομούς. Είχαμε 84 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, 17 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 3 ομάδες από το ΕΜΟΔΕ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επιχείρησαν 2 ελικόπτερα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ. Υποβίβασαν το πυροθερμικό φορτίο και έτσι δώσαν την ευκαιρία σε πήγες δυνάμεις να μπορέσουν να φτάσουν στο πολυπόθητο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο

0: μέσος νους.
1: Από τις 11 η ώρα που κληθήκαμε να έρθουμε στο σημείο, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας, με υδροφόρες, με χωματουργικά μηχανήματα, και καταφέραμε και την καταφύσαμε.

0: ξέρω δεν υπάρχουν σε θερμοκήπια, ούτε σε κατοικίες, ούτε σε αγρικίες, μόνο σε ελαιόδεντρα και σε θαμνώδες περιοχές.
1: Ευτυχώς μας έσωσε το ελικόπτερο. Παιδιά, η υπηρεσία προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν λέγεται. Η φωτιά είναι εδώ που βλέπετε το πυροσβεστικό, από κάτω εκεί που είναι το πυροσβεστικό, είναι γύρω στο 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο. Πήρα από εκεί, από τέλος πάντων, αυτοί θα βγουν οι υπηρεσίες να μας πούνε. Εδώ ήταν, είχε καεί το 94 πάλι. Το ίδιο πράγμα. Το 94 το ίδιο πράγμα. Εδώ κάτσε το θερμοκήπιο, κάτσε ένα αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Μας έσωσε το ελικόπτερο, οι άνθρωποι που τρέξαν αμέσως, όλοι οι άνθρωποι, την πυροσβεστική μέχρι τους θελοντές. Η φωτιά δημιουργεί το θέμα αυτό πάντα όταν φυσά πλούς αέρας. Προχθές είχαμε άπνοια, δεν υπήρε φωτιά. Τώρα πάλι τη μέρα που ήταν 7 μποφόρ, 8, τώρα πώς γίνεται αυτό και το βάζει, από, δηλαδή βάζει με τη φορά του ανέμου. Η φωτιά παίρνει πάντα με τη φορά του ανέμου, που δημιουργεί ένα θέμα.
2: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό την ώρα που τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης-αντιπολίτευσης.
3: Πειρά στην κυβέρνηση αλλά και στην Τώρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται από πολλούς ως ένα ακόμα βήμα λίγο πριν τη δημιουργία νέου κόμματος.
4: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Αλλά δεν θέλω να κοιμούσει.
4: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
6: Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
3: Στον Αντώνη Σαμαρά όμως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
3: Κριτική στα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς όμως έκαναν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μια, αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
9: Δεν κάνεις παρέμβαση γιατί έχεις μία διαφωνία σε ένα σημείο πολιτικής με ένα κόμμα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπό του είναι Νέα Δημοκρατία.
10: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
9: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλα.
11: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στον κύριο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο με την οποία ζητά να ενημερωθεί τους λόγους για τους οποίους είχε τεθεί σε παρακολούθηση το κινητό του τηλέφωνο από το λογισμικό Predator, επισημένοντας στην αίτησή του πως έχει υποβάλει το αίτημα και στην κυβέρνηση χωρίς να πάρει απαντήσεις.
7: Γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
3: Η επέτειος πάντως του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα Πλην αυτό του Αλέξη Τσίπρα να κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιχειρεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
8: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας τον Θεοδόρα.

0: τώρα και τον Αλέξανδρο, τη Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και του έβαλα στο αεροπλάνο και του έστειλα στην Αμερική. Άμα βγούμε εκτός ευρώ, θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
1: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα σημερινά και τα αυριανά. Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
2: Τους βολεύει και στη Νέα Δημοκρατία αυτή η αντιπαράθεση που θυμίζει μια Ελλάδα η οποία δεν προχωρούσε μπροστά.
3: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα, που βασικά αβαντάρεται από την ίδια την κυβέρνηση.
4: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
5: Την ίδια στιγμή η Μαρία Καρισιανού επικρίνει την σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εξωτερική τους πολιτική.
6: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητα.
7: Παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε τις εξελίξεις. Κώστα, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η επέτειος φέρνει ξανά στο προσκήνιο αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Νομίζω όμως ότι μοιάζει να κλειδώνει η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δείχνουν οι δικές του κινήσεις ως προς τη δημιουργία, την απόφαση δημιουργίας νέου κόμματος.
8: Για το TikTok λες, έτσι, ναι. Που ξεκίνησε και πήγε και στη δικαιοσύνη. Αλλά κοίταξε,
7: μοιάζει να οργανώνεται.
8: Ναι, εδώ και καιρό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση, γιατί νομίζω ότι δέχεται και διαφορετικές εισηγήσεις. Αυτό που νομίζω προκαλεί θλίψη γενικότερα το λέω για την πολιτική σκηνή είναι ότι έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Συζητάμε τώρα τι έγινε πριν 17 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς και με μια, αν θέλεις, αίσθηση λίγο χιουμοριστική και δεικτική. Ήθελα να πει ότι ακόμα δεν το χώνεψε, να το πω έτσι, η κυρία Μπακογιάννη και η οικογένεια Μητσοτάκη πως τους κέρδισε. Βεβαίως δεν είπε τίποτα για κάτι παλιότερες στιγμές. Έφτασε μέχρι εκεί που είναι. Η κυβέρνηση του το θυμίζει. Θυμίζει και όλα αυτά που είπες. Από την άλλη είχαμε μια περίεργη ιστορία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές. Δηλαδή, εκεί τώρα ξέρεις τι λένε για το σχοινί στο σπίτι του. Αλλά έχουμε μια περίεργη, αν θέλεις, ένταση, η οποία φυσικά εδράζεται στα παλιά, στα περασμένα και τα οποία κακά τα ψέματα, Σωτήρη, έχουν κρυθεί.
7: Στα καινούρια.
8: Τα καινούρια βλέπεις να συζητάει κάποιος. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις λίγο το ΠΑΣΟΚ που βάζει τα θεσμικά ζητήματα επιτάπητος και που επίσης και το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήματα. Δηλαδή, σήμερα ακούω τον κύριο Σγουρό να λέει διάφορα. Θυμίζω ότι φωτογραφήθηκε ξεχωριστά με τον κύριο Ανδρουλάκη, έναν υποψήφιο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά περίεργων εξελίξεων, μια τροχιά που δυστυχώς δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Το λέω γιατί έχουμε ανοιχτά ζητήματα εθνικά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στην Άγκυρα, είναι εκεί η συνέλευση που πάει και ο κ. Τραμπ να δει και να δούμε τι θα δώσει στον κ. Ερντογάν. Έχουμε ζητήματα τα οποία νομίζω πρέπει γενικότερα να έχουμε το νου μας. Δεν φτάνει δηλαδή να υπάρχει μια κοκορομαχία γύρω από θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, εντάξει, το μόνο, αν θέλεις, θετικό που είδα είναι ότι έπαιξε ο κύριος Κασελάκης τένις με τον κύριο Γεωργιάτη και γίνει ένας μικρός χαμός. Επίσης, βλέπω, επειδή θα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, το λέω, τις τελευταίες νομίζω, αυτές που θα τρέξουν αυτές τις 10-15 μέρες, θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις
7: ναι, πριν τον Αύγουστο. Ανάπαυλα τον Αύγουστο, ναι.
8: Είναι λογικό. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, διότι συνεχίζει να φιλορροεί και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Φύγανε και άλλα στελέχη σήμερα. Όπως επίσης δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτό τον έρμο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει, ας πούμε, στο να λέμε ότι ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα.
7: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στα δικά μας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη φρικιαστικής υπόθεσης ομοιρίας και άγριου βασανισμού στο Ηράκλειο με θύμα μια 55χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μια 42χρονη η οποία κρατούσε φυλακισμένο το θύμα της μέσα σε σπίτι για περίπου ένα μήνα, ξυλοκοπημένη.

0: πόντα στην Άγρια Μερόπαλο. Κατέγραφε μάλιστα με κινησμό της πράξης της και η Ελλάς έχει στα χέρια της βίντεο που συγκλονίζουν. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει αναλυτικά για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι μόνο ένα το βίντεο, είναι αρκετά τα βίντεο που έχει στην κατοχή της ελληνική αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία για κλοπή κινητού. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν την 42χρονη. Όταν κοίταξαν το κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν τα βίντεο, άρχισαν να αναζητούν το θύμα. Το θύμα το οποίο δεν είχε κάνει καταγγελία και αυτό έτσι προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Το θύμα μετά από την έρευνα που έκαναν οι άνδρες ασφάλειας, γιατί η πρώτη σύλληψη έγινε στη 1 Ιουλίου, πριν από 6 μέρες, βρέθηκε τελικά το θύμα, περιέγραψε το τι είχε συμβεί για ένα ολόκληρο μήνα στο σπίτι, την είχε κλεισμένη μέσα στο σπίτι, την είχε κλειδωμένη ουσιαστικά. Κατάφερε η ίδια, όπως είπε, να διαφύγει όταν η δράστηδα αποκοιμήθηκε, η 42χρονη κάποια στιγμή κοιμήθηκε, κατάφερε έτσι η 55χρονη να φύγει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο, ο οποίος είναι φίλος της 42χρονης Γουμάνας και ήταν το δικό του σπίτι όπου κρατούνταν για όλο αυτό το διάστημα όπου βίωσε την κακοποίηση η 55χρονη. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φυσικά θα γίνει και περαιτέρω έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέθετε η 42χρονη για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν και άλλες διαστάσεις από την υπόθεση, Σωτήρη.
0: Χάρη, ευχαριστώ. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Χανιά, με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα.
2: Ένα πέπλο, πένθος έχει σκεπάσει, Σωτήρη, την 115 πτέρυγα μάχης και την πολεμική αεροπορία, καθώς είναι νεκρός ο ανθιποσμιναγός Γιάννης Μισιούδης, ήταν μόλις 33 ετών και μάλιστα το δυστύχημα συνέβη καθώς μετέβαινε στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία. Αυτό συνέβη στην περιοχή του Πιθαρίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά σε στροφή του δρόμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και τώρα οι αρμόδιες αρχές, Σωτήρη, διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κυρίες και κύριοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κρήτης αποχαιρέτησαν σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο θάνατος της άτυχης Μαρίας, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.
3: Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η εξόντως ακολουθία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.
4: Με φαντιά οδύνη σήμερα όλοι εδώ αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό παιδί, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο. Τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, ένα παιδί το οποίο πραγματικά στο σύντομο αυτό βηματισμό της ζωής της άφησε όμως ανεξίτηλο το δείγμα της και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Υπηρέτησε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας με παράμιλο δεοντολογισμό, μεγάλη συναδελφοσύνη και έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να βρίσκεται στο προσκήνιο, αλλά μεταφέρει ατόφια με ειλικρίνεια και αλήθεια την είδηση.
5: Σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο θρηνεί την απώλεια μιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχι στην ηλικία, γιατί μας αποχώρησε 46 ετών μόλις, αλλά θρηνεί για μια πολύ καλή συνάδελφος, το πιο χαμογελαστό παιδί που υπήρχε στην οικογένειά μας και εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
6: Η θλίψη σήμερα στη δημοσιογραφική οικογένεια, όχι μόνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ένωσης Συντακτών, μοίρασαν εφημερίων Πελοποννήσου, η οποία γίνησε μεγάλη. Έφυγε μια συνάδελφος, μια άξια συνάδελφος,

0: Μαρία Αντωνογεννάκη. Μαρία Αντωνογεννάκη είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, του γέλιου.
1: Ο αδόκητος θάνατος της Μαρίας Αντωνογεννάκη βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η Μαρία, σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή, ξεχώρισε για το ήθος και την μαχητικότητά της. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους συγγενείς, τους οικείους και τους συναδέλφους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
2: Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού για να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια επαγγελματία που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από 2 δεκαετίες, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα με το ήθος, την εργατικότητα και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Μετά την τελετή ισορρός της οδηγήθηκε στο νέο κημητήριο όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.
3: Τέτοιες στιγμές νομίζω τα λόγια είναι πραγματικά φτωχά. Να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά σου όσο και στους συναδέλφους της. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό της ταξίδι.
0: Ήταν μια δημοσιογράφος η οποία τίμησε το επάγγελμα. Ήταν έντιμη, ήταν θαραλέα, ήταν καθαρή και είχε αξιοπρέπεια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σημαντική. Αλλά και ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλη γιατί έφυγε σε ηλικία μόλις 46 ετών.
2: Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική διερεύνηση έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του ευνηδίου θανάτου της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 46χρονη υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, οδηγώντας στον ευνίδιο θάνατό της.
4: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς της Μαρίας. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοίς σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την ελίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επιχάρτου, λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν, έχουν εγκλωβίσει ουσιαστικά την υλοποίηση του σχεδίου.
5: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλλοίειας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
6: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
5: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.
6: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε. Παράδοση και παραλαβή.
5: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
6: Τα πετάμε τα αλλιεύματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
4: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλά και οι ήπιοι χειμώνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους.
5: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
7: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι

0: Ψηφίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το δεκάμινο καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός Ζίκα.
1: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
0: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
0: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811 24 424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις θεσσαυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκθρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
2: Άνοιξαν και επίσημα τα δύο αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους φάνηκε ότι ο κόσμος τα περίμενε με μεγάλη προσμονή. Μάλιστα η ΔΕΠΑΝΑΛ προσάρμοσε και το ωράριο, γιατί παρότι αρχικά με βάση τις οδηγίες αρχαιολογίας έπρεπε να κλείνουν με τη δύση του ηλίου, τελικά παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30 τη νύχτα. Ο Κώστας Κεφαλουγιάννης θα μας ενημερώσει. Δείχνει έτσι μια ευελιξία, Κώστα, η ΔΕΠΑΝΑΛ, προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά τα αναψυκτήρια, κόντρα αν θέλεις εισαγωγικά στις απαιτήσεις της αρχαιολογίας που τις είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες.
3: Ναι, όχι ακριβώς κόντρα. Βρίσκει τρόπους να τεντώσει λίγο τους όρους που έχει βάλει η αρχαιολογία, οι οποίοι σε κάποια επίπεδα, σε κάποιο βαθμό είναι παράλογοι, έτσι, δηλαδή πραγματικά παράλογοι. Για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, απαγορεύονται στα αναψυκτήρια να πουλούν αλκοόλ. Αλλά βέβαια μπορεί όποιος θέλει να κατέβει από το περίπτερο κάτω, ας πούμε, από τη λεωφόρο πλαστήρα, να πάρει την πύρα του και να ανέβει να την πιει σε ένα παγκάκι στα τείχη. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς. Φάνηκε από την ανταπόκριση που είχε και στις δύο βραδιές των εγγενείων, την Παρασκευή και το Σάββατο, άνοιξαν διαδοχικά τα δύο αναψυκτήρια, αλλά και την Κυριακή. Είχε πάρα πολύ κόσμο πάνω, μέχρι αργά το βράδυ. Τα αναψυκτήρια κλείνουν 10.30 και όχι με τη δύση του ηλίου, που είχε πει αρχικά η αρχαιολογία, το οποίο επίσης ήταν ένας παράλογος όρος. Πήγε μέχρι τις 10.30 λοιπόν το ωράριο τους. 4.30 ανοίγουν, 10.30 κλείνουν. Και επίσης η ΔΕΠΑΝΑΛ έβαλε, ενώ απαγορεύεται να έχει τραπέζια, έβαλε ξύλινους πάγκους με τραπέζια, τσιμωτωμένα τραπέζια. Αυτά, ξέρεις, βλέπουμε πολύ συχνά σε αλσίλια κτλ. Περιμετρικά των αναψυκτήριων, στον περιβάλλοντα χώρο των αναψυκτήριων, κάτι το οποίο επιτρέπεται και το απόλαυσα πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος καθόταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα στην πύλη Ιησού έχει και πολλά δέντρα, οπότε με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και ο άλλος όρος.
2: Ναι, γιατί απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, ομπρέλες και ούτω καθεξής.
3: Απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, λίγο με τα δέντρα, λίγο με τα τραπεζάκια με τους πάγκους, λίγο με το ωράριο που πήγε 10.30. Είναι σε ένα επίπεδο λειτουργίας αυτή τη στιγμή τα τείχη, ικανοποιητικό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως μας είπε το μεσημέρι όταν μιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο κ. Κώστας Βαρβεράκης, εφόσον κυλήσουν κάποιοι μήνες και η αρχαιολογία δει στην πράξη ότι ο Δήμος δεν σκοπεύει να πάει να κάνει, ας πούμε, rave party πάνω στα τείχη, να γίνει μια προσπάθεια να θεραπευτούν και κάποιες από τις υπόλοιπες κάποιοι από τους υπόλοιπους κανόνες της παραχώρησης, ώστε το πράγμα να γίνει ακόμα πιο χαλαρό και πραγματικά ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Ήδη το ευχαριστιέται. Είναι ένας τρόπος ακόμα για να ενταχθούν τα τείχη στην ζωή της πόλης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, όλων αυτών των έργων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία πάνω στα ενετικά τείχη, να τα απολαύσει ο κόσμος. Πλέον με τα αναψυκτήρια δίνεται μία ακόμη αφορμή, έστω και με όρους, να ανέβει ο κόσμος και να τα ευχαριστηθεί, και επιπλέον, Σωτήρη, προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο και από τους βανταλισμούς. Γιατί, όπως είχαμε πει και είχαμε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, ήταν κλειστά επί 2 χρόνια σχεδόν, και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είχαν υποστεί αλλεπάλληλες φορές αλλεπάλληλους βανταλισμούς. Τώρα, όσο είναι σε λειτουργία και το σημείο που είναι τα αναψυκτήρια γίνεται πιο ασφαλές για τον κόσμο, για να τον περπατάει, και τα ίδια τα αναψυκτήρια δεν βανταλίζονται. Ας ελπίσουμε ότι η αρχαιολογία θα χαλαρώσει λίγο παραπάνω και κάποιους από τους όρους που εξακολουθούν να είναι παράλογοι.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, με την περιφέρεια Κρήτης να προχωρά στην κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων σε έναν οδικό άξονα με υψηλή κίνηση και συχνά τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος κόμβος στην περιοχή του Αρίνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα, ενώ ο τρίτος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
4: Μια πρώτη παρέμβαση για να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες έως τα Μάλια ξεκινά η περιφέρεια Κρήτης με την κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος είναι να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα σε ένα δρόμο που καταγράφεται έντονη κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και συχνά τροχαία ατυχήματα.
5: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κρήτης κατασκευάζει 3 προσωρινούς κόμβους, οι οποίοι έχουν στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσωρινός κόμβος μετά το κακό όρο στην περιοχή του Αρίνα. Όλοι είναι στον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού στο βόρεια του Δήμου Χερσονήσου. Ο δεύτερος κόμβος γίνεται προσωρινός στη Σταλίδα και ο τρίτος ακολουθεί μέσα στη Χερσόνησο πριν το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη και μετά την είσοδο της πόλης της Χερσονήσου.
4: Ο πρώτος κόμβος έχει ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή της Αρίνας μετά το κακό όρος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα. Ο τρίτος προσωρινός κόμβος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
5: Οι 3 κόμβοι θα είναι έτοιμοι τις επόμενες ημέρες, δουλεύονται κάθε μέρα από την υπηρεσία μας, και μετά την λήξη της τουριστικής σεζόν, ίσως ή οριακά, θα παρέμβουν στους επόμενους 3 που έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε χαρούμενοι που η ανάγκη των περιστάσεων οδηγεί στην υλοποίηση αυτών των κόμβων. Παρουσιάζουμε το σχεδιασμό μας και προχωράμε στα επόμενα.
4: Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν ακόμη 3 προσωρινοί κόμβοι. Όλοι μαζί θα λειτουργήσουν ως μεταβατική λύση μέχρι να υλοποιηθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση ολόκληρου του άξονα, η οποία προβλέπει συνολικά 15 κυκλικούς κόμβους, μονοδρομήσεις στους παραδρόμους και έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
5: Αυτοί οι 3 κόμβοι λοιπόν έχουν στόχο την μείωση της ταχύτητας των χρηστών της οδού και με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της οδικής ασφάλειας για μια περιοχή με πυκνή τουριστική κίνηση και σημεία μεγάλης επικινδυνότητας, αυτά στα οποία παρεμβαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλοι 3 κόμβοι στην είσοδο των Μαλίων, στο Λιτός και στην Ανάληψη, οι οποίοι θα γίνουν σε υστερότερο χρόνο, και όλοι αυτοί οι 6 προσωρινοί κόμβοι θα είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση πριν την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της μελέτης για όλο τον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού από Γούρνες μέχρι Μάλια, ο οποίος μελετάται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια με την χρηματοδότηση φυσικά της μελέτης.
2: Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα, ο 6χρονος έχει πλέον εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του.

0: Οι θεράποντες γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ωστόσο ότι το αγοράκι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και πως θα απαιτηθεί χρόνος για να διαπιστωθεί η πλήρης έκβαση της αποκατάστασής του. Αγώνας δρόμου για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 155.000 εταιριών παραμένουν στον αέρα, μπροστά στον ορατό κίνδυνο επιβολής προστιμών και προσαυξήσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
2: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 37, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής πορείας διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ. Η ένταση σημειώθηκε υπό το πρίσμα των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ιστορική σύνοδο κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στην Άγκυρα, στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγε από την χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπιών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα με μεγάλες προσδοκίες και τη δοκιμασία βεβαίως της Ευρώπης πρώτων πυλών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
2: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
4: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
5: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
6: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
5: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή από σήμερα για να είμαστε έτοιμοι.
6: And to be competitive in all the competition.
5: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
6: To show what we are able to do.
5: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
1: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή ΟΦΗ να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
2: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
3: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του ΟΦΗ, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ΟΦΗ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
4: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε.

0: ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
1: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,93%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 293,45 εκατομμύρια ευρώ. 67 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 53 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάριος, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός, ωραία, είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι, είναι το πληροφορικό.
1: Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος, ούτε μαθηματικάριος.
0: Ναι, σωστό, είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά, οκ, ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι το περνάει. Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό

0: cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε, θα κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, mm-hmm. το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ...
0: Πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι, και από site ένα-δυο και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν... Πληροφορική.
1: Ναι, ήταν... είναι άσχετο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι
0: ερασιτεχνικό. Ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνής, τον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για
0: ναι.
1: κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι που έχω πάει και τα λοιπά. Κάποια στιγμή...
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Με παραλίες.
1: Σωστά.
0: Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος. Αυτό ή ήταν...
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε ναι. έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι.
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με... Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι ναι. παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια...
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό που είχα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ακριβώς. Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στο δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι.
1: Ας πούμε, φωτογραφικά ή...
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 πώς. Που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι.
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω...
0: Το
1: να...
0: οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι... Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί
1: μα
0: θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος θα βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόλη στο Βουγγανία. Δεν το είχατε αυτό.
1: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι. Πολύ.
0: Για χόμπι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: ναι.
1: Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ναι, ναι. Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά,

0: για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Τις Google, πρέπει να πληρώνω... τα κλασικά.
0: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένας υπολογιστής ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
2: Ναι, καλά.
0: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ.

0: μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό, το οποίο, για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός, παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο, ή τι λέμε βιβλίο, δύο είναι έτσι, αλλιώς.
1: Νομίζω οδηγός γράφω
0: και στο οδηγός, λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός ή το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600
1: σελίδες. 600 σελίδες,
0: ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο, πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας?
1: Κολύμπι, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και...
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό, σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν, είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή, μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή, όποιο παιδί ξέρει τις επαρχίες, ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάνου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και, ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνου, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιοράκλειο, πώς θα τον πει?
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος, Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2-3 φορές τα ειδήμη.
0: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές δεν ακόμη νομό Ηράκλειο, δεν λέει κανένα περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουν,
1: ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πώς έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που...
0: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
0: Σφακιανοί, που λένε.
1: Σφακιανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
0: ναι,
1: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
0: Ναι.
1: Επαρχία Σφακιών.
0: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: λέω. Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Διαχωρισμός, το λέω γιατί, εγώ το είπα, γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκονται, ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε?
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι

0: στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να, να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
1: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
0: όριο. Ανατολικά ή Δυτικά ή Νότια όρια.
1: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί. Ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, Ανατολικά ή Δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
0: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό να του πει τη Δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η Δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, τη, μ' αρέσει πιο πολύ η Ανατολική.
1: Ναι,
0: και όσο πιο ανατολικά.
1: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ, αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω, δηλαδή δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε πάει...
0: Σαν τόπος,
1: ναι.
0: Αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται. Δεν...
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα, δηλαδή...
1: 10 στα 10
0: δεν, δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνής για να μην πεις wow.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση, τι να σου πω τώρα, ήταν
1: ναι.
0: Πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακός. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πώς ο κόσμος πλέον έχει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, βέβαια, είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Ρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, περιορισμό. Τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
0: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει ναι. Γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
1: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
0: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
1: πολύς κόσμος για αυτό το μικρό. Το μικρό,
0: λες. Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Yeah. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Influencers, ε.
0: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι. Να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
1: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
0: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο Κουρουπιτός. Ο...
1: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
0: Λοιπόν, το Σεϊτάν Λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν Λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε, πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα λατομείο, όπως το λέμε.
1: Ναι, λατομείο. Ναι.
0: Νταμάρι. Νταμάρι. Οπότε από εκεί, το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή.
1: Α.
0: Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως

0: εμφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη. Έχει γίνει διάσημη, γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι βέβαια μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες. Και θα έλεγα στην παλαιόχωρα, νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
0: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες, γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
0: Είναι παραλίες.
1: Έτσι, δηλαδή, παλαιόχωρα μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει τον δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
0: Εντάξει, αγροτικό σημείο. Ναι,
1: εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια, μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή, αν λέγατε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες?
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
1: Ναι, γιατί τη Σούγια?
0: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Η Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
1: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μην είσαι και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου. Ναι. Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας εκεί, πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο. Ναι. Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα, νομίζω. Είναι αρκετά.
1: Ναι. Και δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ, ας πούμε, πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου σκάσε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α, όχι.
0: Είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά.
1: Και είναι. Καλά, θα τη βρω και στο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Άμμος, τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει μοτσαλάκι, ναι, κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες, γιατί είναι σπάνιο να έχουν
0: κύμα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο, ναι, πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι, κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που ναι, παίρνουν κάποια καραβάκια και ναι, πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μάλιστα.
1: Τη σημειώνω τώρα αυτή για ναι, να ναι, δω πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνει ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιει.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μάρμαρα, εντάξει, νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε οι Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπαν άγνωστοι, απλά
1: ναι.
0: Για εμάς τους.
1: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά, μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά? Γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταύρο.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ναι. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή, που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή, έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες.
1: Ναι,

0: ακροτήρι.
1: Σταυρός, ναι, το, ναι, το αυλάκι που
0: είναι στο... δεν έχει κόσμο βέβαια, είναι
1: το... Στη Μονή Κουβερνέντου, ναι, ναι, ένα πολύ ωραίο παραλιάκι, ναι, ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες, ναι, είναι μεγάλες παραλίες.
0: Ναι. Ναι, τώρα δεν θα, δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, ακούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
1: Έχει. Έχει...
0: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
1: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη, ναι, ναι, πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
0: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
1: φορές. Σχεδόν παντού.
0: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
1: Ναι.
0: Και το, από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη, δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δομένα του νησιού, μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο...
1: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, ναι, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει,
0: ναι,
1: αέρα.
0: Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο βέβαια.
1: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά, το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: Λευκό,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Απίστευτα, απίστευτα.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
0: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες, τώρα λοιπόν επαρχία.
1: Κοίταξε, πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
0: Ναι.
1: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Ναι. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε,
0: ναι,
1: που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, ναι, γιατί ο νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
0: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
1: Υπόρεινες. Ναι.
0: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί, εντάξει, όταν λέμε παραλίες βουνές, μιλάμε για την υπερ... εκμετάλλευση του Βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, okay, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο Νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή ναι, πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, ναι, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε... Θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια ότι...
0: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Mm. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
1: Δεν
0: υγρασία, ναι, ναι, προφανώς δεν
1: ήταν και
0: ναι, καθόλου
1: και,
0: και δίπλα και μαριδάκια, αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ, ναι, τι κάναμε. Και... Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς στο νότο, είναι ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
0: Ξέρουμε τι φταίει, ναι, ξέρουμε τι φταίει, δεν είναι.
1: Εγώ το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
0: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε?
1: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
0: Βόρεια υπάρχουν, ναι, ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
1: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά, ναι, στο Ηράκλειο.
0: Άλλη όμως έχει.
1: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο που δεν την, όχι δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο ο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ. Η οποία...
0: Αλμυρός εδώ.
1: Η έξοδος, ναι, του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμύρη και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ

0: πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο Βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
0: δεν
1: πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί για κάποιους που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα...
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, αυτό
0: το όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα, αν δεν σου αρέσει ο οικισμός. Έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω, 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα η οποία είναι απίστευτη και αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι...
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο, που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου, ναι. Είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, μετά στο Λέντα.
1: Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Ο Τράφουλας, ναι. Εκεί
1: τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμένει 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια, το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα αστερούσια από κάτω,
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
1: ναι.
0: Συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, ναι. Έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά...
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια... Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω: αν φυσάει και στην Άρβη, δεν μπορεί να κάνει. Και ήταν τέλεια στην Άρβη. Και κάπως είναι τα βουνά γύρω και.
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει. Ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβω να το ρωτήσω, στο Λασίδι τι γίνεται, γιατί το Λασίδι το αγαπάμε, δεν το είπαμε έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίδι είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε,
1: όσο
0: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίδι πρέπει, έτσι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο γουρεμένο θα πεθάνεις, έτσι, δεν το συζητάμε, δηλαδή το φυσιολογικό να έχει ένα τεσάρι, για να, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, δηλαδή, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, mm-hmm. μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον ξερόκαμπο έχω ζαγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι αλλού.
0: Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο, εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβαρο. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι.
0: ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι. που συζητούσαμε,
1: ναι.
0: Και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια. Ας πούμε,
0: για τον Αθερινόλακο ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι λίγο παρεξηγημένη. Αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Ναι, θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
1: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή με μήνες της αιχμής τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει,
1: ναι.
0: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός. Ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί ναι. δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι
1: ναι.
0: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα...
1: Άγιος Φωκάς δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κλισάκι. Πίσω.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς.
1: Okay.
0: Στα βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι θα κατεβαίνεις ή δεν...
0: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το
1: ναι, σαν ρεύμα δεν ανακατεύεται το άγριο, έτσι, ναι, έκανα αυτό, το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές, που είναι πάλι λίγο κλειστό και δεν μου αρέσει, αλλά σωστά. Λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες, εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα, πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα, ας πούμε, ξένο στο Λασίτη για να το... Τον τρελάμε παντού, εντάξει. Γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα αριστερά.
0: Περνά από Καβούσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και στρίβει αριστερά και.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να πάμε.
0: Όποτε θες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Και μετά πεπατά σε ένα φαραγκάκι τη Αγριώματο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά. Είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η παχιά μας έχει ένα ναι. θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύονται τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα. Ναι.
0: Δεν φταίει το
1: μέρος. Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταρχήν, εμείς φορήγουμε τα σκουπίδια. Το βασικό.
0: Είναι η γεωγραφία της
1: ναι.
0: τέτοια. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή. Βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... Είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί. Δηλαδή...
0: Ναι, ένα φαράγγι μικρό.
1: Ναι. Γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο Ρίχτη. εκεί μετά που...
0: Η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο Ρίχτερ.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: mm-hmm.
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πέτρες.
1: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες λίγο της Ζάκρου. Ή... Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι.
0: Αμμώδες σημείο, ναι, δεν είναι τόσο... Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες.
1: Ναι. Πλακούρες δηλαδή που δεν...
0: Ναι, κοχλάκους πλέον.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος, να δούμε τις 4-5. Της Κρήτης,
0: ναι,
1: ή,
0: ναι.
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Που να υποθυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
1: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Ακριβώς. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
1: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τη θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά τι είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνή θα το στείλουμε.
0: Εξαρτάται τι θέλεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία. Θεωρώ, ας πούμε, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
1: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή, γίνεται χαμός, έτσι, στο τραβή. Ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
0: Γιατί πάλι όμως...
1: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
0: Μην πας από εσά.
1: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
0: Καρούμες είναι απίστευτη.
1: Καρούμες, ναι.
0: Δύσκολα προσβάσιμη. Ένα μικρό μυστικό είναι Βόρεια Ψυκαρούμε σε ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
1: Να τα ακούσω.
0: Μαυρομούρι το λέμε.
1: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
0: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα.
1: Mm.
0: Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία που πάει αμάξι. Το οποίο έχει.
1: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
0: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά.
1: Ναι.
0: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη, που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης. Η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη. Ναι. Έχει και κάποιες.
1: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα,
1: ναι.
0: Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει. Λοιπόν.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
0: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως,
1: ναι,
0: την ξεχάσαμε.
1: Ναι,
0: γενικότερη περιοχή, ναι, της,
1: αυτή η περιοχή
0: της Ιεράπετρας,
1: ναι,
0: αυτής.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Το ψηλό, αυτό το κοτσαλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι εκπληκτικό.
0: Αγία Φωτιά.
1: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, ω, αυτή εδώ. Πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησε.
0: Σίγουρα
1: γιατί...
0: υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά ναι. Όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν ναι. Το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
1: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
0: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
1: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόγη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί είσαι και έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι, ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Τι να πεις για τη Γάβδο.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική?
0: Τους λέω, δεν είναι ότι... Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω να βρουν κάτι στα πλαίσια του μαθήματος και... Είναι για αυτά πιο ευχάριστο.
1: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή, ή ταλαιπωρούνται?
0: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
1: Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε, εντάξει, πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
0: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης?
0: Επειδή η αλήθεια είναι όταν καταπιάνομαι κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα. Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
1: Αφιερώνεστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι με άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ έχω
1: καλά μπάνια.
0: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
0: Ας είναι και δίπλα.
1: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: stay hungry so we get back here. Because we will get back here if you guys are hungry.
1: Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.
2: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το παζ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
3: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Όσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Όσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Όσοι πίστεψαν στην ομάδα, όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πίστεψαμε εμείς.
4: Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Place we play, place we don't play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
5: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year, 8,000. Came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together! What?

0: δρόμος του Όφη μέχρι να ραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστη του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένων των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτή Κουλέ, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in Γιωτή Κουλέ, that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament, of the cup, that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο την Καβάλα, ουσιαστικά τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Γιωτή Κουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable. One, two, three, Bobby!
4: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο, μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια το Γιωτή Κουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
0: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού Γιωτή Κουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
5: Όπως η κατεπίδεση είναι τον Σεγγέλια, που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση και ο νους. Όπως πρέπει να μπάλα, θα αφήσει την περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό, όφι ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Νους.
6: En la anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que más importante.
5: González, με ακαταδικ

0: Σεγγέλια μπαίνει στην περιοχή. Εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Σεγγέλια. Το 43 όφηκαν οι 2 τα γκολ του. Όφηκαν βάλα 2-0.
1: Was our first step there and first important and solid win there was in Dendikule. And all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
0: Salcedo, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη. Κοντά του Νέιρα, βρίσκει χώρο αρχηγός. 3-0, εντυπωσιακό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος είναι και φυλάει το πορτάρι του Dendikule.
2: En ese momento no me había dado cuenta que era el último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo en el inicio de la Copa.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλυθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take psychology. This is today, psychology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer. Yes. In this pitch, in these games, eh?
3: Serious. 1, 2, 3.
1: Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο. Οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
4: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
5: Νέιρα για τον Καραχάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαλτσέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτης από κοντά ο Σαλτσέτο.
6: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo y bueno, desde ahí, desde ese partido creo que fue que empezamos a crecer y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? Del empiezo de nuestra racha.
7: The game in the second half will be how quickly you
5: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στον Τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι καθί για τον Πλασέ. Ανακάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
4: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη κιόλας κτλ. Η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά. Είχα και εγώ τις φάσεις μου. Πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας αυτό. Ακόμα και στις δυσκολίες πολλές φορές πρέπει να σταθείς βράχος, όχι εγώ όπως και όλη η ομάδα. Και πιστεύω έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, κερδίσαμε και όλα ήταν στο τέλος τέλεια.

είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός

0: Και στην εξέδρα, ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά, η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλου και φέτος θα το πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο φοβισμένος νεάρος, φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε τον κύπελο.
2: Σκορ σήμερα από τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: This was like my job to do in this moment. I don't play to try support with the words. So from the first game till last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ θα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσα για τους κριτικούς στο 35.
7: We must play more fast. Because we have the goals and only with Thanasis, with right side, make some crosses. We need more. Play more fast and play only with the ball.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρότι εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Ο Νούς πήρε την κεφαλιά, το σούτ από Σεγγέλια. Νούς από κοντά, η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: Siempre tuve confianza en el equipo que teníamos y me acuerdo que ese gol fue justo el partido antes que llegara el entrenador Contis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να

0: Επέμπουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
1: Η έλευση του coach, όπως

0: Όλοι οι παίκτες σαν την αρχή έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν τον νέο προπονητή και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
1: Ερχόμενος ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάμβανε σε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: Together, we attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά ο Μπρινιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
5: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and showed the quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κόντρα στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό στάφ ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη. Μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
1: 90 minutes, guys, 90 minutes, all together, 95 until the final whistle. We don't go penalties, guys, we take the game in 90 minutes. And we start very strong, guys, we start very strong. They don't have the pace, we have the pace. They don't play 15 days, 20 days.

0: come to the beach. We have more to eat.
1: We're at home, man. Come on, guys. We took game is like a final. Come on, guys. Let's put to the 5 minutes. Come on. Wait. We play for each other. We fight for each other. We are a family. Come on, guys.
2: When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
0: And no disappointment. Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment. No head down. Always fight. Always fight. Always be there. Always be together. Let's go, let's go.
3: Come on. Boys, it's not a joke, eh? It's not a joke. We have to go again to the final. We can go. We deserve it. But this year we will win it. From today we start, eh? Come on, let's go! 1, 2, 3, 4!
4: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
5: Τρεις περιοχές έχει τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρα. Εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
6: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
7: Θα πάει ο άτομα. Ναι, θα πες είναι αμέσο. Είναι δύο ώρες ψήσεις του κύριου. Μόλις του διάδοξης είναι αμέσος.
8: Δηλαδή αν δω και εγώ εκεί ο...
7: Όχι, εσύ δεν θα δείσετε. Αυτή θα πάει. Και πρέπει να φέρετε ένα αμέσο εδώ. Να το γραμμούσε καλύτερα.
9: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
10: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
7: We have the game, we have the first time, I enjoy. I start to be happy because I like how you play and for me this is the best feeling. I want to see you enjoy the game, play, create, play again, move the ball. All players should be involved.
5: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση στα προημιτελικά.
2: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon as the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home in, let's say, a Portland game, it was very, very pleasant to help the team and score that goal. It means that, I wanted to say hello. I'm back to everyone and enjoying that night.

Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας

0: εικόνες αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας, ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει, και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we will write history, eh? Come on. 1, 2, 3.
6: Coffee!

0: Σαλσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδεύσει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρούτσος για τον Νους, ξανά με την περιοχή ο Νους, τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη, δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στο physical κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο, που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι, μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίκτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80. Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά. Ο Μπρινιόλι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κώτης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
4: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
5: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita, pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido, lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue, aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, να την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
6: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδευση και είναι 4-2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Μπρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας, την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη. Στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
1: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
7: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζεις την ΑΕΚ, ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνεις όνειρα, γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια του Λεβαδιακού. Θεωρητικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away and in Levadia, where we had the man down and we managed to win it. This is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησα την πρόσκληση.
3: Το είπα!
4: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: Στον ημιτελικό, ο Όφη υποδέχτηκε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν βρισκόταν σταθερά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We played two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We played two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stages. It's a big thing, guys.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίκτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα, για μένα 50-50, με όποιον και να πει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά δύο παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
1: You will create history with the club. You. Nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for Europa League group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready? I'm going to start.

0: This was very important for me. This was very important for the team. What is the most important? So I will remember always that one. It was very important. Also, Borja shoots very good, and we have 1-1 at home. So very important game for us. It was semi-final, and this helped us for sure.
1: Πολλοί κόσμος στο ύψος μικρής περιοχής. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από τον Ισέκα και καταλήγει στα δίχτυα. Την εκτέλεση του Μπάτσι.
2: If you play, we play stronger.
3: We will have our chance, maybe 85 minutes, maybe 90 minutes. We have to play our game. No crazy open up and down because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible, be focused, be concentrated, no reaction. Be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
1: Πρώτη απόπειρα για τον Όφη να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νους. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου, την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νους. Πέφτει ο Ανάκη.
4: It was very tight game, very intensity. And yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away. So it was a good game, very good game.
5: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου. Οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε μας. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί

0: come this far the way we come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό το Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι βιωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but,

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζει ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξει και για αυτό και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que está en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo, obviamente jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil, pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Γκόκα Γκονσάλεθ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την παλιά. Την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν. Ήταν μέσα στα μούτρα μου ένα χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτσα ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς. Ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
0: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών κόντρα στον Λεβαδιακό των 11.
6: Εντάξει, θα κάτσω, θα βάλω ένα χάρτο ακόμη. Εντάξει, Μιστέι, Τιάνο Γρυγό Στράικερ, Αμιχούτ Αμιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, Τριμήθιντες, 5-3-1.
7: Μπράβο, εντάξει.
6: Οκ, εντάξει.
7: Πάμε.
6: Στο τελικό της μαζί μας. Εντάξει.
8: Το καλύτερο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα, δεν... Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
9: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι. Ήταν μια απόφαση που πρέπει να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
8: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω, μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
6: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, it's gonna be so... Nice, guys.
0: Come on.
6: Οκ. Okay. Okay, okay. Okay, the

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στο τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο όμορφο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

0: Μου αρέσει να βάζω μουσική. Να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από ποδητήρια, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
1: They tried to kill us.
2: Yes.
1: But obvious matter.
2: Yes.
1: In the last three games.
2: Yes.
1: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah.
3: Έχεις να πεις κάτι για το match?

0: Hey Vasily, save me because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Και όλοι τους. Κάποιοι είναι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
3: Τα γαλόνια σου εδώ, τα γαλόνια σου εδώ.
1: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Πού ήσουνα, πού
4: ήσουνα.
1: Πού ήσουνα.
4: Στο σωματάκι, παράξενο.
0: Πού πέμπε, έκανε.
1: Όχι, δεν έγινε.
3: Πού ήσουνα, είσαι.
0: Καταρχάς.
1: Δεκανέας, πάει όφελα, αυτό που θα είσαι.
4: Θα αναφέρσου.
1: Στρατηγός, σταματά, μπορείς.
4: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: Elisa Music and I'm focused from the game for tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή παίρνω το παιχνίδι μου στο κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας άνοιγμα.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελλο αγκαλιά.
3: Γράμμα. 25 Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελλα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκυγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Πάλι ταξιδεύαμε δύο μέρες για να έρθουμε, όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια, νοικιάσαμε και καράβι για να έρθουμε εδώ.

0: δεν μπορώ να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στο Spectres.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Μαθήμη.
1: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
3: Ανυπομονησία.
2: Είμαστε έτοιμοι για τον κύπελο. Φέτος το σηκώσουμε.
1: Ανυπομονησία.
4: Σάκη, συστήματα πριν το μάτς, μιλάς.
5: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε.
4: Καλά είμαστε.
5: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
3: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
6: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the cup with us.
7: Αδυνατό μάτς, ελπίζω να πάρουμε τη
4: δίκη. Ποιος νότα.
8: We deserve to take this cup because we know what we make this season for this, and I think it's time for them.

0: σιγά σιγά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Η οπαδοί των δύο ομάδων και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κοπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γυρίσαμε.
0: Σαλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει.

0: τον Όφι σε 1-1.
1: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, όταν βάλαμε τον γκολ όμως σοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
2: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη στο μάτς, ο ταξιάρχης Βούτας με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσί. Συνεργάστηκε με τον νου σου ο Ανδρούτσος. Αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Βούτας δοκάρει στο 40. Για τον Σεγγέλια, τους κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούτο. Αφού τα γυρίζει με την μία, μέσα στη μεγάλη περιοχή το πλασέ από τον Τιάγκο Νους. Καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούτα και αυτό στο Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω το χάρι. Ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημεάκι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούτα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάγκος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
3: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
1: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ, μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
4: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
3: No la había visto. Me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo. Se extraña mucho la familia, los amigos, es diferente cultura. Así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá, Yara conmigo en estos momentos decisivos.
0: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
5: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πίστευα ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
6: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
1: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι αλήθεια, γιατί όταν βγαίνουν, έχουν 6 παίχτες σε κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις, ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
7: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου, ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο tackling, κι άλλο tackling. Έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις κι εσύ άλλο ένα ακόμα.

0: ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
1: Περκαστερίνα εκεί, βρήμε στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
2: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί

0: Τελείω Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στο on-field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Όφη. In that way, really my emotion, I think until today I don't realize yet what does it mean properly for Cretan people. But I'm proud to be part of this, and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι, αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω και δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλου στηρίζει 39 χρόνια μετά. Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos, que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago, donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90 y...
4: Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
5: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λέγει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: Σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Ο Έγε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
4: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έγραψε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάξη του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
5: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο.

0: με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρντ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναπάρει, θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
1: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
3: Βασίγιο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Κουζουλάθηκαν και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
4: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα και για τον Χουάν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για τον Μάρη που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ, θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα όλα, ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, απερίγραπτα, είναι μοναδικές στιγμές, πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα από όπου όταν ήμασταν μικροί να κατάφερα να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι, το λέω γιατί είμαι έτοιμος, αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου, γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα, ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί, στα δύσκολα, στα εύκολα, οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα και αυτό για μένα ήταν so joyful, δηλαδή δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω άμα σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα, like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου και ακόμη αυτό το calmness νιώθω, δηλαδή είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace.

0: Ya lo dije muchas veces, para mí Offi es mi hogar, es mi segunda casa. Soy muy feliz jugando acá. Sabes, yo sé que en un momento se va a terminar, pero la verdad que soy muy feliz acá.
1: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα με το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη.
2: Ναι, η αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
3: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω, είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι, στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι

0: πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας. Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι η δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
1: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

0: τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.
1: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
2: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους δύο μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα. Και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του Όφη.
3: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται να διαλέξει μία, γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος. Δύο ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος. Τελικό στην παράταση. Δεν είναι. Μοναδικό ταξίδι όλο.
4: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσαν τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα, όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει την νίκη ή το success.

0: πληθαίνεις. Γι' αυτό όλοι δώσαμε τα πάντα. Να μας δώσουμε.
1: Για πάρτε ένα νέο στο ρόλο, εξαιρετικά.
0: Στο λέω μέσα.
2: Για όταν δεν παίξε
0: και
3: Yeah, I'm not better.

0: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρι Φούτα.
1: Παραλίγο, αλλά δε.
0: Δεν ξαναπήκε το σημερινό παιχνίδι.
1: Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε, αλλά πάμε. Εντάξει.
2: Πέστα μου αυτά, πέστα μου.
3: Θα στα πω τι θέλεις. Ρώταμε.
0: Πώς νιώθεις?
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
1: Έτσι.
3: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, έτσι, Λαμπούμπου.
0: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
4: Γιάννη, το αποστολάκι μου θα πει.
0: Με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη του Γιάννη. Όχι, κάτσε, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλη.
5: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
6: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
0: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
2: Περίμενα να πω κι εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάνο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
0: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... σημερινή μας επιτυχία.
7: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
0: Ναι. Τι άλλο να πούμε?
7: Τι να πούμε? Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας ότι θα κάνουμε.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
7: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια?
0: Ότι θα πάρουμε το κύπελλο.
7: Θα πάρουμε το κύπελλο.
0: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
7: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
0: 2-2 στο Βόλο. 2-2 κούπες.
8: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος. Πε κάτι πρέπει.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις κόουτς που πήρες στο κύπελλο με τον Όφη?
8: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά? Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
0: Ναι, ο κότς έχει πάρει 5 κύπελλα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στο δρόμο.
8: Ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, τέλος.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου μείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την υπογράψουν την επέκταση, να περπατάει 6 πόλτους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες, κορίτσια να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές που μου μείνουν χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε είναι συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερίας και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια, τι γινότανε, εντάξει, ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη. Δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη, το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: σου πω για το θείο από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το, για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο θείος από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμο βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό την ώρα να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για, για αυτήν την ομάδα.
3: Something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το με το λεωφορείο.
5: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες, γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω, ήταν κάτι απίστευτο.
6: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
7: Winning a trophy and having this kind of celebration for me it was like a dream and until today when I think about it I have feelings inside of me.
8: This celebration was the, exactly what gives the, this title a huge prize because end of the day it's for the people and that emotion, that their happiness was the everything for footballers that gives the unforgettable day.
9: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
10: Ήταν πρωτόγνωρο, σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Όφη. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο Όφη είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Με τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλανε να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Όφη και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συναισθήμα.
5: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε Όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

Την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που I will make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. Και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που και εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος στο όνομα Μπούς. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλληλείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους Αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρος για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες σε όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μία πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για εστίες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 811 24 424 που οι πολίτες

0: μπορούν να αναφέρουν εστίες κουνουπιών. Με την επισήμανση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις θεσσαυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτετε όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
1: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
2: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών, ηλικίες δηλαδή 0 έως 4 ετών, να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
2: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους, με συνέπεια ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
1: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
1: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
2: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές.

0: διοίκησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω από το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
2: Ελεύθερη πει. Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
3: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
3: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
4: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
5: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.

0: δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
1: Παραδοτικές δηλώσεις. Έχουν μείνει λίγες μέρες για τις παραδοτικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30 Εβδόμου, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και των φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ο ακριβής αριθμός δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9.

0: Και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ένας και ένας Βασίλης.
1: Και ένας Γιάννης.
2: Εσείς σήμερα γιορτάζετε.
0: Όχι.
2: Όχι. Μήπως πρέπει να με αφήσετε για
0: όλο το βουλό. Όχι, είμαστε ήδη με τις μέλης.
2: Α, είναι από χθες. Οκ. Γι' αυτό φοράτε. Α, δεν φοράτε τώρα γυαλιά.
0: Και έχω ξεχάσει το όνομά μας, δεν ξέρω πότε.
2: Πέντε Γιώργητες, η Γιώργη έφυγε. Και πάμε στα λόγα.
0: Ναι, θα πάμε σε λίγο.
2: Πάμε στα λόγα.
0: Αλλά θα μυθίσω και να πάμε.
2: Όχι, δεν με θα
0: κάνουμε καλό
2: νερό, νερό.

0: Συνονόματος. Άλογο βλέπω το έχεις στη Σούζα και θέλω να μου πεις τι κάνετε και ποιο είναι το έθιμο σχετικά με τα άλογα.
1: Το έθιμο εδώ πέρα στην Πόμπλια είναι να γίνεται η περιφορά στο Αγίου Γεωργίου, που τον λέμε μεθιστή, δεν έχει να κάνει με μέθη, αλλά επειδή ανοίγουν τα κρασιά τώρα αυτό τον καιρό, αυτή τη μέρα, τον λένε μεθιστή. Και ερχόμαστε με τα άλογα κάθε χρόνο εδώ πέρα, τα γεωργαλίδικα, της Μεσαράς όπως λέγονται, και κάνουμε μία περιφορά της εικόνας στο χωριό και μετά καθόμαστε και γλεντάμε
0: και τρώτε
1: και τρώμε
0: και δεν πίνετε, σφουγάτα, και δεν πίνετε
1: δεν πίνουμε όταν οδηγάμε, γιατί είναι οδήγηση.
0: Δίπλωμα έχεις?
1: Όχι.
0: Ανέβα το. Ανέβα.
1: Πάμε.
0: Άντε μην ανέβω εγώ. Αχ, ανέβω.
1: Ανέβεις.
0: Δεν θα πάω με τέτοιο παντελόνι.
1: Καλά, πάμε.
0: Δεν νομίζω ότι μπορώ.
1: Α, μπορείς.
0: Δεν νομίζω.
1: Όλοι μπορούνε.
0: Θα σκιστεί το παντελόνι.
1: Όλοι μπορούνε.
0: Ε?
1: Πάμε, όλοι μπορούνε.
0: Πώς, δεν έχω ξανά σε άλογο.
1: Πάμε το πόδι σου.
0: Μα δεν μπορώ, κοίταξε.
1: Άστον.
0: Α, από εδώ ίσως μπορούσα.
1: Α, και ειδικρή, ε.
0: Δεν ανέβω κοπάδα, με σκοτώσει. Με το αλογάκι. Ωραίο. Δεν πιστεύω, είναι ήρεμο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Αφήνουμε τα άλογα, πάμε κάτω να δούμε διαδικασία σφουγγά του και τα λοιπά. Και επειδή με μυρίζει γιατί φοράω έτονο άρωμα, έφυγα. That's it. Τα αφήσω 2-3 λεπτά. Το βλέπετε, πυρώνει. Σαλατούλα θα κάνουμε. Με ντακάκια, με ψητά ντοματίνια, εύκολη, γρήγορη, φρέσκο βασιλικό και τι άλλο, λατρεμένο, αγαπημένο μου, γαλό γαλοτήρι, Θεσσαλία, πάμε να τη φτιάξουμε, πάμε να τη δοκιμάσω, πάμε να τη δοκιμάσετε. Και λέω, όλα εδώ στα ντοματίνια. Αυτή τη διαδικασία που κάνω εγώ στο χεροτίγανο, μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο, ε, σε μια λαμαρίνα. Φύλλα φρέσκου θυμαριού, το οποίο έχει ψιλοξεραθεί τώρα και μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Βγάζω τα καδάκια, είμαστε ok. Μελάρα. Πιο αγνό δεν υπάρχει. Ανθόμελο. Πάνω.

Τώρα που έχει σταματήσει ο βρασμός, παίρνουμε πάστα σκόρδου και όπως είναι ζεστό το τηγάνι, ανακατεύουμε τα ντοματίνια να πάει παντού, να τα αρωματίσει και πάμε να τα σερβίρουμε δίπλα στο πιάτο.

καλοτήρι στο κέντρο του πιάτου που είναι ζεστά ακόμα τα ντοματίνια. Τα αφήνουμε εδώ και σιγά σιγά σιγά αυτό θα πάρει τη θερμοκρασία. Θα ρίξουμε και φύλλα φρέσκου βασιλικού και είμαστε έτοιμοι.

0: Οι κυρίες εδώ δεν ξέρω για πόσους και τι ετοιμάζουν τώρα. Ότι ετοιμάζουν σφουγγάρο, ξέρω. Βλέπω πατάτες δίπλα στο ελαιόλαδο που πιανίζουν. Θα γίνονται, είπαμε, σαν τούρτες θα γίνονται. Χοντρά, χοντρά. Και κάποιος μου είπε ότι υπάρχει ένα ειδικό τηγάνι. Υπάρχει ειδικό τηγάνι.
1: Κάτω, εκεί είναι το μεγάλο.
0: Αυτό το μεγάλο είναι το ειδικό τηγάνι. Ποιος θα μας δείξει τη διαδικασία.
1: Εγώ, εδώ, σε αυτό το τηγάνι.
0: Ωραία.
1: Εδώ,
0: θα πάμε εδώ. Όπως πρέπει.
1: Παίρνουμε τις πατατούλες πρωτηγανισμένες.
0: Πρωτηγανισμένες και κομμένες έτσι, χωριάτικα.
1: Χωριάτικα, παλαινά, όχι μακρόστερες όπως οι τηγανιτές.
0: Σε ένα τέτοιο τηγάνι, πόση ποσότητα πατάτας.
1: Πόση ποσότητα.
0: Μέχρι τη μέση.
1: Ναι. Για να κάνουμε ένα κανονικό
0: αυγά.
1: Ναι, το βάζουμε, κατεβάστε το μάτι, να βάλουμε το μάτι, παιδιά.
0: Εδώ έχεις 16 αυγά μέσα.
2: Ναι,
1: 16
0: είναι.
1: Ναι, αλλά δεν βάζουμε 16.
0: Θα βάλουμε όσα πρέπει.
1: 4-5 περίπου.
0: Το αυγό πρέπει να σκεπάσει ίσα-ίσα από την πατάτα.
1: Και μετά το γυρίζουμε και κάνουμε το πρόσωπο που λένε και ξαναβάζουμε λίγο αυγό κάτω.
0: Το γυρίζεις παραδοσιακά με το καπάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Φέρτε να...
0: Φωτιά θα κάνουμε. Παλάτι, αυγά, μέχρι...
3: Αυγό, τώρα θα δείτε.
1: Εδώ και βάζουμε να ψηθεί το αυγό μας.
0: Α, κάνεις τις τρυπούλες να πάρει αέρα, ε!
1: Να πάρει αέρα, να ψηθεί η ομελέτα και το αυγό μέσα.
0: Πατάτα από πιανή. Ρε, εσύ είναι γλυκιά.
1: Είδες τι ωραία. Είναι γλυκιά για τις πατάτες.
0: Α, έτοιμο!
1: Ναι, περιμένετε ένα λεπτό.
0: Άλλη μαγιά αυτή τώρα.
1: Ναι, για να κάνει.
0: Για να μην κολλήσει.
1: Όχι, για να κάνει πρόσωπο να το σερβίρεις να είναι πολύ όμορφο. Περιμένετε.
0: Για να κάνει πρόσωπο.
1: Πρόσωπο το η ομελέτα. Να είναι όμορφη.
0: Όμορφη. Α, ναι. Ωραία μαγιά αυτή.
1: Λοιπόν, σε 2 λεπτάκια θα είναι έτοιμο.
0: Κάποιες έχουν αλάτι και ρίξτε λίγο από πάνω.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Να αποκτήσω ένα αλάτι το βάλουμε.
0: Και πάμε για το
1: λοιπόν,
0: πρόσωπο.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρόσωπο τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα. Λοιπόν, το βλέπουμε τώρα το πρόσωπο. Ορίστε.
0: Όπα, ήθελε λίγο ακόμα.
1: Όχι, ελπίζω να
0: πάρει.
1: Εντάξει, όταν τελείωσε, θα βάλουμε λίγο. Αυτό είναι το πρόσωπο.
0: Πόσα αυγά τώρα βάλαμε εδώ περίπου.
1: Εδώ είναι 4 και 3 πέσα απ' έξω.
0: Λοιπόν,
1: μέσα.
0: Συνταγή γρήγορη για να φάει μια οικογένεια 4 ατόμων.
1: Μισό κιλό πατάτες.
0: Μισό κιλό πατάτες.
1: Ένα κιλό, 700 γραμμάρια, εκεί περίπου. 4 αυγά μέσα, ανακατεμένα και 2-3 στο πρόσωπο. Ανάλογα ποιος το τρώει. Άμα το τρώμε εμείς, είναι ένα κιλό πατάτες, 10 αυγά.
0: Ένα κιλό πατάτες, 10
1: αυγά. Πατάτα κομμένη έτσι,
0: Και η πατάτα σύμμετρη και χοντρό.
1: Ναι. Όχι πολύ χοντρή. Βάλε το αλάτι μια ολιά από πάνω. Όχι μακριές πατάτες.
0: Πάντως είναι υπέροχες, πραγματικά πολύ νόστιμες.
4: Και μετά τα βάλουμε σε πιατάκια.
0: Άντε, γεια.
5: Έντε καλή ώρα μου πάω.
0: Δεν θέλω άλλο. Πιπέρι, έχω πιπέρι. Κοιτάξτε τώρα εδώ, αυτό είναι, λες και είναι τούρτα ομελέτα. Οι Ισπανοί τη λένε τορτίγια. Με ισπανική προφορά.
1: Ναι, περίμενε.
0: Ακόμα καυτό είναι. Δοκιμάζω. Απρός, νόστιμη, αλλά προσωπικά τη διαφορά την κάνει η πατάτα.
2: Τα αφαιρές.
0: Όχι ότι τα βγάζει άσχημα, αλλά η πατάτα αναδεικνύει όλη την ομελέτα παύλα σφουγγάρο.
5: Τα σφουγγάρα είναι δωρεά. Τα σφουγγάρα είναι δωρεά.
0: Και το κουμάδι θα πιάσει.
2: Ο καφετζής που είναι.
6: Κάνουμε τη χωρί τραγέλα.
0: Γιώργο, κάνει τη χωρί τραγέλα. Κύριε Γιώργο,
6: ο κύριο είναι.
0: Ο κύριο,
6: τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
6: Άντε, πού θα πάτε. Λοιπόν, καφενείο εδώ. Τι φτιάχνει. Τι, τον διώξει.
0: Πάει, πάγαμε άκυρο. Εγώ τον είχα ψηλιαστεί τη δουλειά. Ει, τίποτα, φύγε.
6: Εδώ κάνω το μείγμα για τους λουκουμάδες.
0: Α, μείγμα λουκουμάδες. Εδώ επιτρέπεται.
6: Ναι. Επιτρέπεται, αφού εγώ είμαι εδώ.
0: Αφού με διώξε.
6: Όχι, δεν σε διώχνει κανένας.
0: Μου είπε, βγει.
6: Δεν είσαι από την τηλεόραση.
0: Και τι σκέφτει, και τι προδίδει με την τηλεόραση, να με δέχνει, να με δέχονται παντού, δεν κατάλαβα. Λουκουμάδες, πάμε. Συνταγή. Συνταγή θέλω. Δικιά σου. Και θα δω και μετά τα βοηθά.
7: Να σου πω τη συγκαλή, τότε χάθηκα εγώ. Μου παίρνει τη δουλειά μου. Τι να κάνω. Και είσαι και σεφ.
0: Αφού την έχω τη
7: δουλειά. Τα μυστικά σου, άμα σου τα κλέψει.
0: Τα λέω, δεν υπάρχουν μυστικά. Μην λες τώρα για πράγματα.
7: Δεν έχεις προσωπικότητα.
0: Όχι, όχι. Προσωπικότητα έχω, αλλά δεν έχω μυστικά. Γιατί να έχω μυστικά το
7: χρόνο. Κάνει κάτι special και δεν υπάρχει. Θέλω να το μάθει κάποιο άλλο.
0: Θέλω να το μάθει. Θέλω να μάθει, φυσικά. Γι' αυτό δώσ' το. Πες μου. Λέγε. Καταρχάς έχεις εδώ πέρα διαφορετικές μαγιές, βλέπω. Μία πορτοκαλί.
7: Ναι,
0: πόσα κιλά αλεύρι?
7: 5.
0: 5 κιλά αλεύρι.
7: 15 μαγιές.
0: 15 μαγιές. Ένα-ένα.
7: Μία κούφτα ζάχαρη.
0: Μία κούφτα ζάχαρη.
7: Μία κούφτα αλεύρι. Αλάτι.
0: Αλάτι.
7: Και νερό.
0: Νερό πόσο?
7: Πόσο παίρνει για να...
0: Για να γίνει... Αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο και μετά παίρνουμε από εδώ. Θα δείξω μετά εγώ. Θα πλύνω τα χέρια μου καλά και θα σας δείξω όσο και κάνουμε εύκολα. Παίρνουμε εδώ, παίρνουμε το κουταλάκι εδώ.
7: Όχι το πιο κουταλάκι.
0: Τι. Α, ή έτσι, ναι, αλλά πρέπει να είναι βρεγμένο το χέρι.
7: Ναι.
0: Όχι, θα κάνουμε μαζί και θα κάνουμε διαγωνισμό λουκουμά, θα πάμε κόντρα εμείς.
7: Τέλεια.
0: Όχι κρασιού λουκουμά.
7: Σουσάμι, κανέλα.
0: Όχι, στο ένα λεπτό ποιος θα κάνει πιο πολλούς.
7: Μετά μέλι, σουσάμι, κανέλα.
0: Μέλι, μπράβο.
7: Ή σοσοκολά θες, τι θες.
0: Ωραία, σοσοκολά θα πάω να δω στην πόμπια. Θέλω μέλι κανονικό, ούτε σιρόπι, ούτε τίποτα.
7: Τέλεια.
0: Και να σου πω και κάτι, εγώ δεν θέλω σουσάμι, θέλω καρύδι γιατί είμαι από πάνω.
7: Ναι, εμείς εδώ βάζουμε σουσάμι, ρε φίλε.
0: Αγρίως.
7: Σουσάμι αγόρι.
0: Σουσάμι στην Κρήτη, ναι.
7: Σουσάμι με κανέλα και μέλι.
0: Με κέρασε καφέ, η τόπε και το κάνει, τέλος.
8: Δίπλα είναι οι πατάτες.
0: Δεν και θα παραγοράσω. Τι ώρα κλείνει?
8: Δεν κλείνει.
0: Εντάξει, πατάτα με σαράς εγγύες τώρα. Εκτός από τα καρπούζια και την πατάτα, καλούς ανθρώπους και τι άλλο κάνετε, τι άλλο παράγεται.
8: Αγκαλιές ανθρώπους.
0: Αυτό, τι βασικό, ας κάνω μια αγκαλιά.
8: Όχι,
0: και είμαι ιδρωμένος. Αυτούς ψάχνουμε.
8: Κάναμε αγκαλιές.
0: Και καφέ και αγκαλιά και θα τα πούμε μετά με λουκουμά. Είδα κουμανάκι.
9: Επιτέλους ήρθε.
0: Ναι, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σε λίγο φεύγει, την κάνει με ελαφρά.
9: Ήμουν κάποτε.
0: Είμαστε στην Πόμπια. Ήρθαμε μετά από... πολλές συζητήσεις που γίνανε.
9: Τον παλέπουμε, νομίζω ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθουμε για κάτι άλλο, τζουλαμά.
9: Τζουλαμά, οπωσδήποτε, Τσικνοπέμπτη.
0: Να περάσουμε.
9: Αρχικά είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πόμπιας, που είναι πάνω από 40 χρόνια ενεργός σύλλογος. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πω ότι κάνουμε καρναβάλι κάθε χρόνο πάνω από 45 χρόνια. Να πω ότι εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο που βρίσκεστε, στο Σύλλογο, κάνουμε τη γιορτή του ξυλόφωνου.

0: Πότε σήμερα... είπαμε, Αύγουστο.
1: Το κάνουμε, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο εκεί.
0: Για να ξέρει ο κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Μαζεύεται πολλοί κόσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα έχουμε τον Άι Γιώργη το Μεθυστή.
0: 15 χρόνια πρόεδρος.
1: Όχι καλέ, είμαι ενεργά 15 χρόνια στο Σύλλογο. Πρόεδρος υπήρξε κάποια στιγμή κι εγώ, αλλά είμαι ενεργά μέσα στο Σύλλογο 15 χρόνια.
0: Αλλάζετε δηλαδή τους πρόεδρους ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μην βαριούνται και να φέρουν φρέσκες ιδέες.
1: Αλλάζουμε τις ομάδες μας, μπαίνει νέο αίμα, γιατί αυτό είναι η έννοια του πολιτιστικού συλλόγου. Να παίρνουμε εμείς από τους παλαιότερους και να το δίνουμε στους νεότερους και να προχωράει η παράδοση.
0: Αυτά είναι. Ναι. Παράδοση και ακούστε την Ήβα, βρείτε την. Πού?
1: Που μπορούν στα social, μπορούν να με ακούσουν στο ραδιομήρες εδώ στο τοπικό μας ραδιόφωνο τα πρωινά. Μεσημέρια είμαι στο Radio Me στο Ηράκλειο 88,4. Ραδιόφωνο
0: φωνή.
1: Πάνω από 16 χρόνια. Αυτά.
0: Ναι, και όταν λέμε για μουσική, ακούστε, ποιοτική. Ήβα, δεν θα πω τώρα για τα πράγματα για σένα, ωραία. Πάμε να χορέψουμε.
1: Πάμε, ναι, βέζω, Βαγγέλης ο Γιαννάκης σήμερα.
0: Άμα χορέψω εγώ, για να φύγουν όλοι.
1: Ένα σιγανό θα τον γύρει, κάνεις μια γύρα.
0: Φιλιά.
1: Άντε, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.
0: Γεια. Μακαρονάδες αρέσουν σε όλους. Εδώ τώρα. Ήρθα για να σας κάνω τη ζωή όσο πιο εύκολη γίνεται. Θα κάνουμε μακαρόνια ζέας μόνο σε ένα τηγάνι. Και καπνιστή και διαφορετική και σχετικά γρήγορη. Πάμε. Ελαιόλαδο σε ένα πολύ καλά καμένο τηγάνι. Φρέσκο

0: πιπέρι, πάστα σκόρδου, πάμε φωτιά και αφήνουμε να γλασάρει σάλτσα για να προσθέσουμε το αντίστοιχο νερό.
1: Πάστα σκόρδου, έτσι ένα κουταλάκι. Δεν θα το κάνει βαρύ, μην φοβάστε, η συγκεκριμένη.
0: Τώρα προσθέτουμε καπνιστή πάπρικα, Ισπανίας ιδανικά. Στο τελείωμα της συνταγής, μόλις σβήσουμε και κατεβάσουμε, θα προσθέσουμε, αν θέλουμε, αυτό εδώ το ξυδάτο λουκάνικο, αφού το κόψω σε ζαράκια, έχει κρέας μέσα, βλέπετε, κομμάτια. Μην το φοβόσαστε, σαν κοιμάσα γίνει. Έχει γλασάρει σάλτσα, προσθέτουμε το νερό, σκεπάζουμε, αφήνουμε να πάρει βράση και προσθέτουμε τα μακαρόνια να βράσουν σιγά σιγά μαζί με τη σάλτσα. Όλες πάρει βράση, ρίχνουμε τα μακαρόνια και τα βοηθάμε με τα χέρια μας. Σκεπάζουμε και πάμε τώρα σταδιακά. Αν χρειαστεί λίγο νεράκι ή ζωμό, προσθέτουμε. Βλέπετε τι κάνουμε. Βράζει με τη σάλτσα του. Το μακαρόνι πρέπει να φαγωθεί αμέσως, 1:2. Σε 3 λεπτά το πολύ κατεβάζω, αφού σκεπάσω για λίγο ακόμα.
1: Βράζει ακόμη. Είναι ακόμα ψηλόμα τα μακαρόνια, αλλά υπάρχει λόγος. Ψιλοκομμένες, απίθανες, ζουμερές, λιαστές ντομάτες, επίσης Θεσσαλίας. Θα δώσουμε άλλη πινελιά και θα τελειώσουμε τώρα με φύλλα φρέσκου βασιλικού, κομμένα φυσικά στο χέρι. Θα ανακατέψω λίγο, θα σκεπάσω, θα αφήσω 2 λεπτά να φουσκώσουν τα μακαρόνια. Θα σπάσω επίσης φέτα, θέλω ελληνική μακαρονάδα. Θρηματίζουμε ελληνική φέτα, τι άλλο. Αληθινή φέτα, γιατί είχα και καιρό να το πω αυτό. Ανακατεύω όμορφα, να πάει παντού, από μια μακαρονάδα, Παναγία μου. Σε 7-8 λεπτά έχετε αυτήν εδώ την απίθανη μακαρονάδα. Αν δεν θέλετε αλλαντικό, μην βάζετε, αλλά προσθέστε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία.

0: Γιώργος
1: Φουστανάκης.
0: Φουστανάκης.
1: Πόσα χρόνια ήσουν δήμαρχος εδώ?
2: Ήμουνα 9,5 χρόνια. 9,5 χρόνια πρόεδρος.
0: Νεότατος και παρόλα αυτά αποφάσισε να δώσει την τάλη αλλού.
2: Ναι, αποφάσισε να δώσει αλλού.
0: Πάμε να πούμε δύο πράγματα για το ωραίο αυτό χωριό. Πες ότι έρχομαι εδώ εγώ και εγώ, και πες ότι έρχομαι, ήρθα. Είμαι φιλοξενούμενος της Σίβας και του Προέδρου.
2: Εγώ για... σας καλωσορίζω στο χωριό του Καπετάν Μιχάλη Κόρακα.
0: Α, μπράβο.
2: Και έχουμε μεγάλη τιμή που κατάγομαι από εδώ πέρα και όλοι που βγαίνει.
0: Γιατί?
2: Γιατί αυτός ο άνθρωπος πολέμησε στην Επανάσταση για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στην Πελοπόννησο και γύρισε και τιμήθηκε με μεγάλες τιμές.
0: Εκτός από τη γιορτή του Αηγιώργη του Μεθυστή, τι άλλο κάνετε? Έχετε κάποιο πανηγύρι μέσα στο καλοκαίρι κτλ?
2: Βεβαίως, έχουμε τη γιορτή του ξυλόφουρνου.
0: Α, μπράβο.
2: Έχουμε ένα τεράστιο ξυλόφουρνο απ' έξω και μαγειρεύομαι και...
0: Και γίνεται ο κακός χαμός,
2: ναι,
0: τον Αύγουστο.
2: Έρχονται από παντού και τρώμε και ναι, πίνουμε.
0: Που δεν μπόρεσα να έρθω φέτος.
2: Να έρθείτε.
0: Λοιπόν,
2: να
0: σε αποδεσμεύω,
2: ναι,
0: και θα τα πούμε... Θα τα πούμε.
2: Βεβαίως θα τα πούμε. Εγώ περιμένω να τα ξαναπούμε.
0: Σύντομα.
2: Βεβαίως.
0: Μπορεί να περάσω και 3-4 λεπτά.
2: Βεβαίως.
0: Μην νομίζω ότι θα...
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Να είστε καλά.
0: Ξέρεις τι εννοώ, ε.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, να πιούμε ανοιχτά. Είναι το Αηγιώργη του Μεθυστή.

0: άνθρωποι είναι αυστηροί, σοβαροί. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Βραζί νούμερο 5.
0: Όλα, πάμε στο 5 τώρα. Έχω βρει ποιο θα κερδίσει, το έχω πει στην Ήβα. Και αν δεν βγει αυτό, φεύγω την ίδια στιγμή.
2: Η γιορτή θα κερδίσει σήμερα και ο πιο μεθυσμένος θα χάσει τον κόσμο.
0: Λοιπόν, βάλε μου και εμένα.
2: Έλα φίλε μου.
0: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι καθαρά, δεν είναι καθαρά.
0: Α, δεν είναι.
2: Αυτό είναι καθαρά.
0: Βάλε μου να δοκιμάσω. Δεν πίνω κόκκινο, να δοκιμάσω. Ένα.
2: Είναι κόκκινο ροζέ.
0: Ροζέ πίνω.
3: Το νούμερο αυτό το κάνει νούμερο 5.
1: Βασί νούμερο 5.
0: Α, δεν έχεις.
3: Μας έκανε.
0: Δυνατό, πολύ είναι αυτό.
3: Δεν επηρεάζεται
0: η Επιτροπή. Αυτό είναι, θα σκίσει ένας. Έχεις πάει ο Φορτίνης
3: του κάτω. Από μέσα σου.
1: Βρασί νούμερο 6.
0: Βάλ το 6 σου λέω που...
1: Έλα Βασίλη.
0: Βάλ το 6 εμένα.
3: Το έχει φρούτα.
0: Αυτό έχει φρούτα. Κιουί, μάγκο, passion fruit. Όπα, όπα, εδώ πάμε αλλού τώρα, πάμε αλλού. Δεν επηρεάζω για το 6, δεν επηρεάζω. Πάμε αλλού.
3: Είμαστε αυστηροί.
0: Το πρώτο ήταν το πιο καλό, το πρώτο. Πιο ελαφρύ, αυτό έχει βύσινο. Έχει βύσινο. Αυτή είναι βύσινο. Λίγο χαλβά φαρσάλιον.
3: Ναι.
0: Λίγο
3: συντάξει.
0: Και κρέμ μπριλέ. Γράψτε, γράψτε, γράψτε.
3: Κρέμ μπριλέ δεν είναι μου.
0: Δεν σου έρθει κρέμ μπριλέ.
3: Στην κάτω μου μίλησα.
0: Άμα έφαγες ένα κιλό πριν, δεν σου έρθει.
4: 59. Λοιπόν, περίμενε. Νούμερο 1 είναι το πρώτο, το νούμερο 1. Το νούμερο 2, περίμενε, νούμερο 1 είναι το 1. Νούμερο 2 είναι το 4.
3: Βγήκε καπνός, παιδιά.
4: Ευγήκε.
5: Εντάξει, ναι. Έχει βγει.
6: Άσπρος ο καπνός.

Μην τα ψήνεις πολύ. Εγώ νομίζω είσαι έτοιμος. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, είναι τέλεια. Σε μέρα πέτα όλα. Ωραία Παναγία, με αυτά τώρα θα κατεβάσουν τους χυμούς.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

κατεβαίνουν τα σοκάκια. Τα σκυλάκια γαυγίζουνε. Έχει και εδώ έτσι γραφικά σοκάκια. Και το διαφορετικό που έχω διακρίνει, παρόλο που έχει σήμερα αρκετά υψηλή θερμοκρασία, έχει ένα αεράκι το οποίο σίγουρα έχει 3 με 5 βαθμούς από κάτω, λόγω υψομέτρου. Είναι κανείς εδώ, μένει κανείς εδώ! Μένει κανείς εδώ! Έφυγα.

0: Πού θα πάει, δεν μου ανοίξουνε. Για να δούμε. Εδώ έχει και σταυρό όμως, ε. Τίποτα. Θα πάρω εγώ σβάρνα όλο το χωριό. Κάπου θα με ανοίξουν.
1: Μπορεί.
0: Από εδώ.
2: Εδώ είμαστε σε ένα σημείο στο χωριό που λέγεται Παλιά Βρύση. Είναι από τα πιο αρχαία σημεία εδώ πέρα στο χωριό. Είναι και η παλιά γειτονιά του χωριού.
0: Πόσο παλιά είναι η Βρύση?
2: Η Βρύση είναι...
0: Περίπου?
2: Σίγουρα 300 χρονών. Έχει έρθει εδώ πέρα, είναι η αρχαία Λάρνακα. Έχει έρθει από τη Γόρτινα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τρόποι να γουρνιάζουν το νερό για να το παίρνουν στα σπίτια τους. Και τη φέρανε αρχές του 1900. Είναι από πριγκίπισσα. Είναι τάφος από πριγκίπισσα. Η οποία τη μεταφέρανε οι παλιοί μπομπιανοί τότε του Τουρκοκρατίας.
0: Αυτό εκεί
2: αυτό
0: είναι
2: εδώ πέρα, αυτό το σκαλιστό. Είναι αρχαία Λάρνακα που πριγκίπισσα, από τάχο πριγκίπισσα, τον φέρανε με βόδια. Βουηδάμαξε όπω το λένε. Δηλαδή με ρόδες βάλανε.
0: Όλο αυτό εδώ που βλέπω.
2: Αυτό είναι ασήκωτο, το βάλανε σε ταβλιά εκείνη τη εποχή. Και το μεταφέρανε εδώ πέρα από του Αγίου 10 από την αρχαία Γόρτινα, όπω ξέρουν όλοι. Και το μεταφέρανε εδώ για να είναι πιο πολύ. Ευκολία από τον Μπομπιανό να παίρνει νερό.
0: Έρχεται
2: να
0: το νερό από πού?
2: Το νερό είναι πηγή που κατεβαίνει από το βουνό και περνάει.
0: Ποιο βουνό?
2: Από εδώ πάνω, από τα Στερούσια.
0: Από τα Στερούσια.
2: Περνάει μέσα από τα σπίτια, αυτό το σπίτι που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν φλέβες κάτω από το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα. Και παλιά που κατοικούνταν φαινόταν και το νερό που περνούσε μέσα από το σπίτι.
0: Έλα ρε εσύ. Πέρνανε και μέσα από τις αυλές του σπιτιών. Τρέχει από τότε ασταμάτητα.
2: Ασταμάτητα.
0: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
2: Άμα είναι τώρα ελαφροχειμωνιά που λέμε εμείς. Μπορεί να το δεις να μειωθεί το νερό, αλλά όχι να σταματήσει.
0: Το καλοκαίρι.
2: Άμα είναι βάρη χειμωνιά, δεν μπαίνει μέσα.
0: Παγώνει ποτέ?
2: Ναι, ανάλογα με τις εποχές.
0: Κάνει να πλύνω τα χέρια μου.
2: Και να πιούμε.
0: Εδώ θα πιω, γι' αυτό τα πλένω.
2: Αυτά είναι ολίγες για την παλιά μας βρύση εδώ στην Πόπια.
0: Οπότε πάμε άλλη βόλτα στο χωριό.
2: Πάμε άλλη.

διέξω. Εγώ δεν μας βγάζει πουθενά. Η μόνη διέξοδος είναι μία. Πας μαγειρεύοντας καναλάκι, YouTube, subscribe, εγγραφή, πατάτε καμπανάκι, έρχονται ειδοποιήσεις, συνταγές, εκπομπές που δεν έχετε προλάβει και πολλά άλλα. Iceberg, το οποίο θα το περάσουμε από το σχαροτήγανο. Βαλσάμικο και όχι μόνο. Προϊόντα V4V. 100% βιολογικά, 100% κριτικά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θέλετε να μαγειρέψουμε. Το ξέρω. Πάμε.

Ξεκινάμε με λευκό βαλσαμικό οξύδι. Μιλάμε για ένα κριτικό βαλσαμικό οξύδι, Delicato, 100% φυσικό προϊόν από συμπυκνωμένο μούστο λευκών σταφυλιών. Πολλά τα αρώματα, αποκριτικά σταφύλια φυσικά. Βιολογικό φυσικά, κριτικό φυσικά το ελαιόλαδο, ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο. Six roots ή αλλιώς 6 ρίζες, 6 κριτικές ρίζες. Είπαμε, όλα τα προϊόντα της V4V είναι κριτικά, είναι βιολογικά. Πόσο μάλλον και το μέλι, το οποίο είναι από πεύκο και θυμάρι. Δίνουμε ωραία συνοχή στο dressing με μια ωραία μουστάρδα. Προτιμήστε mild, αλλά αν θέλετε λίγο πιο περισσότερη σπιρτάδα να έχει το dressing, βάλτε και μια Dijon. Έξτρα άρωμα έχω βάλει ήδη στο dressing με βιολογικό επίσης θυμάρι, κριτικό θυμάρι. Άλλα το πιπερώνω, κλείνω και αναδεύω. Βλέπετε ότι έχω ολόφρεσκες γαρίδες. Έχω καθαρίσει, έχω αφήσει μόνο το πίσω μέρος. Άλλα το πιπερώνω. Λίγο

0: λαβάκι, σκαροτίγανο και συνεχίζουμε με το iceberg.
1: Όσοι δεν έχετε φάει ψημένο ή ψητό iceberg, χάνετε. Το κόβουμε ακριβώς στη μέση, βλέπετε, και θα κάνω το εξής τώρα. Θα πάρω ένα καλό μαχαίρι, θα κάνω μια λακκουβίτσα εδώ ελαφρώς στη μέση, ένα ελαφρύ άνοιγμα, θα αφαιρέσω από μέσα, θα βάλω ελαιόλαδο, αλατάκι και θα το ψήσω μαζί με τις γαρίδες. Πάμε για τις γαρίδες δηλαδή.

τελειώνουμε και απογειώνουμε αυτή τη σαλατάρα, να μου επιτραπεί, με κρέμα βαλσαμικού, με σίκο και γλυκάνι, σου παρακαλώ. Δείτε η φύ. Πάνω από τη ζυγαρή, δεν στεριάζει απίστευτα. Λίγο από το dressing φυσικά. Και νομίζω ότι έχετε, αν όχι την τέλεια σαλάτα, την πιο τέλεια σαλάτα.

0: κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Παλιός γυμνασιάρχης?
1: Ναι, ναι.
0: Γυμνάσιο...
1: Από την πρώτη τάξη του γυμνασίου και τότε γύρωσα στο Πανεπιστήμιο και κατευθείαν διορίστηκα και εδώ.
0: Και δεν έβηκες ποτέ?
1: 35 χρόνια εδώ πέρα.
0: 35 χρόνια εδώ?
1: 35 χρόνια εδώ.
0: Το σχολείο το βλέπω παλιό, πότε είναι?
1: Από το 32.

0: Είσαι 89, ε.
1: Βέβαια.
0: Το σχολείο πότε χτίστηκε.
1: Το παλιό, το 32. Το καινούριο, το 1965.

το χρόνο της κατοχής δεν λειτουργήσε το σχολείο, το είχαν πάρει οι Γερμανοί. Στο χρόνο της κατοχής, μετά από την κατοχή, εξανάρχισε να λειτουργεί το σχολείο. Εγώ συγκεκριμένα ήρθα πρώτη τάξη γυμνασίου το 1949-50. Άρχισε από τότε με μεγάλο αριθμό μαθητών. Εφτάξαμε γύρω στα 800 παιδιά το γυμνάσιο, το ίδιο. Ήταν εξατάξιο το σχολείο, δεν ήταν γυμνάσιο ίδιο, ήταν εξατάξιο. Εφτάξαμε μέχρι 800 παιδιά.

0: Πότε έρθαμε. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εδώ. Εδώ κάτω.
0: Μόνο δεν μου είπες ότι είσαι από το Βορίζα.
1: Είμαι από το Βορίζα.
0: Όχι, εσύ, εγώ είμαι. Είμαι
1: παντρεμένη με τον παπά.
0: Παπά πήρε. Μια χαρά. Ο πάτερ τον βλέπω κοινωνικό, ευχάριστο. Θετικό. Λοιπόν, σε αφήνω παπαδιά.
1: Ναι. Να
0: μου
1: επιτρέψεις
0: να λέω παπαδιά.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι το όνομα, είμαι το αυτό, δεν έχω πρόβλημα.
0: Χαιρετίσματα, Σοφία. Η αδερφή σου είπε να μην τη βάλουμε, να μην σα τη βάλουμε, να την περάσουμε.

κριτικά κάτω, δεν ξέρω αν ακούγονται, πάντως εγώ τα ακούω. Είμαι στο υψηλότερο και ομορφότερο σημείο της Πόπιας και ίσως και της Μεσαράς, εδώ στην Παναγιά. Φεύγω, πάω πλατεία, πάω να δω αν πίνουν αρκετά, που δεν νομίζω,

τόσο γαλλικού τύπου. Εμείς πάντα δίνουμε έτσι έναν αέρα ελληνικό, ελληνικά τα προϊόντα, βασισμένο και διαφορετικό στο μήλο. Μήλα από το Πήλιο. Καραμελώνουμε κρεμμύδια. Θα δείτε πώς.

σίδι και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να καραμελώσουν. Μερικά κλαδάκια από φρέσκο θυμάρι. Δείτε πόσο καθαρό κρέας χοιρινό έχουμε μπροστά μας. Αυτό λέγεται απάκι για όσους το γνωρίζουν και το βλέπετε. Φάρμα Αντωνάκι, ρέθυμνο, και εγώ θα κάνω το εξής. Αυτό που βλέπετε επίσης. Πολύ πολύ λεπτές φέτες με ένα εξαιρετικό μαχαίρι, φορζέ, φυσοπινέλ, σαν να κόβουμε προσούτο. Έχω στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερα μήλα της αγοράς και της Ζαγοράς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς, Ζαγορίν τα μήλα. Το συγκεκριμένο και μάλλον η ποικιλία του είναι Starking Delicious. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς υφίσταται από το 1916 και είναι από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στη χώρα μας. Λεπτές φέτες επίσης και το μήλο.

το απάκι, όπως είναι ζεστό το θέλουμε για να βγάλει τα αρώματά του, και όπως είναι ζεστό το κρεμμύδι και τα σπιρτόξυλα από το μήλο, ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα του κρεμμυδιού το λεπτοκομμένο απάκι να δώσει τα αρώματά του και να μαλακώσει το μήλο και επίσης να δώσει γεύση. Λίγο ελαιόλαδο στην έξω πλευρά, αυτή που θα ψήσουμε από τα ψωμιά. Παίρνουμε ένα μέρος από το μείγμα. Έχω γυρίσει τα ψωμιά, όπως σας είπα, από την πίσω πλευρά για να κάτσει το λάδι και να πιάσει κρούστα το ψωμί. Έρχομαι με τσένταρ ή κίτρινο τυρί, ό,τι θέλετε, ακόμα και γραβιέρα, λίγο από αυτό, γιατί θα βάλουμε και λεπτή φέτα από μανούρι. Ίσως ένα από τα πιο καθαρά και τα πιο νόστιμα τυριά, μανούρι, σχάρα, όπως θέλετε το τρώμε, ακόμα και στα μακαρόνια μπορείτε να το δρέψετε. Εγώ θέλω να το κάνω κομμάτια για να με βοηθήσει να λιώσει πιο εύκολα, γι' αυτό και το κόβω τόσο πολύ λεπτοκομμένο. Μανούρι λοιπόν λάρισας, και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα τυρί με ελάχιστα λιπαρά. Βάλτε το στη διατροφή σας όσοι προσέχετε και όσοι δεν προσέχετε. Και μπούκοβο για τη σπιρτάδα.

Αυτή η συσκευασία, αυτή η μαγιονέζα με σάλτσα σιράτσα είναι ελαφρώς πικάντικη και τόσο όσο δίνει έμπνευση στα εστιατόρια σας. Είναι η συσκευασία χορέκα, είναι δίκυλη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Την αφήνω κάτω για να δείτε την υφή, εγώ σας την προτείνω ως πρόταση σερβιρίσματος δίπλα από το τοστ. Απολαύστε!

0: μέση. Τι πουλάς εδώ τώρα. Ελιές. Κοίταξε. Αλατσολιά.
1: Γεργενή από τη Γέρλερη.
0: Αγαπώ.
1: Μπράβο. Δεν μου λες, σας άρεσε. Λέγε.
0: Και μας άρεσε. Και μας αρέσει.
1: Και θα ξανάρθετε.
0: Γιατί έφυγα. Και θα συνεχίσει να μας αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Του πετάω.
1: Δώσε μου.
0: Απίθανο. Τι είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι στο χέρι σου. Όχι.
1: Στον κουβά.
0: Λοιπόν, άστο, κράτο. Από πού είπες ότι είναι.
1: Από τη Γέρλερη.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πώς την πουλάς το κιλό.
1: 7.
0: Μόνο.
1: 7.
0: Και παξιμάδι.
1: Αυτό είναι Μπομπιανό.
0: Μπομπιανό, ε.
1: Μπομπιανό.
0: Ωραία. Παντοπολείο, μανάβικο, όπως παλιά. Καθαρό πρόσωπο βλέπω χαμογελαστό. Βλέπω και τις όμορφες δίπλα.
1: Οι εγγονές.
0: Μοιάζουν, μοιάζουν. Στα μάτια.
1: Οι εγγονές είναι. Ο άλλος είναι ο μικρός Τσιαλής κόρης.
0: Πόσα χρόνια, από πότε είναι εδώ.
1: Καφενείο
0: πήγα να
1: πω. 12 χρόνια.
0: Α, μόνο.
1: Ναι, αγάπη μου.
0: Περίμενε, 12 χρόνια στεγάζεται εδώ το παντοπολείο, εγώ νομίζω ότι είναι παλιό.
1: Όχι, όχι.
0: Τι ώρα κλείνεις.
1: Μία.
0: Το βράδυ.
1: Όχι, το μεσημέρι θα έρθουν άλλο το απόγευμα.
0: Ωραία. Να τα πούμε μετά, θα έρθω να πάρω Ηλίας, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ.
1: Α.
0: Μοιάζουν με τις αλατσοελίες ή
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες.
0: Ωραία, φίλε.
1: Όπως το λες.
0: Τι πράγμα είναι, τι διαμάντι είναι αυτό.
1: Όπως το λες.
0: Ξέρεις τώρα, ε, η ελιά και το ελαιόλαδο.
1: Ναι, το καλύτερο.
0: Όχι το καλύτερο, πήρε τα πάνω του.
1: Α, καλά, εντάξει, ναι.
0: Πήρε τα πάνω του. Έφυγα, σε ευχαριστώ.
1: Καλό.
0: Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Και το
0: θα σε ξαναενοχλήσω.

0: Γεια.
1: Γεια. Γεια.
0: Γεια, στο καλό να πάτε. Τα γυαλιά δεν είναι καλά.
1: Έχεις και, ναι, έχεις και ανθούς, ε.
0: Έχουμε και ανθούς, ό,τι θες έχω.
1: Και φλόκος.
0: Ό,τι θες.
1: Παπρομάτικα, φάβα.
0: Έχω και μετά κάνω και delivery στα σπίτια.
1: Και delivery.

0: Είσαι σε εφαρμογή, κατεβάζει ο άλλος.
1: Όχι, αφού μου λέει μια γριούλα, φέρουμε αυτά, δεν θα τα πάω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Τι εφαρμογή δεν είσαι. Παίρνει τηλέφωνο να πα στη γριούλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να μην έρθει να μην την κουράσει κτλ.
1: Εντάξει.
0: Και έτσι διευρύνει και το αγοραστικό σου κοινό.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα σύν αυτό ότι τα πα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, ένα κιλό ελιές για 7 ώρα θα πρέπει να τι πάρω.
1: 7 η ώρα.
0: Ναι, αφού θα ξανάρθει.
1: Θα ξανάρθω 5 ώρα έχουμε και κλείω 10.
0: Άρα θα έρθω 10 παρα 5 εγώ.
1: Εσύ γάπη θα μου έρθει 10 παρα 5.
0: Άστε έξω. Και θα αφήσω εγώ τα λεφτά που κάτω από την τέτοια θα περάσω.
1: Είτε εγώ θα φύγει, 5.
0: Θα ξέρω. Μπορεί να βρει άκρη με εμένα. Θα σε ξαναπεράσω.
1: Δεν ξαναπέρασα.
0: Εντάξει, γεια.
1: Ναι. Στο καλό. Στο καλό.
0: Γεια. Γεια!
1: Γεια σας, γεια σας, γεια!
0: Γεια! Θα φύγουμε, μωρέ!
1: Τώρα θα πάτε να φάτε σουβλάκια, ε! Θα πάτε στη Λύρα!
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε, γιατί διανύουμε μια περίοδο έτσι διατροφικής...
1: Είμαστε σήμερα τι χαλάσουμε!
0: Λες!
1: Και αμήνα!
0: Γεια! Η μαγιά είναι εδώ, εδώ, εδώ!
2: Αλπεσμός με, κουράγιο στην καρδιά, κουράγιο δώσε με, δώσε κουράγιο στην καρδιά.
0: Άλλο, πατάτες, μια χωριάτικο.
1: Λάγανο.
0: Ναι. Λάγανο, σαλάτα, βάλτε και αυτή εδώ, όχι. Μανολιάδης Δημήτρης, ξανά για λουκουμά. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε λουκουμάδες. Και να οι λουκουμάδες, η σωστή, η τιμή. Οι χρυσαφέινοι λουκουμάδες. Απαπα.
3: Τώρα περίμενε να δεις πώς τις κάτω, περίμενε.
0: Και τρακ, ναι, μπράβο.
3: Δεν κάνω εγώ φιγούρες, όταν δεν είμαι φιγουραζής. Κατά εκεί πρέπει να ξέρεις ότι είμαι κομμουνιστής.
0: Τι είσαι φιγουρατζής. Φιγουρατζής. Ναι. Ήλι ελαιό, μια συγκεκριμένη δημοκρασία και πάμε τώρα. Μας δείξει. Κοιτάω, κοιτάω.
3: Κοίταμε εδώ, εδώ.
0: Πάμε.
3: Εδώ σε κοιτάζω. Εδώ σε κοιτάζω. Σε κοιτάζω. Ξέρω τι κάνω.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθει και όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και drone για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα drone σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για εστίες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν εστίες κουνουπιών. Με την επισήμανση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις θεσσαυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτετε όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
3: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
4: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

0: περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών, ηλικίες δηλαδή 0 έως 4 ετών, να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
0: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους, με συνέπεια ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
1: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
1: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
0: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ.

0: Τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
2: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 χρόνια και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
3: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
3: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος,

0: Νομική δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
1: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμης στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι κατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Καμιά φορά λέει άλλη νύφη δείχνανε και άλλη του παίχνανε.

ένιωσε να θέλει. Ένιωσε να θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρα που δεν ήθελε να με πάρει μέρο. Μα μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Sport, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κονάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογιό σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά. Και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Και ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά. Ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι Εύχομαι σε τρία χρόνια που θα.
0: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία πάσα.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα έτσι όπω την είχα διατυπώσει.
1: Σε επαγγελματικέ κατηγορίε θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Μεγάλα στα αριστούγια, αλλά πρόεδρο είναι. Πρέπει να δεχόμαστε του πρόεδρου και με τα λατώματά του. Που όταν είναι μαρτυριάδε. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρει άλλου ανθρώπου. Τον
1: πολύ
0: κύριο Γαβαλά.
1: Γραμματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε.

0: πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
1: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
0: Αρκετά μεγάλη.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
1: Μαρτίο. Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της
1: Ακαδημίας. Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Συνολικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια.
1: 7.
2: 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό.
1: Στο τοπικό, στην Α1.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρεί την ταυτότητά
1: της. Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
0: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης και...
1: 1 εκατομμύριο. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
0: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
1: ανάπλαση πλήρως, έτσι.
0: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος, λοιπόν, θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη, γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
1: Πού θα παίξετε?
0: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
1: δημιουργείται. Ναι, που είναι νεοδμητός όμιλος. Ναι.
0: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς εννοούμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Α'
1: Εθνική. Σωστό, σωστό.
2: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15. Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
2: Ο κ. Πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9
1: χρόνια. Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
2: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάποια παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και κλείσω το ανάποδο και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι, θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και να βελτιώσουν τα παιδιά.
1: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
0: Στη φετινή σεζόν.
1: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη, ναι. Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
1: Σωστό.
0: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
1: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
0: από τα 25 παιδιά η μισή και παραπάνω
1: μισή ήταν... Πιτσιρικάδες.
0: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή, το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο μπάτζετ στην κατηγορία.
2: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανικάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
1: Ναι, ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
0: Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
1: Γύρισε.
0: Ναι, γύρισε.
1: Καλά, πού
0: μεγάλη επιστροφή.
1: Πού πας χωρίς Λαμπράκη.
0: Επιστροφή και...
1: Δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
0: Είναι γνωστό.
1: Για Σταύρο.
0: Στα πάντα. Στα πάντα. Έτσι. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιος έπαιξε.
1: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
0: Πόσα λεπτά συμμετοχής είχε ο παίχτης, όλα, όλα.
1: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία? Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Γερσόνησο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
1: Σας ένωσε.
0: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
1: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
0: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. Κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
1: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
0: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
1: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
0: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε. Ναι. Στα παλιά του.
1: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε? Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε?
0: Κοίτα.
1: Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδα.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Κουτζάρης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο Cup.
2: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι.
2: Στο Αιγαίο Cup.
1: Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου, 2.000 παιδιά.
0: Παραπάνω.
1: 2.500
0: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ, έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδίαν άποψη.
2: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτό. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ένα ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές, Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε εργοτέλειες, παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά

0: του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός σε ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
2: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς.

0: να επανέλθει η ομάδα σε γάμα εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την αγάπησε το ομάδα. Έγραψε τραγούδι. Στίχους, στίχη μουσική, Ηλίας Κότσιας. Απλώς δεν ατύχει να το τραγουδίσει.
0: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησιέρα και ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Δηλαδή, λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς το.
1: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιας.
2: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
2: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
2: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρξαν και δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
2: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Σωστό.
2: Δούλευε όπως
0: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ, αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα, επιστρέφει με άλλη ιδιότητα, ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, εργοτελήτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
0: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελήτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
0: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
2: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
2: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη.
2: Όχι, ούτε καν.
1: Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική, κοντά. Είναι ποδόσφαιρο.
2: Είναι ευεργέτες, βέβαια. Ναι. Ήμουν και δύο χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμίζο Νιανών.
1: Σωστό.
2: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν το πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς οι μέμπροτς του ΔΕ και Τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία τότε με
0: τις
1: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα.
1: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
0: που
1: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
0: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
1: Ναι.
0: Είχανε βγάλει ένα μπάτζετ κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά παιδί μου είναι για
1: αλήθεια.
0: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
1: τον οβολό μας,
0: για τον εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
1: Σωστά.
0: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
1: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνοι του περιέγραφο Λαμπρέ. Και στην άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από Θεσσαλονίκη. Μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα 21-22 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
1: Καμία μεταγραφή
0: κάναμε. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
1: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, Αν και ο Εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία

0: για έξοδο, ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
1: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
0: Σωστό.
1: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
1: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 δούλεψε, είναι 8 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Και στο τέλος
0: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 σούπερ καπ. Και βγήκε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
0: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
1: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα μας. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε...
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου, και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
1: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
1: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις σε ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέρει.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Προηγουμένω, νομίζω με έδειξε.
1: Είναι προπονητές.
2: Ένα καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
1: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα.
2: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική
2: έχω,
0: διαδικασία.
2: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
2: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει

0: στην Ακαδημία να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είναι, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
1: ωραία,
0: για να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
1: Λίγο ρομαντικό, αλλά
0: αυτό είναι για μένα.
1: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και οι πομπόδεις εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι γιατί να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
1: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του εργοτελήτη, αλλά θα μπορούσες να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του εργοτελήτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
1: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτο στην Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον γκολ Σιλά πέρυσι που πέθανε.
1: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς,
2: ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
1: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο περνούσε ο Εργοτέλης την καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που, άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
1: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε. Πρόβλημα.
2: Εντάξει, πηγαίνω να ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας ακόμουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
1: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
1: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολος?
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦΑ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης και τόσο κόσμο.
1: Τόσο κόσμο,
2: δηλαδή, ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.

0: Νομίζω ότι είχαμε φέτος, ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο να την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία, με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη... με τον Ιωνικό, μπράβο. Τότε... που βάζει τον κόλλο ο Κοκκίνης, 1-0.
0: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
1: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που, αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι... ναι, μεν... η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Ελευθέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους, θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, ένα ελάχιστο ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Πω, αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, ναι, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο. Όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες, ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, πολλά όλοι, παιδιά. Ναι.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Θα πάει για ακαδημίες, γεγονός.
0: Γίνεται χαμός.
1: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε τα απαντήσεις, τους γονείς?
2: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός τώρα.
2: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά. Εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης πέρα από την άνοδο τη φετινή.

0: Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
1: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
0: Αυτό είναι φοβερό. Κάνουν έρανο. Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
1: Έχει έρθει παππού σε 92 χρονών. 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
0: Ναι, και ασχολείται με το
2: προτεραιότητα.
0: Η έννοια του είναι ναι, ποτέ.
1: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχω φίλους ας πούμε, που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
2: Να πω ένα περιστατικό που είχε
0: Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
2: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
0: Που του άρεσαν.
2: Από πάνω τα παιδιά, τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
1: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
0: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου.
2: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
0: Αυτό σπούδασε.
2: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο ή γυμναστής.
0: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δευθυμιώτες εδώ. Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
2: Ο Ρεθύμνιος μας λείπει. δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε. Και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
0: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή το να πας να δεις μια προπόνηση του Κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
1: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός, είμαι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι, έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η
0: εικόνα. Είχες παίξει?
1: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια, ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης,

0: Γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα.
1: Γαμπρός.
0: Γαμπρός πήγα εκεί, μαζί με τη γυναίκα πήρα και την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά, στην πορεία πήρα
2: και την ομάδα. Του παιδερούς ήταν η ομάδα.
0: Ο παιδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
2: Χωρίς να το ξέρω.
0: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ, πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά και μετά... Μου πασάραν και την ομάδα, αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη, αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
2: Αλλά μπαίνεις στο τρυπάκι.
0: Την μπαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
2: Σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
1: Εννοείς να βγάζει ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
2: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
1: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
2: Σωστά.
1: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για να ξέρουν τους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση. Του κυρίου Σαμαρά.
2: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
1: Έτσι, θεωρώ ότι. Είναι
2: κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν να είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό.
2: Ναι.
1: Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα. Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
2: Έχεις δίκιο.
1: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
0: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα. Και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
2: Να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
1: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
0: Ναι, παλιά όταν ήσουν ένα καλός ποδοσφαιριστής, λέει κάνει τον προπονητή. Δεν είναι όλοι για όλα. Όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα, που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει την Ερμή Ζωνιανό που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή, Ατσιπόπουλο Πρινές, Ηρόδοτος.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο και μετά στον Εργοτέλη.
1: Πες μου, τι θες να σου πω.
2: Μια εικόνα, δηλαδή.
1: Μια εικόνα.
2: Ναι, παιδί μου, που λες. Γιατί τι θέλω να σου πω, εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω από το πώς συνέχεια, θα αργήσει, πάνω από πώς συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
2: Είπα, ναι.
0: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
2: Μην το χοντρένουμε.
0: Ναι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Αυτό εκεί που είναι.
1: Λοιπόν, εικόνα.
2: Ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράτησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμή Ζωνιανών ήταν να πάω στο Ατσιπόπουλο. Πήγα στο Ατσιπόπουλο, στην Ένωση Ατσιπόπουλου που είναι τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζωνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος. Να πάμε, φρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
2: Ο Νίκος.
1: Ναι, ο Νίκος.
2: μορφή.
1: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
2: Έχει φύγει.
1: Ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
2: Ναι, ναι.
1: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
2: Αλήθεια.
1: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνος μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα, ναι, και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
2: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω τι δύσκολη, το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
0: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το πρωί.
2: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
0: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
2: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής πάντα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, okay, από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς, okay, να τα.
1: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
2: Ναι, καλά,
1: αλλά θα πρέπει
2: ωραίο
1: να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Να έχουν όνειρα.
1: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
2: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
0: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρώτο.
2: Τι έχει μέσα?
1: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει σε ένα ρωτέ.
2: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο
0: είναι
2: που...
0: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
1: Αξίες έχει.
2: Αξίες. Έχει αξίες.
1: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό,
2: ναι, ναι.
0: Υδρότα.
2: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
0: Χαρές, λύπες.
2: Μίγμα φοβερό.
1: Όλα αυτά έχει.
2: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, πού ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευρωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
2: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
0: Ιστορία
2: μου, αμαρτία μου.
0: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
2: Που λέγει το τραγούδι.
0: Που λέγει το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρες του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
2: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
0: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
1: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
2: παιδεύουν στέχνη.
1: Και όποιος κατάλαβε.
0: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι
2: η κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Τα
2: πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κίτρινα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμιά απορία, το Μουντιάλ είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό.

0: όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
9: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
16: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου. Για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και αυτό το βράδυ Παρασκευής παρέα σε αυτή την πολιτική εκπομπή που νομίζω ότι είναι επίκαιρη, ξέρετε, εκτός συνθήκων. Παρόλο που περπατάμε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, η πολιτική επικαιρότητα δεν μας αφήνει σε κάθε περίπτωση να ησυχάσουμε, ειδικά δε αυτή την εβδομάδα, στο κλείσιμο της οποίας θρηνούμε, και το λέω ως κοινωνία, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν θύμα εμπριστικής επίθεσης. Μιλώ για τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη πριν από 2-24 ώρα και έχουν προκαλέσει και έτσι σοκ, εκτός από οδύνη στην κοινωνία, έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των άλλων. Λοιπόν, απόψε έχω τη χαρά στο πολιτικό βαρόμετρο να φιλοξενώ τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Θυμίζω, είναι βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είναι και υπεύθυνος του τομέα των οικονομικών και του Ταμείου Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Τα είπα όλα, νομίζω, δεν ξέχασα κάτι. Καλησπέρα.
1: Ίσως και περισσότερα από αυτά που είναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, καταρχάς, που είστε μαζί μου αυτό το βράδυ. Επιτρέψτε μου, λόγω της επικαιρότητας που είναι δυσάρεστη σε κάθε περίπτωση, να ξεκινήσω ζητώντας σας παρακαλώ ένα σχόλιο για τα όσα διαδραματίστηκαν στην Θεσσαλονίκη πριν από 2-24 ώρα, από τα οποία θρηνούμε ως κοινωνία. Μου επιτρέπετε να το ξαναπώ, κύριε Γερουλάνε, μια γυναίκα η οποία βρέθηκε εκεί,

0: Το λάθος σημείο προφανώς, τη λάθος στιγμή, αλλά πάντως τη θρηνούμε. Θέλω σας παρακαλώ ένα σχόλιο σας, γιατί αυτές οι επιθέσεις αντιλαμβάνομαι 24 ώρα μετά, αντί να μας φέρνουν σε μια ομόνοια ως κοινωνία και πολιτικό σύστημα και πολιτικό προσωπικό, προκαλούν διχόνοια και αντιπαράθεση. Τι λέτε?
1: Το Πασόκ και εγώ προσωπικά έχουμε καταδικάσει αυτή την ενέργεια από την πρώτη στιγμή, όπως καταδικάζουμε και κάθε ενέργεια βίας. Mm-hmm. Συνεπέστατα το Πασόκ υποστηρίζει ότι όλες οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γίνονται στο πλαίσιο της δημοκρατίας και αυτό απαιτεί έναν διάλογο επικοδομητικό, mm-hmm. ο οποίος τελικά θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία είναι θετικά για την κοινωνία. Από όποια μεριά και αν έρχονται οι εκμεταλλεύσεις τραγικών γεγονότων, θα πρέπει οι πολιτικοί να θυμόμαστε ότι η δική μας δουλειά δεν είναι να ανάβουμε τα φυτίλια. Η δική μας δουλειά είναι να διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο πως τέτοια πράγματα δεν θα συμβούν ξανά. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο αστυνόμευση προφανώς, σημαίνει και μια πολιτική αντιπαράθεση νυφάλεια, μια πολιτική αντιπαράθεση πολιτισμένη, mm-hmm. μια πολιτική αντιπαράθεση στην οποία να νιώθει ο πολίτης ότι αυτά τα οποία λέμε κάνουν καλό στον τόπο. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο μας γυρνούν την πλάτη και γυρνούν την πλάτη στην πολιτική.
0: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, και να το κλείσω εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πολλά σημαντικά να πούμε, κύριε Γερουλάνα, απόψε. Για να το κλείσω εδώ, άρα και η δική σας εκτίμηση, φαντάζομαι ότι συμφωνήσετε ότι αυτή η φοβερή τοξικότητα που παρακολουθούμε το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα στην πολιτική ζωή του τόπου, προφανώς δεν βοηθά, έτσι δεν είναι. Προφανώς δεν βοηθά στην κατεύθυνση στο να υπάρχει μια κοινωνική ηρεμία και να μην έχουμε τέτοιες πράξεις που κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι πράξεις διαμαρτυρίας, αλλά να που είναι δολοφονικές ενέργειες εν τέλει.
1: Η τοξικότητα που έρχεται από τη μία μεριά, ο κόσμος τη βλέπει και την καταδικάζει. Η τοξικότητα η οποία μένει στην κοινωνία είναι όταν η τοξικότητα είναι και από τις δύο μεριές ή από περισσότερες μεριές. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η δική μας δουλειά ως πολιτική είναι ότι ακόμα και αν κάποιος είναι απέναντι μας τοξικός, mm-hmm. η δική μας δουλειά είναι να είμαστε νυφάλιοι, να μην ρίχνουμε
0: λάδι
1: στη φωτιά, mm-hmm. και να μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα της βίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά όλους. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά κάποιους και οι άλλοι μπορεί να το αγνοούν. Λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή βίας οφείλουμε εμείς σαν πολιτικό σύστημα πάντα να είμαστε νυφάλιοι και πάντα να βοηθούμε την κοινωνία να συμφιλειωθεί, όχι να την διχάζουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ καταρχάς που μου επιτρέψατε να ξεκινήσουμε έτσι λόγω επικαιρότητας. Τώρα, η επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, εκτός όλων των άλλων, και το τελευταίο 2-3 νομίζω, και αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη μου, επικεντρώνεται πολύ και στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, κύριε Γερουλάνε, την ώρα που όντως οι πολίτες δυσκολεύονται αρκετοί να τα βγάλουν πέρα, η αλήθεια είναι, με την ακρίβεια στα ράφια, με την ακρίβεια στις υπηρεσίες. Την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί της Τετάρτης, δεν ήτανε, παραχωρήσατε μία συνέντευξη τύπου στο Πασό Κίνημα Αλλαγής μαζί με τον κύριο Παλαιοδήμο και τον κύριο Τσούκαλα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα το πρωί δε συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μία επίκαιρη επερώτηση του κόμματος, στην οποία βεβαίως πήρε το λόγο και ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι κάνατε εκεί στο Πασόκ, να ξεκινήσω λίγο χαριτολογώντας. Κάνατε λίγο τους detective, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για μια μελέτη που είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες, αν έχω καταλάβει σωστά, ναι.
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε detective, γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε τη δουλειά της. Μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για να γίνουν τα έργα τα οποία έχει υποσχεθεί να γίνουν. Κάθε φορά που υπάρχει μια αναθεώρηση, θα πρέπει να βγαίνει και να λέει τι έγινε, τι αναθεωρήθηκε, γιατί αναθεωρήθηκε. Και να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή, οποιοδήποτε νοιάζει να αφήσει κάτι μακροχρόνιο στον τόπο, πρέπει να κάνει έναν απολογισμό για να δούμε. Κάποια πράγματα μπορεί να μην ολοκληρώνονται επειδή ακρίβηναν οι πρώτες ύλες. Κάποια επειδή έγινε κακός διαγωνισμός. Mm-hmm. Κάποια επειδή ο ανάδοχος δεν ήταν ο κατάλληλος. Κάποια επειδή κάποιος έφαγε λεφτά. Υπάρχει μια σειρά από λόγους γιατί ένα έργο μπορεί να μην έχει γίνει. Λοιπόν, εάν θες να κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα πιο έτοιμο να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, οφείλεις να κάνεις απολογισμό. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έκανε ποτέ αυτό τον απολογισμό. Τον έκανε το Πασόκ. Πήγαμε και πήραμε ένα-ένα τα έργα, ας πούμε,

0: μέτρα τα λένε, του Ταμείου Ανάκαμψης, και συγκρίναμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση του 2021 και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί σήμερα. Βάλαμε δηλαδή την κυβέρνηση απέναντι στη δική της γλώσσα. Και ήρθαμε και κάναμε μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί άλλαξε η γλώσσα σας? Σε κάθε μέτρο τι συνέβη? Άλλαξε το έργο, άλλαξαν οι στόχοι, αν άλλαξαν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν είναι προς τα κάτω, γιατί είναι προς τα κάτω?
1: Βέβαια, αυτό πήγαινα, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί σκέφτομαι εν τω μεταξύ, όσο σας ακούω, ότι είναι φοβερό το ότι ακόμα θεωρείται ζητούμενο ο απολογισμός σε τόσο μεγάλα, παιδεία και σημαντικά για την ανάπτυξη της χώρας, εννοώ, και για, για να πάμε παρακάτω, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, που στη χώρα έφτασαν πάρα πολλά χρήματα, θα μου πείτε πόσα και πού περίπου έχουν πάει αυτά, και δεν έχουμε έναν απολογισμό. Είναι φοβερό αυτό, και είναι φοβερή και η δική μας, βέβαια, εδώ των πολιτών, η, πώς να το πω, όχι η αδιαφορία, η αδράνεια, κύριε Γερουλάνε, δεν ξέρω και ακριβώς πώς να το θέσω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι ένα ζητούμενο αυτό και πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, πόσα χρήματα λοιπόν εισέπραξε η χώρα μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, κύριε Γερουλάνε?
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν το μεγαλύτερο πακέτο που έχει πάρει ποτέ η χώρα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Μαζί με τα άλλα χρηματοδοτικά πακέτα είναι 90 δις. 90 δις τα οποία αρκούν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το είχε πει πάλι, χρησιμοποιώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Λέει αυτά τα χρήματα μπορούν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Και το ερώτημα είναι, το άλλαξαν? Και η απάντηση είναι όχι. Ό,τι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σαν, ας πούμε, απόδειξη ότι, ότι άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, είναι όλα και ένα περιεχομένο. Το τι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες από την ώρα που αρχίσαμε να τους πιέζουμε για το πώς έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τι μας λένε? Μας λένε μειώθηκε η ενεργία. Δηλαδή, πέσανε 90 δις στην αγορά. Κάποιος προσέλαβε περισσότερο κόσμο, δεν θα πέφτει η ενεργία? Θα πέφτει. Πώς θα κρατήσει αυτό? Είναι πραγματική μείωση σε βάθος χρόνου? Είναι καλύτερη μισθή? Επιστρέφουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό? Σταματάει η ερήμωση της περιφέρειας? Τίποτα από όλα αυτά. Σου λέει μειώθηκαν οι φόροι. Επίσης δεν έχει σχέση με αυτό, με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ακόμα και ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού είπε ότι μα δεν βλέπετε ότι αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή. Πόσο? Όσο είχε αυξηθεί και χωρίς τα χρηματοδοτικά πακέτα, και που είναι σήμερα εκεί περίπου που ήταν επί πρωθυπουργίας του κ. Καραμαλή. Άλλαξε δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή από τότε που ήμασταν στα τάρταρα. Αλλά δεν είχε αλλάξει η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τόσο δραστικά ώστε να μπορούμε να λέμε ότι κάτι έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Που προφανώς θα μπορούσε, αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά και αυτό υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Γερουλάνε.
0: Όχι. Εγώ το υποστηρίζω απόλυτα. Εγώ σας λέω ότι είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, όχι, λέω αυτό, ότι το Πασόκ υποστηρίζει και εσείς προφανώς, γιατί μαζί μιλάμε τώρα, ότι αυτά τα χρήματα αρκούσαν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και η βιομηχανική παραγωγή της χώρας να μην είναι εκεί περίπου που ήταν όταν ήμασταν στα τάρταρα, όπως είπατε, γιατί είναι και πρόσφατη ιστορία.
0: Είμαστε πάνω από εκεί που ήμασταν στα τάρταρα, είμαστε στο ίδιο σημείο περίπου που είμαστε πριν την κρίση. Άρα δεν έχει υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Δεν θα πάω μόνο εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για ότι η Ελλάδα, και εδώ πριν από τα χρήματα, είχε δυνατότητα να προχωράει με 4% ανάπτυξη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλούσαν για 6% ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ λιγότερο από αυτό. Γιατί δεν βγαίνει ένας άνθρωπος της κυβέρνησης να μας εξηγήσει? Όταν κάτι εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι διαφημίσεις δίνουν και παίρνουν. Τα εγγένεια δίνουν και παίρνουν. Πόσες φορές είχε εγγενιαστεί ο ΒΟΑΚ? Όταν όμως κάτι απεντάσσεται, όπως τα καλώδια οπτικών ινών για την Κρήτη, για παράδειγμα, όπως η πολιτική προστασία στο Λασίθι, τα αντιπλημμυρικά έργα, βγαίνει κανείς να το πει? Αν δεν ήταν για την κυρία Σπυριδάκη, δεν θα είχε γνωστοποιηθεί και δεν θα καλείτο η κυβέρνηση να απαντήσει για αυτά τα έργα. Θα τα είχαν εντελώς αποσιωπήσει. Μα για το όνομα του Θεού, δεν οφείλει η κυβέρνηση, η οποία κάνει όλη αυτή τη διαφήμιση για τα έργα που θα κάνει, να μας πει τους λόγους που δεν θα γίνουν κάποια άλλα, δεν θα γινόμασταν.

0: καλύτεροι όλοι, εάν ξέραμε γιατί.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι τώρα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Γερουλάνε, ότι η επιχειρηματολογία των υπουργών, των στελεχών της κυβέρνησης, όταν συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την απορροφητικότητα κτλ., είναι ότι τα χρήματα δεν χάνονται ούτως ή άλλως, ότι τα χρήματα κατευθύνονται σε άλλα έργα, σε άλλες δράσεις. Είναι ένα επιχείρημα ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό απορροφητικότητας. Είναι όμως ένα ερώτημα το ακόμα και όταν έχουμε μια απένταξη και έστω ότι δεν χάνονται τα χρήματα, δεν ξέρω αν έχετε απάντηση σε αυτό εσείς, το πού κατευθύνονται αυτά δεν είναι ένα ερώτημα, δεν είναι ένα ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία να ξέρει?
0: Εμείς ποτέ δεν θέσαμε θέμα απορρόφησης και θα σας πω γιατί. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει φυσικά. Κάποτε δεν τα ξόδευες τα χρήματα, τα χάνεις. Τώρα τους επιτρέπουν να τα παρκάρουν κάπου για να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παλιά η επιτυχία ήταν αγωνία μόνο της όποιας κυβέρνησης. Η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η Ευρώπη να θέλει να δείξει ότι αυτή πέτυχε. Και έτσι λοιπόν επιτρέπει πράγματα που δεν τα επέτρεπε ποτέ στο παρελθόν. Γι' αυτό εμείς δεν θέτουμε θέμα απορροφητικότητας. Πάρτε για παράδειγμα τα δάνεια τα οποία δεν απορρόφησε η αγορά. 2 δις. Η κυβέρνηση της επιτράπει να τα παρκάρει για χρήση αργότερα. Και τι λέει? Θα τα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, από τα χρήματα που είχε για δάνεια, 3 δις πήγανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή στο 99% των επιχειρήσεων, 15 δις πήγανε στο 1% των επιχειρήσεων. Επειδή κάποια περίσσεψαν, λέει η κυβέρνηση θα δώσω και αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν αυτά τα λεφτά. Πάλι το 1% μεγαλύτερη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή 2% των επιχειρήσεων πήρανε όλα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και 98% των επιχειρήσεων δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.
1: Αυτό τώρα προφανώς θα το ρωτήσω έτσι κάπως κομψά, δεν ξέρω τώρα. Είναι κακός σχεδιασμός, είναι, πώς θα το πω, είναι σκοπιμότητα, είναι πολιτική επιλογή, κύριε Γερουλάνε?
0: Υπάρχει πρώτα απ' όλα κακός σχεδιασμός. Και το λέω με μια άνεση, γιατί αυτό το είχαμε στυλιτέψει εμείς στο Πασόκ από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν έγινε διαβούλευση. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με το πώς θα σταματήσει η ερήμωση του Εύρου, πώς θα σταματήσει η ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας και της Υπήρου, της Θεράς Ελλάδας, και να μην έχεις κάνει ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για το πώς είναι, ποιες είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, πόσα χρήματα χρειάζονται, πώς θα συνδεθούν αυτά τα χρήματα με τη δημόσια περιουσία, πώς πρέπει να κινητοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα ή πώς πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα για να ενισχυθούν αυτές τις περιοχές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Λίγοι άνθρωποι στο Μαξίμου πήραν αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Κρήτης, το μέλλον της Ηπείρου, το μέλλον της, της Θράκης. Και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πραγματική εικόνα. Ότι ο σχεδιασμός που κάνανε ήταν λάθος. Γι' αυτό δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια σωστά. Άρα ένα πρόβλημα είναι ο σχεδιασμός. Το δεύτερο είναι η υλοποίηση. Η υλοποίηση λοιπόν είναι ελλειμματική για πολλούς λόγους, τους οποίους εμείς ζητούμε από την κυβέρνηση να κάνει έναν ορθολογικό απολογισμό για να δούμε τι πήγε λάθος. Τι φταίει από τη λειτουργία του κράτους? Τι φταίει από τους αναδόχους? Τι φταίει από τον τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός? Υπάρχουν κάποιοι που φάγανε αυτά τα λεφτά? Αν δεν κάνεις απολογισμό δεν θα το ξέρεις ποτέ. Και εκεί είναι που η κυβέρνηση, επειδή νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει την αριστεία της, να βάζει κάτω το χαλί. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις για το μέλλον του τόπου. Όταν τις αποτυχίες σου, αντί να τις κοιτάς στα μάτια, τις βάζεις κάτω από το χαλί, τότε να ξέρεις ότι θα τις επαναλάβεις.
1: Σας άκουσα εντωμεταξύ και το πρωί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να λέτε προς τον κύριο Παπαθανάση, ο σκοπός είναι να αναμετράσαι με το που θα μπορούσες να έχεις φτάσει. Κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το είπατε προς τον απευθυνόμενο, προς τον κύριο Παπαθανάση, απευθυνόμενος. Δεν ξέρω τι σας απάντησε, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να τον ακούσω βέβαια. Ενώ ποια επιχειρηματολογία ξεδιπλώθηκε σήμερα και με αφορμή την επερώτηση του Πασόκ στην Ολομέλεια από τον Υπουργό, από τον κύριο Παπαθανάση?
0: Ο κύριος Παπαθανάσης έφερε μια λίστα πραγμάτων που έγιναν. Τη δέχομαι. Γιατί όταν έχεις 90

δεις, αν δεν κάνεις τίποτα, τότε είναι καταστροφή. Προφανώς γίνανε πράγματα. Ο πήγης που, στον οποίο έπρεπε να απαντήσει ο κ. Παπαθανάσης, ο ψηλός

0: Ανδρουλάκης τώρα πρόσφατα με τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Όχι. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε πιο χαμηλά το πήχη. Πέτυχες τους στόχους που εσύ είπες. Εσύ, μόνος σου. Mm-hmm. Πάλι όχι. Δηλαδή, βάζει πιο χαμηλά τον πήχη η κυβέρνηση, mm-hmm. περνάει από κάτω και μετά περιμένει στα κρυφά να μας πει ότι ο πήχης νάτος, μια χαρά είναι. Ναι, αλλά πέρασες από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, η σύγκριση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι με ένα ολοκληρωμένο όραμα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό, τουλάχιστον να είναι με αυτά που είπες εσύ ότι θα κάνεις. Αλλά όταν δεν είναι και αυτό, μην περιμένεις ότι ακούσεις κριτική. Και το όραμα το οποίο μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Ούτω. Άλλαξε. Πάλι έχουμε μια τεράστια εξάρτηση από τον τουρισμό, που εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι καλό για μερικές περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Όχι για όλες. Δεν έχει δοθεί καμία έμφαση στη γεωργία. Η γεωργία αυτή τη στιγμή, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, όπως ξέρετε, στην Κρήτη,
1: mm-hmm.
0: όταν κάποια από τα ελληνικά προϊόντα είναι στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, από αγώνες που κάνουν ιδιώτες για να τα φτάσουν εκεί πέρα, mm-hmm. δεν θα ήθελε τίποτα για να φτάσεις μερικά ακόμα αγροτικά προϊόντα στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, και δεν έχει γίνει αυτή η δουλειά.
1: Και αυτό είναι ένα ζητούμενο και για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, μιας και έτσι αναφερθήκατε και στους δικούς μας παραγωγούς και στα εξαιρετικά προϊόντα του νησιού, που όντως ο κάθε παραγωγός πρέπει να παλεύει λίγο μόνος του με το θεριό, κύριε Γερουλάνε, για να καταφέρει να βρει μία δίωδο. Και εμείς στον τουρισμό το ξέρετε την μονοκαλλιέργεια ούτως ή άλλως στην Κρήτη. Και δυστυχώς όντως θα μπορούσαν να είχαν στηριχθεί πολλοί κλάδοι, πολλά πεδία, πολλές επαγγελματικές τάξεις, πώς θα το πω τώρα, και αυτό δεν έγινε. Είναι λοιπόν όντως μια χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, το είπατε νομίζω στο ΠΑΣΟΚ και εσείς την Τετάρτη, το επαναλαμβάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι? Το λέω με την έννοια ότι μέσω του Ταμείου και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είπατε, έπεσαν πολλά, έπεσε πολύ χρήμα στη χώρα. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι? Περιμένουμε να δούμε τα παρκαρισμένα που είπατε και εσείς νωρίτερα, πού θα κατευθυνθούν και πώς?
0: Και αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι μια χαμένη ανάπτυξη, mm-hmm. να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Η ευκαιρία να πάμε από μια χώρα η οποία έχει χαμηλούς μισθούς, mm-hmm. Και κατανάλωση, σε μια χώρα η οποία έχει ψηλούς δείκτες καινοτομίας και πολύ καλές επενδύσεις καινοτόμες, η ευκαιρία να αντιστραφεί η ερήμωση της περιφέρειας, όλα αυτά χάθηκαν. Αυτό το οποίο όμως δεν πρέπει να χαθεί είναι η ευκαιρία να μάθουμε από τα λάθη της κυβέρνησης. Και για να γίνει αυτό θέλει πολύ σκληρό και πραγματικό απολογισμό, ειλικρινή απολογισμό για το τι έγινε. Γιατί αν έχουμε χάσει την ευκαιρία να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και δεν μάθουμε τι πήγε λάθος, τότε είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος με τα επόμενα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα είναι εγκληματικό λάθος.
1: Προφανώς, προφανώς. Θέλω, σας παρακαλώ, με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, να ρωτήσω και πώς έτσι λίγο την εικόνα να τη μεγαλώσω, αν μου επιτρέπετε, μιλώντας για την ακρίβεια και το κόστος ζωής και όλες τις υπηρεσίες που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και ταλαιπωρούν την τσέπη μας, κύριε Γερουλάνε. Πώς σας φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον ζήτημα? Το λέω με φόντο και την σύσκεψη και κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγες ημέρες. Τι λέτε?
0: Έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα της ακρίβειας, αλλά μιας που πιάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να σας πω μερικά παραδείγματα. Επενδύσαμε πάρα πολλά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε τι δεν έκανε η κυβέρνηση? Να επενδύσει στο δίκτυο και στις μπαταρίες.
1: Έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι η φθηνή ενέργεια που παράγουμε πάει στη Βουλγαρία. Και δεν μένει στον Έλληνα. Αυτό είναι έγκλημα. Γιατί θα ήταν ένα εργαλείο να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας στους αγρότες ή στα ευάλωτα νοικοκυριά, mm-hmm. ή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα χαμένη ευκαιρία και εκεί από κακό σχεδιασμό. Mm-hmm. Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξανά και ξανά είπε κάτι πολύ απλό. Επενδύστε στις κατοικίες. Mm-hmm. Έχουμε πρόβλημα στις τουριστικές περιοχές, στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Εάν δεν είχαν σπρώξει τόσο πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιας που δεν είχαν μπαταρίες ή δεν θέλανε να επενδύσουν στις μπαταρίες και κρατούσαν κάποια χρήματα,

0: για να κάνουμε κοινωνικές κατοικίες. Δεν θα ήταν τα πράγματα καλύτερα, δεν θα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να ανακουφιστούν αυτή τη στιγμή από αυτή την ακρίβεια. Άρα ξαφνικά από τις επιλογές των Ταμείων Ανάκαμψης και στην ενέργεια θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη ζωή πιο εύκολη στους ανθρώπους και στην κατοικία, πόσο μάλλον στα προϊόντα τα οποία χρειάζεται να σπάσεις τα καρτέλ, να σπάσεις τα ολιγοπόλια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και να δώσει στον κόσμο επιλογές να μπορεί να ψωνίσει φθηνά και να μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα στο πορτοφόλι του. Αλλά να πω και ένα τελευταίο πράγμα σε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Η ακρίβεια έχει ένα τρίγωνο. Το ένα κομμάτι είναι πόσα παίρνεις, ο μισθός. Το δεύτερο κομμάτι είναι πόσα πρέπει να δώσεις για τα καθημερινά σου προϊόντα. Το τρίτο είναι η ανάγκη σου. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε μία κάποια αύξηση του μισθού του Έλληνα και της Ελληνίδας, ο οποίος όμως δεν ακολουθεί την αύξηση των προϊόντων που ήδη καταναλώνει. Και τι έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει την ίδια ώρα αυξήσει και τις ανάγκες. Διότι όταν δεν έχεις ένα αξιόπιστο εσύ, πας και στην ιδιωτική ασφάλιση. Άρα σου λέει τώρα, πάρε ιδιωτική ασφάλιση. Σου λέει τώρα, πήγαινε στο ιδιωτικό σχολείο ή στο ιδιωτικό φροντιστήριο. Όταν δεν επενδύεις στο κοινωνικό κράτος, αναγκάζεις οικογένειες που μπορούν να επιλέξουν ιδιώτες. Ή, για να το κάνω και χειροπιαστό, θα επιλέξεις να κρατήσεις λεφτά στην τσέπη σε περίπτωση που σου χρειαστεί, έχεις μία ανάγκη. Και τι σημαίνει αυτό, ότι αυτά τα λεφτά δεν επενδύονται στην ελληνική οικονομία, δεν επενδύονται στο αύριο της πατρίδας μας, δεν επενδύονται στα παιδιά μας. Και αυτό είναι ένα έγκλημα για το αποτύπωμα στην οικονομία.
1: Γιατί σας κατηγορεί, όχι εσάς προφανώς, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, γιατί σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι τα μέτρα που καταθέτετε στο δημόσιο διάλογο είναι λαϊκίστικα, φλερτάρουν με τον λαϊκισμό? Άκουγα κάπου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, να λέει να μας πει το ΠΑΣΟΚ που θα βρει 6 δισεκατομμύρια, ένα φοβερό νούμερο για να κάνει όλα αυτά που τάζει. Σας κατηγορούν ότι έτσι μοιράζεται παροχές, επειδή είμαστε και σε λίγο ή πολύ προεκλογικό κλίμα. Γιατί είναι κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι, κύριε Γερουλάνε?
0: Ένα. Ό,τι έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό και το κατακρίνει. 6 μήνες μετά το κάνει. Εν τω μεταξύ, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν χάσει 6 μήνες. Δύο. Ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο και δεν είναι τα νούμερα που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τρία. Ποιος είναι αυτός για να μας ρωτάει? Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, έλεγε ότι η ελληνική οικονομία θα πετάξει επειδή θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Δεν πέταξε, διότι ο ίδιος δεν το άλλαξε. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τα περιθώρια που θα είχαμε σήμερα να ξοδεύουμε θα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερα εάν είχε κάνει το ένα πολύ απλό πράγμα το οποίο αυτός έθεσε σαν στόχο. Δεν το έκανε ποτέ, άρα μπορεί να πάει να ηρεμήσει και να μην μας εγκαλεί εμάς για το τι θα ξοδέψουμε εάν να κάνουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη έστω και λίγο καλύτερα. Δεν έχει την αξιοπιστία να μιλήσει όταν ο ίδιος είχε υποσχεθεί αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν το έχει φέρει. Δεν μπορεί να συγκρίνει αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς με τις δικές του αποδόσεις.
1: Λοιπόν, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, το έχω υποσχεθεί, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα, επιτρέψτε μου τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον Πρωθυπουργό, υπό την έννοια ότι λέτε ότι δεν έχει πια την αξιοπιστία που απαιτείται ο Πρωθυπουργός κτλ. Έρχομαι λίγο στο πολιτικό, έτσι, πιο πολιτικό ερώτημα για το κλείσιμο της συζήτησής μας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι και εκτιμά ότι η κοινωνία χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή, ότι τη θέλει. Άκουγα με ενδιαφέρον και τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να λέει ότι ο στόχος του κόμματος παραμένει η νίκη. Μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες εκφράζεται στο ΠΑΣΟΚ έτσι μια δυσπιστία το τελευταίο καιρό. Τι λέτε, υπάρχει αυτή η ανάγκη για πολιτική αλλαγή και αν υπάρχει, εν τέλει εκτιμάτε ότι θα εκφραστεί στην κάλπη? Γιατί η κάλπη θα βγάλει την κυβέρνηση προφανώς.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι υπάρχει ένα αίτημα για πολιτική αλλαγή. Είχαμε περάσει μια μεγάλη περίοδο στην οποία υπήρχε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και αυτή έχει τελειώσει. 80% του ελληνικού λαού θέλουν ο κύριος Μητσοτάκης

0: να φύγει. Παραπάνω μπορώ να σας πω, αλλά γίνομαι συντηρητικός για λόγους καθαρά, για να μην κάνω κι εγώ αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, 80% των Ελληνών και των Ελληνίδων θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Το ερώτημα είναι πού θα συσπηρωθούν. Καινούργια κόμματα έχουν μπει στη μάχη, ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα τα αξιολογήσει, την ίδια ώρα κοιτάζει και εμάς. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας εμείς να πείσουμε ότι αξίζει ο κόσμος να έρθει να ψηφίσει. Έχω θέσει πάντα σαν στόχο ότι το κοινό στο οποίο οφείλουμε να απευθυνθούμε είναι το 1,5 εκατομμύριο προοδευτικών ψηφοφόρων που δεν πάει σήμερα στην κάλπη. Έτσι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείσουμε ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του είναι μια σωστή επιλογή κυβερνησιμότητας και να τους πείσουμε να έρθουν στην κάλπη. Αν το κάνουμε αυτό σωστά, τότε σας διαβεβαιώ ότι η δυναμική του ΠΑΣΟΚ θα είναι τέτοια που μέχρι και εμείς θα τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλω, είπα, να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως, κύριε Γερουλάνε, και με χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μη τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα...
0: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής, είστε συντονισμένοι πάντα στην τηλεόραση Κρέτα ή Μισότια 5 Δήμου. Μετά, νομίζω, από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Παύλο Γερουλάνο, με τον οποίο εστιάσαμε κυρίως στα θέματα της ακρίβειας, της οικονομίας, του Ταμείου Ανάκαμψης, που μας αφορούν, ξέρετε, πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά λίγο ή πολύ με κάποιο τρόπο καταλήγουν στη δική μας τσέπη. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας, γιατί ξαναλέω, η πολιτική επικαιρότητα, το πολιτικό σκηνικό, το τελευταίο διάστημα μας δίνει πάρα πολλές αφορμές να συζητάμε και γιατί είμαστε και σε προεκλογικό αγώνα. Μπορεί να μην είμαστε επίσημα προφανώς σε προεκλογικό αγώνα, αλλά νομίζω ότι όλα προς τα εκεί δείχνουν. Πάμε να πάω, μάλλον να καλωσορίσω και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, θυμίζω, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρία Πεντεδή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πάντα φιλόξενη σε εκπομπή σας. Εγώ σας ευχαριστώ δερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, σας παρακαλώ, βάζοντας την κουβέντα μας έτσι ως πρώτο θέμα τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε πριν από 2-24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς μαζί σας βάζω το θέμα γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, θυμίζω ότι θρυνούμε μία γυναίκα από αυτές τις επιθέσεις, από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση που καλά κρατεί 2-24 ώρα μετά.

0: Να ζητήσω ένα πρώτο σας σχόλιο για αυτές τις επιθέσεις που βάζουν φωτιά. Έβαλα φωτιά και στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Παπαδάκη. Γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ξετυλίγεται ένα αφήγημα από κάποιες πλευρές προφανώς. Είναι μια περίσταση αυτή που συνηθίζουν τα πολιτικά κόμματα να φτιάχνουν αφηγήματα, κύριε Παπαδάκη.
1: Κυρία Πεντεδήμου, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια, γιατί κάθε τρομοκρατική ενέργεια είναι βάρβαρη και η συγκεκριμένη επίσης είναι βάρβαρη. Και έτσι κι αλλιώς θα πω το αυτονόητο, ότι δεν νοείται βία στη δημοκρατία και προφανώς δεν νοείται πολιτική βία στη δημοκρατία. Δεν είναι απλά καταδικαστέα, είναι αποτρόπαια και είναι απεχθής. Από εκεί και πέρα, κρατώ το γεγονός ότι εξ αρχής το σύνολο του πολιτικού κόσμου καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια. Από την άλλη μεριά, στο δεύτερο μέρος του ερωτήματος, γιατί το παρακολουθούμε όλοι, ότι και ως προς εκεί έχει αρχίσει μια αντιπαράθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλίου, πιθανόν και εκτός κοινοβουλίου δεν τα προλαβαίνει και κανείς όλα. Αυτό θα πρέπει να το δει κανείς, νομίζω, και στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο εκλογικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι παραμένει ισχυρό ως συστατικό στοιχείο γενικά αυτό που θα λέγαμε πολιτικού πλαισίου, πολιτικού σκηνικού, η συγκρουσιακή πολιτική. Δεν θα πω ότι είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά δεν αποτελεί και καμιά έκπληξη το γεγονός ότι δόθηκε αφορμή για να κλιμακώσει και σε εκείνο το επίπεδο μια ένταση εκατέρωθεν από διαφορετικές μεριές με διαφορετικά επιχειρήματα. Εκτιμώ ότι ειδικά ως προς το συγκεκριμένο θέμα θα κοπάσει η ένταση, εννοώ, από μόνο του το ζήτημα νομίζω υπερβαίνει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η ανταλλαγή τέτοιας φύσεως επιχειρημάτων, γιατί ξαναλέω, είναι αποτρόπαιο, είναι καταδικασμένο και αυτονοήτως δεν σχετίζεται με τη δημοκρατία, ακριβέστερα την υπονομεύει.
0: Και μήπως αυτή, ξέρετε, η ρητορική, παύλα σύγκρουση, παύλα αντιπαράθεση, παύλα τοξικότητα, θα πω εγώ κιόλας, μήπως εν τέλει ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά? Γιατί προφανώς και δυστυχώς κατ' εμέ, προφανώς όμως υπάρχουν ομάδες πολιτών εκεί έξω που εκτιμούν, κρίνουν ότι πίσω από μια ιδεολογία, προσωπικά αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι υπάρχει, ότι μπορούν να προχωρούν σε τέτοιες επαναστατικές ενέργειες, εντός πολλών εισαγωγικών, προκειμένου να δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους στο πολιτικό σύστημα, εκτιμώντας ότι έτσι κάτι θα αλλάξει. Λέω λοιπόν, μήπως αυτή η ρητορική και η αντιπαράθεση εν τέλει ρίχνει λάδι στη φωτιά και δίνει όθηση σε τέτοιες ενέργειες, κύριε Παπαδάκη?
1: Κυρία Πεντεδήμου, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Και δεν είμαι σίγουρος με ποια έννοια. Με την έννοια ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, τρομοκρατικές οργανώσεις, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, άρα μιλάμε για εγκληματίες, δυσκολεύομαι να εντοπίσω οποιαδήποτε ιδεολογία σε αυτό. Μπορεί να θεωρούν ότι έχουν, μπορεί να θεωρεί ο καθένας οτιδήποτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε δημοκρατία είμαστε και ξαναλέω, την υπονομεύει τη δημοκρατία. Είναι μια βαθιά, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από εγκληματική ενέργεια πρωτίστως, είναι και μια βαθιά αντιδημοκρατική πράξη. Άρα, δυσκολεύομαι να εντοπίσω ιδεολογία. Συνεπώς, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα από το τι κινείται και το τι τεκταίνεται σε επίπεδο αυτού που οι συγκεκριμένες ομάδες θεωρούν έτσι κι αλλιώς κατεστημένο, όλους δηλαδή. Ξεκινάνε, μην ξεχνάτε ότι το όποιο ιδεολογικό αφήγημα μπορεί να θεωρούν ότι έχουν ή να επικαλούνται ή να επικαλεστούν, έχει μια αφετηρία. Μια αφετηρία που είναι η γενίκευση. Όλοι ήδη είναι, όλοι είναι συστημικοί, όλοι κατεστημένο είναι. Η γενίκευση, τολμώ να πω, κυρία Πεντεδήμου, αποτελεί την απαρχή κάθε φασίσουσας προσέγγιση. Όλοι στο τσουβάλι. Συνεπώς, όχι, δεν νομίζω ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά, γιατί δεν χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο λάδι για να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Είναι ευθύνη όμως του πολιτικού συστήματος, έτσι δεν είναι, να σταθεί απέναντι σε αυτές τις ομάδες που με αφετηρία συμφωνώ απολύτως μαζί σας, στη γενίκευση και του όλοι ήδη το ίδιο είναι. Είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος να δώσει

0: απάντηση, να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά και στο κάτω-κάτω να το δει ως είναι ευθύνη να απαντήσει με κάποιο τρόπο, προφανώς χειροπιαστό, πρακτικό. Έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την ευθύνη που έχουν τα πολιτικά κόμματα, λέτε, και το λέω τώρα γιατί βάζω και στην κουβέντα μας ότι είμαστε και σε αυτόν τον άτυπο προεκλογικό αγώνα. Δεν έχουμε προφανώς ακόμα επισήμως μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι λειτουργούμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Άρα λοιπόν λέω, είναι ευθύνη των κομμάτων τώρα να σταθούν απέναντι σε αυτό, κύριε Παπαδάκη?
1: Απολύτως. Όπως έλεγε ο ίμνηστος ο Δημήτρης Τσάτσος, τα κόμματα αποτελούν την κύρια οργανωτική οργανωσιακή μορφή του πολιτεύματος δημοκρατίας. Αυτό συνεπάγεται δημόσια ευθύνη. Οι κομματικοί σχηματισμοί, τα πολιτικά κόμματα φέρουν από τη φύση τους δημόσια ευθύνη απέναντι στο πολίτευμα, απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην κοινωνία. Συνεπώς είναι ευθύνη και γι' αυτό κράτησα ως θετικό την απερίφραστη από όλους καταδίκη. Από εκεί και πέρα, αυτά που βλέπουμε 1,5-24 ώρα περίπου τώρα, ξαναλέω, προσωπικά και ως πολίτη δεν μου είναι καθόλου ευχάριστα, ενώ σε επίπεδο συμμαχιών μεταξύ των κομμάτων ή κάποιων κομμάτων ή κάποιων μελών κομμάτων, στελεχών. Από την άλλη μεριά θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι θα κοπάσει σύντομα, γιατί υπάρχει και χώρος γι' αυτό. Κανένας χώρος.
0: Λοιπόν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τι λέτε εσείς? Εγώ έτσι αισθάνομαι. Εσείς τι λέτε?
1: Το είπατε πολύ σωστά, κυρία Πεντεδίου μου. Προφανώς επισήμως δεν είμαστε, αλλά ουσιαστικά είμαστε όσο δεν γίνεται. Είμαστε εντελώς σε προεκλογική περίοδο. Βέβαια, στην Ελλάδα υπάρχει ένα ζήτημα με τον εκλογικό κύκλο. Πριν καλά-καλά τελειώσουν οι εκλογές, αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα έχει ενταθεί βεβαίως. Αρχίζει και οριστικοποιείται η πλήρης αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με μία εκκρεμότητα. Τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά? Τα δύο νέα κόμματα πλέον έχουν παρουσιαστεί, έχουν ξεκινήσει όλη τους τη δράση να την εκδιπλώνουν. Αναφέρομαι προφανώς στην Ελλάδα, στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα και βεβαίως στο κόμμα Ελπίδα της κ. Χριστιανού. Έχουν παρουσιαστεί, έχουν ξεκινήσανε και με προγραμματικές δεσμεύσεις και με αρχές, εκδιπλώνουν τη στρατηγική τους με διαφορετικούς όρους, βέβαια, έτσι. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες και είναι εύλογο να είναι αλλεπάλληλες, στην πορεία θα γίνονται όλο και πιο σταθμισμένες. Έχουμε κάπως, όχι ακόμα ικανά, αλλά κάπως αποσυναρτηθεί από το λεγόμενο availability effect. Δηλαδή αυτό που όλοι μας οι πολίτες μας ενεργοποιεί όταν κάτι είναι εγκύτερα πιο διαθέσιμο στη μνήμη μας. Παρουσίαση των κομμάτων έγινε, δηλαδή τα μεγάλα events έγιναν. Συνεπώς αρχίζει και απομειώνεται η ένταση αυτού και σταθεροποιείται η εικόνα.
0: Παίρνουμε μια απόσταση, εννοείται, δεν είμαστε πια εν θερμό, έτσι δεν είναι? Και απαντάμε όσοι απαντάμε σε έρευνες κοινής νόμης με μια μεγαλύτερη ψυχραιμία ή ηρεμία, ας πούμε, όσοι απαντάμε. Επειδή είπατε ότι τώρα προφανώς σιγά σιγά και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού έτσι σιγά σιγά οργανώνονται, έχετε αντιληφθεί λίγο εσείς που είστε και μέσα σε αυτή την επιστήμη, έχετε αντιληφθεί λίγο τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα, ενώ έχετε δει σημάδια, και μιλώ για όλα τα κόμματα προφανώς, έχετε δει σημάδια για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα και όσο θα κορυφώνεται η περίοδος αυτή?
1: Ναι, νομίζω ότι αρχίζουν πια να φαίνονται ξεκάθαρα. Βέβαια, να πω εδώ, κυρία Πεντεδίμου, γνωστό είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, ότι μια εβδομάδα είναι πολύς χρόνος στην πολιτική. Αν σκεφτούμε ότι στο νωρίτερο σενάριο είναι κάποιοι μήνες, αναφέρομαι στο ενδεχόμενο προώρων, οι οποίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν αναγγέλλονται, αλλά δεν προαναγγέλλονται. Στο σενάριο της κανονικής διαδικασίας είναι αρκετοί μήνες, πάντως είναι μήνες. Άρα έχουμε δρόμο. Ωστόσο, ναι, διαφαίνεται πλέον και διαφαίνεται και από τη μεριά της κυβέρνησης, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και από τη μεριά των νέων κομμάτων και από τη μεριά των υπολείπων κομμάτων. Γιατί αυτή η τρομερή κινητικότητα που υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει, κυρία Πεντεδίμου, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα από το κοινοβούλιο. Έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που διαλύθηκε, της Νέας Αριστεράς, την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην ουσία σε μείζωνα επαρξιακή κρίση. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα, μια τρομακτική κινητικότητα πολιτικού προσωπικού και επίσης μια κινητικότητα, βλέπουμε τι γίνεται με τα κόμματα από

0: τις δεξαμενές που αρδεύονται και με βάση βέβαια την κάθε δημοσκόπηση, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, προσπαθώ, γιατί αυτά είναι τα μόνα δεδομένα που έχουμε, να τις βλέπω μεσοσταθμικά, ώστε να παρακολουθεί κανείς και τις τάσεις. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν, για να ξεκινήσω από τα καινούργια κόμματα που με ρωτήσατε, mm-hmm. σε ό,τι αφορά την Ελλάς του κ. Τσίπρα, mm-hmm. Την ελληνική αριστερή παράταξη, το περίφημο rebranding, mm-hmm. Τώρα πλέον εκδιπλώνεται και σε στρατηγική. Δηλαδή, στην αρχή ξεκίνησε με μια ισχυρή στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Στην πορεία στράφηκε περισσότερο προς τα αριστερά, προκειμένου να συσπυρώσει mm-hmm. Στην πραγματικότητα όλη την εκλογική βάση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ωστόσο διατηρεί, και αυτό φάνηκε και από την παρουσίαση στο Θησίο, αλλά και από ό,τι έχει ακολουθήσει, διατηρεί και μια απεύθυνση προς το κέντρο, mm-hmm. δηλαδή και σε σχέση με τους τομεάρχες, για παράδειγμα, τη κυβέρνηση, την ρητορική και τη ρητορική, αλλά και τον προγραμματικό λόγο περί επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Άρα φαίνεται ότι διατηρεί μια απεύθυνση προς το κέντρο και δει την κεντροαριστερά. Το περίφημο κέντρο μπορεί να θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Έχει υλικό αποτύπωμα, κυρία Πεντεδίου. Γιατί είναι πάρα πολλοί πολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται στο κέντρο για να απλοηγηθούν σε διαιρετικές τομές οι οποίες έχουν αρχίσει και απονευρώνονται. Mm-hmm. Συνεπώς είναι πάντα διακυβεύσιμο και διεκδικήσιμο. Άρα αυτό επιχειρείται ως σύνθεση. Δηλαδή, μια στροφή από την σοσιαλδημοκρατία περισσότερο προς τα αριστερά, mm-hmm. διατηρώντας όμως και μια συστηματική απεύθυνση στο κέντρο. Μένει να φανεί βέβαια στην πορεία πώς από τις 7 προγραμματικές δεσμεύσεις mm-hmm. που ξεκινούσαν από τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική μέχρι το κράτος δικαίου, μέχρι το κοινωνικό κράτος, αλλά και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, mm-hmm. θα περάσουμε mm-hmm. στα λεγόμενα 4 μεγάλα πι, mm-hmm. δηλαδή αυτό αφορά όλους βέβαια τα 4 μεγάλα πι, mm-hmm. που είναι το πρόγραμμα, το πρόταγμα, τα πρόσωπα και οι προτάσεις. Έτσι. Γιατί στον εκλογικό ανταγωνισμό, και αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, ειδικά σε τούτον εδώ, mm-hmm. νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια σειρά από παραμέτρους που επικαθορίσουν την έκβαση και βέβαια τη διαμόρφωση πολιτικής συντηρίας. Mm-hmm. Ποιος θα επιβάλλει την ατζέντα, mm-hmm. ποιος θα κάνει το λεγόμενο framing καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή την πλαισίωση και νοηματοδότηση των προβλημάτων mm-hmm. του διακυβεύματος και των λύσεων. Και πώς αυτό θα εκβάλλει σε μια πρόταση διακυβέρνησης που θα είναι παραπεντροποιημένη, πιστική, με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε μελιώδεις αγωνίες των πολιτών, οι οποίες φαίνονται ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι επικυριαρχεί, η κρίση κόστου ζωής, mm-hmm. η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, mm-hmm. έποντοι δεσμοί. Βεβαίως εκεί μπορεί να δούμε και ανατροπές. Για παράδειγμα, τα εθνικά, το απέφχομαι το αυτό που θα πω σαν ανατροπή, mm-hmm. τα εθνικά αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, απέναντι μας έχουμε την Τουρκία. Ναι. Η οποία είναι προφανές ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει για πολλωστή φορά την τρομακτική ρευστότητα στο διεθνές, πλέον όχι πολυπολικό, ρευστοποιημένο περιβάλλον. Mm-hmm. Το τι ενέργειες μπορεί να κάνει η Τουρκία, βεβαίως έχει μετατεθεί το νομοσχέδιο για την Γαλάζια
1: Πατρίδα. Για το φθινόπωρο, ναι. Αλλά και πάλι είναι απρόβλεπτος. Είναι ένας γείτονας στον οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στραμμένη την προσοχή μας, κύριε Παπαδάκη, προφανώς.
0: Μέρα νύχτα, κύριε Παπαδάκη.
1: Έτσι.
0: Μέρα νύχτα. Λέω μια παράμετρο λοιπόν που μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Τι άλλο επίσης με το ποιος επιβάλλει την ατζέντα και τελικά τι είδους πρόταση για κυβέρνηση. Mm-hmm. Συγχρόνως, τα ίδια τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στην ελληνική κοινωνία, από τη μία μεριά η κοινωνική κόπωση. Mm-hmm. Η κοινωνική κόπωση που είναι και παράγωγο της πολυστενούς κρίσης, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, στην πραγματικότητα, το τρίγωνο των κρίσεων. Δηλαδή, έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης, έχουμε απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης mm-hmm. και έχουμε και ένταση του credibility gap, δηλαδή του χάσματος αξιοπιστίας, αυξημένη δυσπιστία. Αφορά βεβαίως την κυβέρνηση, αφορά όμως και όλα τα πολιτικά κόμματα, mm-hmm. ποιος θα καταφέρει, γιατί είναι μία παράμετρος διαμόρφωσης έως και επικαθορισμού της πολιτικής συγκυρίας. Πάω τώρα, μίλησα για τον κύριο Τσίπρα, πάω στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε.
1: Που έχουν, θέλω μόνο να σας βάλω και αυτό τον αστερίσκο, αφού θα πείτε και δύο λόγια για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί μιλάμε για δύο πολιτικούς φορείς νέους, που έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά προσωποκεντρικοί. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έχει κριθεί μεν, έχει χάσει εκλογές από τον κυρία Κομιτσοτάκη, αλλά παραμένει ένας άνθρωπος που, έτσι θα το πω, φαίνεται ότι

0: χαρισματικός, ότι έχει μια επαφή με τον κόσμο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έχει αναπτύξει μια φοβερή συναισθηματική σχέση με τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ποντάρουν σε αυτό και οι δύο, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και η κυρία Καριστιανού? Και αν ποντάρουν πολύ εκεί, μήπως αυτό τους γυρίσει μπούμεραγκ, κύριε Παπαδάκη?
1: Εδώ είναι πάντα το πολύ σύνθετο στον εκλογικό ανταγωνισμό. Σε τι επενδύεις, γιατί η επένδυση, όχι μόνο στον εκλογικό ανταγωνισμό, αλλά γι' αυτό μιλάμε, η επένδυση ενέχει και διακινδύνευση. Ο κύριος Τσίπρας, όπως σωστά είπατε, επέλεξε η Ελλάς να είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα ακριβώς για να αποσυνάρτηθεί, να το πω και με μεγαλύτερη σαφήνεια, να αποχρεωθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφέστατο. Να το διαμορφώσει με τους όρους του, έχοντας ο ίδιος γνωρίζοντας ότι έχει ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς με ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι τελεσίδικο, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο, φεύγουν από τις εκλογές. Αλλά βλέπουμε όμως την τάση. Και βλέπουμε μια τάση στα όρια της παγίωσης. Λοιπόν, επέλεξε αυτό. Είναι χαρισματικός, όπως είπατε. Τι δημιουργεί αυτό? Δημιουργεί συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις. Για τις αντισυσπυρώσεις θα επιχειρήσει. Προφανώς και το επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να αποφεληθεί από τις αντισυσπυρώσεις. Από τις συσπυρώσεις, προφανώς ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, βεβαίως υπάρχει αυτό το έντονο συναισθηματικό στοιχείο, τώρα όμως πια είναι πολιτικός, ηγείται ενός πολιτικού φορέα. Ενός πολιτικού φορέα ο οποίος ξεκίνησε με 20 κεντρικές θέσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρουσες, αλλά και περίπου αυτονόητες. Δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, καλύτερη μισθή ή οπωσδήποτε μεγαλύτερη διαφάνεια ή και τα ζητήματα της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Έτσι. Αυτό πρέπει να παραμετροποιηθεί πια σε προτάσεις πολιτικής. Επίσης, πλέον ως πολιτικός που ηγείται ενός κόμματος και βλέπουμε ότι στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, στις πολύ όμως πρόσφατες, είναι μεταξύ τέταρτης και πέμπτης θέσης. Έχει απομειωθεί κάπως η δυναμική της. Διατηρεί δυναμική, διατηρεί ισχυρή δυναμική στους πολύ νέους. Είναι σαφές ότι προηγείται προς ώρας τουλάχιστον. Και επίσης στην αδιευκρίνηση στους αναποφάσεις τους. Εκεί προηγείται κατά πολύ. Σίγουρα αρδεύεται και από την αντισυστημικότητα. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό βλέπουμε και παίρνει από διαφορετικές δεξαμενές. Δηλαδή παίρνει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πολύ και παίρνει επίσης και από αριστερά, όχι τόσο πολύ, κυρίως όμως από τους αναποφάσιους. Συνεπώς εκτιμώ ότι η στρατηγική της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχει πιο πολύ δρόμο να διανύσει σε σχέση με τον έμπειρο κύριο Τσίπρα, είναι και τα πρόσωπα, δηλαδή ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν και οι προτάσεις πολιτικής, αλλά ξαναλέω παραμετροποιημένες και ρεαλιστικές, που να αποκρίνονται στις θεμελιώδεις αγωνίες που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Νομίζω όμως ότι έχει δρόμο, αλλά το γεγονός ότι παρόλο που έχει απομειωθεί η δυναμική της, διατηρεί δυναμική και διατηρεί δυναμική και σε συγκεκριμένα κοινά πολύ υψηλή, τη δίνει ακόμα χρόνο να επεκταστεί και τα υπόλοιπα. Και επίσης έχει ένα πλεονέκτημα, το οποίο, όπως είπαμε, βέβαια τα πλεονεκτήματα ενίοτε έχουν και μειονεκτήματα, ότι είναι ένα φρέσκο πρόσωπο στην πολιτική. Αυτό, από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει και απειρία.
0: Τα παίρνεις μαζί αυτά, κύριε Παπαδάκη. Δεν το σωστά, τι να κάνουμε, δεν μπορούσα να τα διαχωρίσει.
1: Πώς θα διαχειριστεί αυτό, Ζήκη?
0: Πάμε λίγο και στα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα στίγμα, ενώ επιλέγοντας, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τους αντιπάλους του, έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή το ότι απαντά πια στον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου τις κινήσεις μεν τις έχει προαναγγείλει ο ίδιος, αλλά δεν τις έχουμε δει ακόμα στο πολιτικό πεδίο. Είναι στόχος η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη. Έχει κάνει φόκο στην πρώτη Κυριακή, στην πρώτη κάλπη, ελπίζοντας ότι εκεί θα συσπυρώσει προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας που θα προσέλθει, τουλάχιστον ενώ το κομμάτι της κοινωνίας που θα προσέλθει στις κάλπες. Τι λέτε, να του βγει αυτός ο στόχος του Μητσοτάκη, ή ξέρετε, αυτά τα διλήμματα, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ας πούμε, θα του βγούνε, λέτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέρος

0: μέρος μιας στρατηγικής και δύο, όταν έχει να κάνει με κομμάτια εξουσίας, δηλαδή που διεκδικούν την εξουσία και που έχουν ασκήσει εξουσία, γιατί εδώ έχουμε τρεις πρωταγωνιστές. Μην ξεχνάμε το Πασό, την αξιωματική αντιπολίτευση. Και έχουμε και πολλαπλό εκλογικό ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, στους τρεις πρωταγωνιστές, ο έτερος σκληρός εκλογικός ανταγωνισμός θα είναι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Ελλάς και Πασόκ, για το ποιος θα καταφέρει να παγιώσει σχέση αντιπροσώπευσης με ένα χώρο που εκτείνεται από το κέντρο προς τα αριστερά και κυρίως το κέντρο αριστερά. Οπότε, βλέποντας την τριπλέτα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πρώτα απ' όλα, βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί σημαντική φθορά. Από την άλλη μεριά, παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Όσο πιο μακριά είμαστε από τις εκλογές, νομίζω η πρόθεση ψήφου είναι πιο ασφαλές. Η εκτίμηση
1: είναι λίγο.
0: Πάντως η διαφορά είναι σημαντική, είναι διψήφια. Με δεύτερη την Ελλάς και τρίτο το Πασόκ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Απέχει πολύ με τα ποσοστά που βλέπουμε από την αυτοδυναμία. Πολύ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι σαφές ότι από τη μία μεριά μετατοπίζει την ατζέντα στην οικονομία. Το δίλημα, το οποίο θα το δούμε σε διαφορετικές εκδοχές του, γι' αυτό είπα προηγουμένως, το πόσο ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί τις συσπυρώσεις και πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις άλλες συσπυρώσεις. Γιατί η κρίση είναι σύγκριση. Συνεπώς, η στροφή προς την οικονομία, μέτρα πλέον που είναι και πιο δομικά, όχι μόνο αυτό που λέμε παθητικής πολιτικής, δηλαδή επιδόματα κτλ. Για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων ομάδων. Είδαμε τι έγινε με την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε σχέση με το παλιό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Το ένα λοιπόν είναι η στροφή στην οικονομία, το άλλο είναι το επιχείρημα της σταθερότητας, σταθερότητα μαζί με ανάπτυξη, από την έννοια, από την άποψη ότι όταν αυξάνουν και οι επισφαλίες και οι αβεβαιότητες, θα συνεχίσει να χτίζει πάνω σε αυτό. Και με δεδομένο ότι φαίνεται ότι προηγείται και προηγείται αρκετά, γιατί διεκδικεί την αυτοδυναμία. Άρα για να παράξει, πρώτα να διασφαλίσει μια συσπήρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και μια κάποια επανάκαμψη, επιστροφή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ή έχουν μετακινηθεί προσωρινά ή είναι στον αποφάσιστο. Γιατί, όπως το είπατε, υπάρχει και το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Θα του κάνει κακό. Βλέπω ότι προσπαθούν να, σε εισαγωγικά, χτυπάνε τον πρώην Πρωθυπουργό στο συναισθηματικό, στο θυμικό τον πάνε όλα τα στελέχη, ότι θα μας στενοχωρήσει, ότι θα στενοχωρήσει την παράταξη, τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Προς τα εκεί το πάνε, προς το παρόν και με άλλες αιχμές βέβαια. Θα κάνει κακό το κόμμα Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία και πόση μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει, κύριε Παπαδάκη?
0: Υπάρχουν δύο, πολλές εκδοχές υπάρχουν, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα που δεν το έχουμε δει.
1: Σωστά.
0: Ακούγεται, φαίνεται ότι θα γίνει, αλλά δεν το έχουμε δει καν. Άρα, με αυτή την, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την ενδεχομενικότητα, θα επιχειρήσω μια αποτίμηση. Αν δούμε, αλλά άλλο πράγμα να μετράς ένα κόμμα όταν έχει ιδρυθεί και άλλο αυτό που επιχειρούν οι δημοσκοπήσεις να κάνουν, δηλαδή να δούμε το εύρος της εκλογικής επιρροής. Και είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα σε ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά κυρίως θα πάρει από τα δεξιά της υφιστάμενης Νέας Δημοκρατίας και θα επηρεάσει βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά λιγότερο θα πάρει και από την αδιευκρίνηστη, θα πάρει από τους αναποφάσιστους και κυρίως ξαναλέω από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή μπορεί να πιέσει περισσότερο την ελληνική λύση, μη σας κάνει εντύπωση να υπάρξουν και διάφορες μετατοπίσεις σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και επίσης βεβαίως σίγουρα θα πιέσει κατά πολύ τη φωνή λογικής. Από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία όμως, εδώ έχει να κάνει με το μέγεθος της ζημιάς. Δεν είναι αν θα είναι, για παράδειγμα, μία ποσοστιαία μονάδα, μία ποσοστιαία μονάδα από το κεντρικό ποσοστό, που μπορεί να είναι, μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι παρακάτω, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω, μένει να φανεί. Αλλά είναι ως προς τι το προσδιορίζεις. Γιατί ακόμα και μία ποσοστιαία μονάδα μπορεί να παίξει ρόλο για το, αν θέλετε, για την προσδοκία και τη στρατηγική προς την αυτοδυναμία, αν όχι στις πρώτες, γιατί, κυρία Πεντεδήμου, όλοι κοιτάζουν και τις δεύτερες εκλογές.
1: Εννοείται, προφανώς χτίζεται η στρατηγική και με το βλέμμα στις δεύτερες, δεν το συζητάμε τώρα, αφήστε τι λέμε μπροστά στις κάμερες.

0: Εννοείται, προφανώς.
1: Ευλόγως αυτό πρέπει να λένε. Όταν κατεβαίνει στις εκλογές, τι θα πει, ότι κατεβαίνω για να χάσω. Ναι. Θα κερδίσω με την πρώτη. Θα κερδίσω με μια ψηφοδιαφορά. Θα κερδίσω την αυτοδυναμία. Ο καθένας με τον κεντρικό του στόχο. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Ότι σκέφτομαι τις δεύτερες. Σκέφτονται ξεκάθαρα και φαίνεται η στρατηγική τους και τις δεύτερες. Εκεί λοιπόν, στο πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Αν διατηρήσει αυτή τη δυναμική η Νέα Δημοκρατία, οι προϋποθέσεις για μια κατάκτηση αυτοδυναμίας που είναι κεντρικός στόχος, που στις πρώτες φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πάρα εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα όμως και στις δεύτερες, έχει να κάνει με το με τι ποσοστό θα καταγράψει στις πρώτες, αν υπάρξουν δεύτερες, τι θα γράφει μπροστά, για παράδειγμα, αν έχει μπροστά το 3, έχει μεγάλη σημασία και συμβολική σημασία. Και επίσης, ποια θα είναι η διαφορά με το δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Πρακτικά η αυτοδυναμία κρίνεται από δύο πράγματα. Το ποσοστό του πρώτου κόμματος και το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Αλλά αν υπάρξουν δεύτερες, παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί αν είναι μεγάλο το ποσοστό της διαφοράς απέναντι στο δεύτερο κόμμα, όποιο είναι το δεύτερο κόμμα, εκεί, αν θέλετε, το δίλημα σταθερότητα στη διακυβέρνηση σε αβέβαιους καιρούς, μαζί με αυτό που είπα, στροφή στην οικονομία κτλ., γίνεται πιο ορατό.
0: Ναι.
1: Άρα και πιο λειτουργικό.
0: Έτσι, έτσι. Ενισχύεται περισσότερο προφανώς. Γι' αυτό και εννοείται, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο ήδη, τα διλήμματα έχουν να κάνουν και θα διαμορφωθούν και εν κινήσει. Αναλόγως είπαμε και τι θα γράψει το σκορ το βράδυ της πρώτης κάλπης. Κλείνοντας, προφανώς δύο λόγια και για την νυν αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ. Ήδη αναφερθήκατε σε αυτή τη δημοσκοπική, τουλάχιστον προσώρας εννοώ, μάχη για τη δεύτερη θέση. Ακούμε πολύ ενδιαφέρον βέβαια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει ότι για μας στόχος παραμένει η εκλογική νίκη. Τι λέτε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, με την αξιωματική αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που είχε πολιτικό πρόγραμμα, παρόλο που έκανε μια, κατά νομίζω, κοινή ομολογία, υποδειγματική, εσωκομματική προεκλογική διαδικασία, στην πορεία, ενώ ξαναλέω, είχε και έχει πολιτικό πρόγραμμα, δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει αυτό που θα λέγαμε αξιόμαχη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν έχει. Πάντως, αξιόμαχη με την έννοια πιστική, ελκυστική. Δεν κεφαλαιοποίησε τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία. Αυτό άφησε ακόμα μεγαλύτερο χώρο στον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι ανέμενε ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας και θα κάνει κόμμα. Δεν μπορεί να μην το ανέμενε. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι πάνω στο τραπέζι. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό συσπήρωσης και εναρμόνισης των στελεχών του, ό,τι μπορεί να αναδείξει προγραμματικές θέσεις σε ένα είδος άτυπου διμέτωπου, εννοείται απέναντι στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το βλέπουμε ήδη και από τις τοποθετήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, και απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Για να μπορέσει ή δυνατόν να επανέλθει στην δεύτερη θέση καταρχάς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας ό,τι μπορεί
0: για να παραμείνει δημοσκοπικά εκεί που φαίνεται τώρα, στην δεύτερη.
1: Και να ανέβει και να πλησιάσει και περισσότερο προς τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένας μεικτός, γιατί όταν έχεις τρία κόμματα εξουσίας, θα μου πείτε η Ελλάς είναι ακόμα εξουσίας, όχι είναι καινούριο κόμμα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει, είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι, έτσι. Έτσι.
1: Που είναι και το κεντρικό σημείο αναφοράς. Δεν λέω ότι δεν έχει αξιολογικά στελέχη, έχει πολλά, αλλά είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς. Όταν έχει λοιπόν τρεις πρωταγωνιστές στον εκλογικό ανταγωνισμό, γίνεται ακόμα πιο σύνθετος.
0: Έτσι. Και γίνεται βέβαια και πιο ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας και ο ανταγωνισμός. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως και να το κάνετε, γι' αυτό και βρισκόμαστε κι εμείς και συζητάμε επί αυτών. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στη διάρκεια αυτής του προεκλογικού αγώνα, που θα δούμε πότε θα λήξει, το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που εδώ και καιρό υποστηρίζω ότι το φθινόπωρο θα πάμε σε κάλπες. Μένει να το δούμε σε κάθε περίπτωση.
1: Εδώ θα με επιτρέψετε να μην επιχειρήσω πρόβλεψη.
0: Όχι, προς Θεού. Εγώ το έχω πει ήδη δημοσίως, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω, κύριε Παπαδάκη, αλλά ξαναλέω εδώ και καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου και αυτό το βράδυ. Όπως πάντα, χάρηκα ιδιαιτέρως.
1: Και εγώ, κυρία Πεντεδήμου, το ξέρετε ότι χαίρομαι πραγματικά να συζητάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά.

0: Ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση. Να έχετε ένα καλό βράδυ και εσείς και οι τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ταχύτητα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουηδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του δυματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: στην αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019 για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία με φόντο τη χρηματοδοτική δεξαμενή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εσωκομματική περιδίνηση, παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή την αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών μόνο και μόνο για να περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, ποιος το πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
3: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
4: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
5: ναι.
4: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως φαίνεται να γεννιέται ένα ακόμα εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο υφυπουργός οικονομίας άφησε εχμές εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για το τένις που έπαιξε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασελάκη.
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Αρέσει εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
7: πώς?
6: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνει την κυβέρνηση για τις ευκαιρίες που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερε στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια.
1: Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες.
2: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Γούρος. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
9: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
10: Σε ένα σοβαρό κόμμα, η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
11: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
1: Εκεί που συνεχίζεται η αναταραχή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αφενός ο Νίκος Παπάς ζήτησε εκ νέου τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος αφετέρου, ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμα φορά ζήτησε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου, τονίζοντας πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
12: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
11: Άρα,
12: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Έτσι. Εδώ έχει ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο Πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
11: Το έχω σχολιάσει.
12: Τον εξώστησε, έβαλε.
0: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με φόντο τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στον

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Φωτιά παίρνει το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εξαπολύουν βόλες εκατέρωθεν. Το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πολιτική μεθόδευση.

0: Απόϊχο βεβαίως των τριών πύρινων μετόπων σε Ιερά Πέτρα, Μαλεβίζη και Βιάνο. Ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 70 στρέμματα καμένης γης. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές στέλνουν μήνυμα διαρκούς επαγρύπνησης.
1: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
2: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
1: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
3: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
1: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
3: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένας από τον περιορισμό το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
0: Σε απόγνωση βρίσκονται οι άλλοι σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την αλίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επιχάρτου λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία αλλά και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν ουσιαστικά την υλοποίηση του σχεδίου.
4: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθει και όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
5: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού, στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
4: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
5: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, πρώτον.

0: υγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
1: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλοιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
0: Τα πετάμε τα αλλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε κρίματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
2: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλά και οι ήπιοι χειμώνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών τους. Για την προσέγγιση των δύσβατων σημείων επιστρατεύονται και φέτος ειδικά drones σε συνδυασμό με δορυφορικές τεχνολογίες και την επιστημονική συνδρομή του ΙΤΕ.
1: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
3: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
1: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
3: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μία πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για εστίες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
3: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν εστίες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
2: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία της υποβολής.
4: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
5: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους, όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
4: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕΗ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
5: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό, το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας. Επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά και ακολουθεί και το μηχανογραφικό της Κύπρου που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου, τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που ήδη επιθυμούν και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
4: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
5: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
4: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λυκείο τους.
2: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
4: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
6: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
4: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
6: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
4: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο νοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία με

0: ταξιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
1: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
0: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ με χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο Κρέτα.
3: Ελευθερπή. Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
0: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια. Είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
4: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
3: Πώς το είπα?
5: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
2: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και το γάμο φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο «Με λένε Νύφη», το οποίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.
6: Αφήνω για στη γειτονιά.
0: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
7: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσες, Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες που είναι και η πλειοψηφία. Ναι. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά, και για να βγει λοιπόν όλο αυτό θα πρέπει, και έχω υποχρέωση και το θέλω, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
8: ναι,
7: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
0: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
9: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε Νύφη» γιατί αυτός ο τίτλος. Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
9: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
8: Τι λέτε τώρα?
9: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
9: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, mm-hmm, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
8: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
9: Κλέψιμο, φού, πολύ κλεψά το. Εννοείται, κλεψά, ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, τη λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικός είναι ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που σαρώνουν την Κίνα, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην κεντρική επαρχία Χουμπέι από σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.
0: Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι έχουν στοιχήσει την ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 275 στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη 2 ανθρώπων στον Νότο. Πολλές περιοχές στην επαρχία Χουμπέι ήρθαν αντιμέτωπες με έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα την Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο. Αναφέρθηκαν ανεμοστρόβιλοι σε ορισμένες περιοχές και 9 άνθρωποι αγνοούνται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν τραυματίσει 275 ανθρώπους έως το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι αρχές απομάκρυναν επίσης 408 κατοίκους σε ασφαλές περιοχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων σε νότια περιφέρεια και οδήγησαν τις αρχές στην απομάκρυνση τουλάχιστον 48.000 κατοίκων έως το βράδυ της Δευτέρας. Οι αξιωματούχοι ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού για την αντιπλημμυρική προστασία στο ανώτατο στάδιο, αφού οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν θράψεις σε φράγματα. Η βροχή προκάλεσε ρήγμα σε τυχώματα φράγματος στα μυευτήρα, με βίντεο να δείχνει ένα ερμητικό όγκο λασπωμένου νερού να παρασύρει το κατεστραμμένο σκυρόδεμα. Σε άλλα σημεία της περιοχής σπίτια και αυτοκίνητα είχαν βυθιστεί μερικό στο νερό, σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες. Διασώστες φαίνεται να φορούν σωσίβια και κράνη, ενώ άλλοι επέβαιναν σε φουσκωτές βάρκες αναζητώντας ανθρώπους. Ο ηγέτης της Κίνας ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε στο ντέρμπι της Ιβηρικής με αντίπαλο την Πορτογαλία και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ. Ευρία νίκη με σκορ 4-1 πέτυχε το Βέλγιο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας εισιτήριο για τους 8 της διοργάνωσης.
10: Πάρει το κόρνερ. Η φάση όμως συνεχίζεται για το Βέλγιο μέσα στην περιοχή. Το πλασέ γκολ 1-0 με τον Ντεκέντε Λάρε. Δεν υπάρχει offside. Μετράει τα βήματα ο Τίλμαν. Θα περάσει την μπάλα. Γκολ στο 31. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν στο Βέλγιο. Ροσάρ. Αλλαγή παιχνιδιού. Αυγή η σέντρα. Νέα κεφαλιά. Γκολ για το Βέλγιο στο 33. Άμεση απάντηση και πάλι με τον Ντεκέντε Λάρε. Ντεκάιπερ. Πέρασε η μπάλα για τον Ντεκέντε Λάρε, μακριά την εστία του ο Φρίζ, αλλά κάνει το λάθος, η εστία του είναι κενή και η μπάλα στα δίχτυα στο 57. Ο Λουκάκου το πλασέ, γκολ. 4-1. Ακόμα ένα γκολ για τον σπουδαίο Ρωμέλου Λουκάκου.
11: Δίνει στον Ζωάο Φέλιξ. Ξανά ο Νούνο Μέντες. Έχει χώρο ο Μέντες. Κάνει το σούτ κοντράρι, μπάλα στο δοκάρι. 6 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Σε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο πάντως. Η πάσα είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ισπανία. 1-0 στο φινάλε. Μερίνο, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Όπως το μάτς με τους Γερμανούς, στο 120 χτύπησε στο Euro. Έτσι και εδώ, 1-0 η Ρόχα. Εκνευρισμός τον Κριστιάνο Ρονάλντο, κοντά στο τελευταίο του μάτς σε Μουντιάλ. Φαουλ που πήρε η Ισπανία. Εκτελέστηκε γρήγορα. Δεν υπάρχει κάποιο offside. Η ωραία πάσα του Φεραν Τόρες.
2: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Μέχρι τότε ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30 για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Φυσικά, Jesse μου και βάλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμα.

0: σοσιοοικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής, από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση, σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης από πολύ πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν 2 μέρες δρομικές.
0: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
1: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
0: Οι διαφορές ποιες είναι?
1: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
0: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
1: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
0: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
1: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
0: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
0: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
1: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά

0: Τη γνώμη μου που το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στου σωστού ανθρώπου με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνηση.

0: σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή, να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές ναι. εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους, που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα 3 αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει, αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες, μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν,

0: Όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλληλείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθει και όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρος για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίκτυο ασφαλείας απλωμένο.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις θεσσαυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
3: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
4: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών, ηλικίες δηλαδή 0 έως 4 ετών, να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
3: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
4: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους, με συνέπεια ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
3: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
3: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών.

0: με επαρκείς μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
1: Το ότι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
2: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
3: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
2: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
4: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπήσου, στολίσου, σοβαντήσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 χρόνο και ένα μπουλντόγκ, τον Παπαθανασίου και Ρέπα.
0: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
5: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά.

0: Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
0: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμης στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: αθλητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 7 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ανοιχτό παράθυρο για F-35 στην Τουρκία άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο απόϊχος της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αντίστροφη μέτρηση για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η θέση της Αθήνας. Με διαδικασίες κατεπήγοντος, η διάταξη Λιβάνιου για τις δυσλειτουργίες του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι προβλέπει για εντεταλμένους συμβούλους και δημοσίους υπαλλήλους που κατέχουν χαρτοφυλάκια αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη. Στο εδόλιο κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε κτήμα συγγενών των προφυλακισμένων. Δεν έγινε δεκτή η σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία.
0: Φωτιά παίρνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εξαπολύουν βολές. Σε κατέρωθεν, το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική μεθόδευση στην αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019 για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία με φόντο τη χρηματοδοτική δεξαμενή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εσωκομματική περιδίνηση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει ξανά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
2: Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή την αλλαγή

0: αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών μόνο και μόνο για να περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... Ο πιο έντιμος Πρωθυπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
2: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Στο ίδιο μήκος σχήματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
3: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
0: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως φαίνεται να γεννιέται ένα ακόμα εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο υφυπουργός οικονομίας άφησε αιχμές εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για το τένις που έπαιξε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασελάκη.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Άρεσε εμένα να παίζω τάβλη με τον Μπολάκη,
5: πώς?
4: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνει την κυβέρνηση για τις ευκαιρίες που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερε στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια.
0: Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες.
1: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Γούρος. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
8: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
9: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
0: Εκεί που συνεχίζεται η αναταραχή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αφενός ο Νίκος Παπάς ζήτησε εκ νέου τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος αφετέρου. Ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμα φορά ζήτησε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου, τονίζοντας πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
10: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: Άρα,
10: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Έτσι. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο Πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παραιτήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
9: Το έχω σχολιάσει.
10: Τον εξώ τη έβαλε.
11: Λοιπόν, παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Μπογδανίδη, για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα για τις εξελίξεις. Μία η επέτειος του δημοψηφίσματος σήμερα, οι αλλαγές στην δικαιοσύνη το 2019, αναφέρομαι ως προς το πεδίο της αντιπαράθεσης και της επίθεσης της κυβερνώσας παράταξης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Διαλέγει αντίπαλο η κυβέρνηση?
12: Τον έχει διαλέξει, αλλά το θέμα είναι ότι Σωτήρη, όσο περνούν

0: Οι μέρες, όσο περνούν οι εβδομάδες και θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις εκλογές, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα είναι και λίγο πιο τοξικό το κλίμα. Κάθε φορά γίνεται πιο τοξικό. Είδες ότι ανεβάζουν πλέον τους τόνους, από την αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση για συνεχόμενα σκάνδαλα, θα τα πούμε αυτά. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε ένα βήμα παραπέρα με την ιστορία των ζητημάτων που αφορά, αν θέλεις, μια παλιά ιστορία
1: με τον ποινικό κώδικα, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα
0: που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και έτσι. Βέβαια, η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις από τις αιτιάσεις και την σκληρή επίθεση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Επίσης, να πω ότι για τον κ. Γεωργιάδη λέγονται πράγματα από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία. Είδες ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος τα έχει με τον κύριο Κασελάκη, του λέει: πας και παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη, είναι σαν να παίζα εγώ με τον κύριο Πολάκη. Θα είναι όλο και πιο τοξικό το κλίμα. Ευτυχώς, λίγο παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και αυτά που έβαλε τα ζητήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, Σωτήρη. Δυστυχώς.
1: Ήταν γιγαντιαία η χρηματοδοτική δεξαμενή.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς, και δεν το λέμε γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ιδεολειψίες γύρω από αυτή την ιστορία, αλλά πήγε σε πολύ λίγο κόσμο. Χάθηκαν πραγματικά ευκαιρίες για να πάνε στην πραγματική αγορά τα χρήματα. Τα οποία ήταν αυτός ο σκοπός τους, να ανακάμψει η οικονομία μετά την μεγάλη λέλαπα του κορονοϊού, έτσι, που πραγματικά έπαιξε όλο τον κόσμο. Τώρα, υπάρχει και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά γίνεται ανέκδοτο σιγά-σιγά. Ο κύριος Πολάκης, το έχω ξαναπεί, ότι βρισκόμαστε στη θέση να συμφωνούμε μαζί του, που αυτό είναι περίεργο για όλους μας, αλλά έχει ένα δίκαιο. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα, το έχει κάνει σχεδόν πριν το δημιουργήσει ο κ. Τσίπρας. Θυμάσαι, πήγανε στην παρουσίαση, τους είχε στην απέξω και τώρα ούτε το τηλέφωνο δεν τους σηκώνει. Βέβαια, ο κ. Πολάκης το κάνει και αυτός για λόγους, αν θέλεις, προσωπικής του ανέλυξης, διότι ξέρει ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, αν φύγει ο κ. Φάμελος, να πάρει αυτό το κομμάτι πολύ μικρό που απομένει του ΣΥΡΙΖΑ εκείνους.
1: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, φουντώνει στο εσωτερικό η πολιτική αντιπαράθεση, στο διεθνές πολιτικό πεδίο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην Άγκυρα. Μάλιστα, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα άνοιξε θέμα άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών F-35. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να βάλουμε στην τηλεοπτική μας συντροφιά, παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Πάμε να δούμε έτσι τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ, διότι στην Άγκυρα προφανώς είναι η ατζέντα για τις αμυντικές δαπάνες που είναι κυρίαρχο ζήτημα. Ωστόσο, όσον αφορά τα ελληνικά θέλω και ζητήματα, τα βλέμματα έχουν να κάνουν ως στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τον απόϊχο με βάση τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση.
2: Ναι, το έθεσες έτσι κι αλλιώς λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Τραμπ άνοιξε ξανά θέμα άρσης των κυρώσεων προς την Τουρκία. Επί της ουσίας δηλαδή θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, πάρα πολύ ανοιχτός. Είπε ότι κατά τη γνώμη του η Τουρκία πρέπει να πάρει F-35. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι η Τουρκία είναι πιο πιστή σύμμαχος από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί εξαιτίας κυρώσεων επειδή πήρε αντιπυραυλικό σύστημα από την Ρωσία. Έτσι, και γι' αυτό έχει υποστεί συγκεκριμένες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων δεν μπορεί να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα των F-35. Η επίσκεψη Τραμπ, η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ζεστή, ίσως η πιο ζεστή των τελευταίων από όλες τις φορές που έχουν συναντηθεί. Η υποδοχή ήταν σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες η μέρα με τη νύχτα. Έτσι, δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν έστησε μια από αυτά που αρέσουν πολύ στον πρόεδρο Τραμπ, μια πολύ λαμπερή υποδοχή, με όλες τις τιμές, ας πούμε, και ο κύριος Τραμπ ανταπέδωσε λέγοντας ότι είναι η σχέση του με τον κύριο Ερντογάν πάρα πολύ στενή, ότι είναι πολύ καλός φίλος και δεν βλέπει κανένα λόγο να μην αρθούν οι κυρώσεις και να πάρει η Τουρκία τους F-35. Το ξέραμε, θέλω να πω, το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει και άλλες γλώσσες προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα το ακούσαμε

πολύ ξεκάθαρα στην Τουρκία, με τον κύριο Ερντογάν δίπλα. Βεβαίως, πολύ σημαντικός παράγοντας όλα αυτά είναι ότι χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί απόφαση του Τραμπ, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον, διότι και άλλα πράγματα έχουμε δει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, που δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Τραμπ, να αλλάζουν με νομοθετήματα και με τη στήριξη του ανώτατου δικαστηρίου. Και να

0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σημερινή συνάντηση και οι σημερινές δηλώσεις δεν είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης αυτών των κυρώσεων, κάτι το οποίο ο κ. Ερντογάν το δουλεύει πολύ, το θέλει πολύ, το παλεύει πολύ. Η ελληνική αποστολή έφτασε στο απόγευμα. Αύριο θα πάει εκεί και ο κ. Ζένδιας, έχει και αυτό τη συμβολική του αξία. Έτσι. Η Ελλάδα, όπως λένε οι πηγές από το Μαξίμου, πηγαίνει ως ένας ισχυρός σύμμαχος. Το εξοπλιστικό, τα εξοπλιστικά είναι η βασική ατζέντα της Συνόδου και η δέσμευση επίσης ένα νέο διετές πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο θα είναι πολλών δισεκατομμυρίων.
1: Κώστα Μπογδανίδη, δημιουργεί αυτή η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα μια διαφορετική συνθήκη για την Αθήνα? Πάντως δεν μας προκαλεί έκπληξη το ύφος Τραμπ, το γνωρίζουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός του ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους που δεν τον στήριξαν όπως ο ίδιος ήθελε, περίμενε, προσδοκούσε, επιθυμούσε στον πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, απευθυνόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο.
2: Ξέρεις, όση ώρα μιλούσε ο Κώστας και έλεγε το ρεπορτάζ, προσπαθούσα να βρω κάποιες πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες πραγματικά μπορούσαμε τώρα να τις παίξουμε. Ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Όπου ήταν το ίδιο γαλαντόμος, σας θυμίζω, ο Τραμπ, ότι δεν γίνεται να μην δώσουμε, να μην κάνουμε, να δείξουμε. Μάλιστα τότε ο Ερντογάν κρατούσε και πεσχέσια, θυμάστε, μερικά δις για αγορές, για πράγματα. Λέγαμε, αμάν τώρα αύριο το πρωί θα φορτώσει μερικά F-35 και θα του τα δώσει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καμιά λατινική έκφραση που χρησιμοποιείται στη διπλωματία δίπλα στο Λαντουρίδης, προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή, εισαγάγει Σωτήρη και Κώστα μια νέα μορφή διπλωματίας, ότι σας λέω και αυτή να περάσει η ώρα, διότι έρχομαι εδώ και με φιλοξενείτε. Και στο τέλος, όντως, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν περάσει από την έγκριση των θεσμικών οργάνων, τα οποία ευτυχώς η Αμερική τα έχει ακόμη. Τώρα, θα μου πεις, ως πού θα κρατήσει αυτή, αν θες, η απαγόρευση και αν εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο, πρέπει να έχουμε το νου μας και να είμαστε σε εγρήγορση. Όμως, ακούγεται λίγο σαν τρολάρισμα ότι ο πιστός φίλος της Αμερικής είναι η Τουρκία, διότι όλα αυτά που έκανε η Τουρκία το προηγούμενο διάστημα και με τη Ρωσία και με άλλους με τους οποίους τα έβαλε η Αμερική, κυρίως με το Ιράν, είναι ανέκδοτο. Θυμίζω ότι είπε χθες ο Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος αυτός είναι ο βασικός φίλος και σύμμαχος της Αμερικής, κακά τα ψέματα. Θα περάσει πρώτα δηλαδή από την γονίστρα των Ισραηλινών, οτιδήποτε, παρά αν θες από την αντίδραση δική μας, όπου πρέπει να πω έχουμε και αντιδράσεις και από ομογενείς Έλληνες που είναι στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, στη Βουλή και από άλλες δυνάμεις. Θα μου πεις, υπάρχει και η αμυντική βιομηχανία, η οποία θα ήθελε να δώσει όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά οπουδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμη στο να τους δώσει. Το ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Περνάμε στην τοπική επικαιρότητα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με φόντο τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στον απόϊχο των τριών πύρινων μετόπων σε Ιερά Πέτρα, Μαλεβίζη και Βιάνο. Ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 70 στρέμματα καμένης γης. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές στέλνουν μήνυμα διαρκούς επαγρύπνησης.
3: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
4: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται

0: με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
1: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ίσχυροι άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην ύπαιθρο γη, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
1: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή προς τον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να το καταπερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη για να συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα. Πρώτο crash test, αν θέλεις, σημαντικό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κρήτη. Λέω σημαντικό γιατί και η μέρα ήταν δύσκολη λόγω των ανέμων χθες, αλλά και ήταν τρία τα μέτωπα την ίδια ώρα που θα έπρεπε να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θετικό το πρόσημο, αλλά από την άλλη υπάρχουν και στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της πυρκαγιάς στο βουλισμένο Αλόνι, που για τέταρτη, πέμπτη χρονιά έχουμε πυρκαγιές στο ίδιο σημείο.
4: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, όπως το είπες, είναι το πρώτο crash test ήταν θετικό. Γιατί χθες ειδικά, αλλά και σήμερα, ιδιαίτερα όμως χθες, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, γιατί είχε τρία δύσκολα περιστατικά. Σχεδόν πάνω κάτω τα δύο ήταν τις ίδιες ώρες. Το τρίτο ακολούθησε. Μιλάω για το περιστατικό το πρώτο στην Ιερά Πέτρα. Εκεί υπήρξε έτσι η μεγαλύτερη κινητοποίηση. Εκεί υπήρξαν τα δύο ελικόπτερα, περίπου 60 άνδρες, τα δύο πεζοπόρα. Ο πρώτος προβληματισμός έρχεται από αυτό το περιστατικό, από αυτή την πυρκαγιά. Και ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφενός υπήρχαν ακαθάριστες εκτάσεις, αφετέρου υπήρχαν πολλά θερμοκήπια με μεγάλες ποσότητες υπολοιμάτων δίπλα από τα θερμοκήπια. Μάλιστα,
3: άρα καύσιμη ύλη.
4: Καύσιμη ύλη και καύσιμη ύλη αρκετή και καύσιμη ύλη που δεν σβήνει εύκολα. Και γι' αυτό υπήρξε και έντονη αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ζήτησε να γίνει καταγραφή, ζήτησε να δουν αν μπορούν ακόμα και κυρώσεις να επιβληθούν. Το δεύτερο περιστατικό στα Αφρατή στις 12.30, με το δεδομένο ότι τα ελικόπτερα ήταν πολύ κοντά, ήταν στην περιοχή των Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα. Το περιστατικό το δεύτερο ήταν στη Βιάνο. Ένα ελικόπτερο κινήθηκε προς τα εκεί και κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα υπήρξε αυτός ο συντονισμός.
3: Αυτό ήταν σημείο κλειδί. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν σημείο κλειδί.
4: Ναι, γιατί υπήρξε ο συντονισμός κατάλληλος, οι κατάλληλοι χειρισμοί και έτσι τα χειρότερα πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπες και εσύ, μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 4 φωτιές σχεδόν στο ίδιο σημείο. Είναι η επαρχιακή οδός που οδηγεί προς η παλιά εθνική οδός Ηρακλείου Ρεθύμνου ουσιαστικά, λίγο πριν το βουλισμένο Αλόνι. Είναι ένα σημείο που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει

0: τέσσερις πυρκαγιές ακριβώς στην ίδια περιοχή, ακριβώς σχεδόν στο ίδιο σημείο. Το ψάχνει η πυροσβεστική. Έμειναν οι δυνάμεις τόσο στην Ιερά Πέτρα όσο και στο Βουλισμένο Αλώνι όλη τη νύχτα στο πεδίο. Το τεστ, ο συντονισμός όλων όσων συμμετείχαν, δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που είχε και όλο το συντονισμό και των Δήμων και των εθελοντικών ομάδων όπου χρειάστηκε, ήταν άψογος και βοήθησε ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και πάρα πολύ γρήγορα οι δύο από τις τρεις φωτιές, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα και στο Βουλισμένο Αλώνι, να οριοθετηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργήσουν τίποτα απολύτως.
1: Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα η διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα άμυστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη, επιχειρεί να διορθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Λιβάνιος, έχει καταρτήσει μια μεταβατική διάταξη, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος, διότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από την συγκεκριμένη διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφάλου Γιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ναι, το συζητούσαμε και χθες. Κανονικά πρέπει να έχει εφαρμοστεί ήδη αυτή η διάταξη και να έχουν φύγει εντεταλμένοι σύμβουλοι και να έχουν παραιτηθεί οι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί ούτε στο Δήμο Ηρακλείου ούτε οπουδήποτε αλλού, διότι έχουν τη διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, του κ. Λιβάνιου, ότι το θέμα θα διορθωθεί με μια νέα διάταξη, την οποία έχει καταρτήσει σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε σήμερα στο φως ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου. Την έχει καταρτήσει ήδη τη διάταξη ο κ. Λιβάνιος και θα την εισάγει μέχρι τέλος εβδομάδας με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος για να ψηφιστεί. Αυτή η διάταξη θα διορθώνει πρωτίστως το θέμα των άμυστων αντιδημάρχων που οι δημόσιοι υπάλληλοι της δυνατότητας που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους να είναι άμεση αντιδήμαρχοι. Ο κώδικας τους στερεί αυτή τη δυνατότητα. Η διάταξη θα τη διορθώσει. Θα παραμείνουν δηλαδή στη θέση τους εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου με αυτήν τη διάταξη. Μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι από τις περιφέρειες και τους Δήμους. Αυτό μένει να το δούμε για τους
1: δημοσίους. Τώρα το γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο και 5, ώστε να υπάρξει μια διάταξη από τον Υπουργό για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που τον συζητάμε μήνες και χρόνια. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε και δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Δεν θα απαντηθεί με κιόλας. Μάλλον το πιο πιθανό είναι πάντως μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα να έχει διορθωθεί. Όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες παίζουν άμυνα και περιμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ανασχηματισμό που έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, οι τρεις δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν άμυσοι αντιπεριφερειάρχες, ο κ. Αναστασάκης, η κ. Μαράκη και ο κ. Τερζής, έμειναν εκτός σχήματος μεν. Δεν πήρε κάποιος άλλος τα χαρτοφυλάκια τους δε. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην πλατεία Ελευθερίας και στην περιφέρεια περιμένουν την διόρθωση ώστε εκτός απρόπτου να επανέλθουν και οι τρεις στα χαρτοφυλάκια τους. Στο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε οι εντεταλμένοι σύμβουλοι προς το παρόν έχουν καταργηθεί και εκεί περιμένουν τη διάταξη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Στιγμές έντασης επικράτησαν στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την προσαγωγή κατηγορούμενου για δολιοφθορά σε ιδιοκτησία συγγενών των δύο προφυλακισμένων για τη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε μεν ένοχος, ωστόσο η έδρα δεν έκανε αποδεκτή τη σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
0: Θυμίζω πριν από μερικές μέρες είχαμε τις προφυλακίσεις για την υπόθεση του θανάτου του Δασκαλάκη. Μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο άτομα και ένας τρίτος ο οποίος εργάζεται για αυτούς. Την Κυριακή, και ενώ είχε ολοκληρωθεί μια συνέλευση των κατοίκων στο Απεσοκάρι, ένα άτομο πήγε στην ιδιοκτησία των προφυλακισμένων και κατέστρεψε την περίφραξη. Ουσιαστικά η οικογένεια των προφυλακισμένων ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε προκειμένου να φύγουν τα ζώα μέσα από την περίφραξη, να βγουν και να βόσκουν ανεξέλεκτα σε διπλανούς ελαιώνες. Έτσι υπέβαλαν μήνυση, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ. Υπήρξε ένταση κατά την προσαγωγή

0: του. Τόσο τα μέλη της οικογένειας των τριών προφυλακισμένων, όσο και οι δικηγόροι τόνισαν ότι δεν είναι η μία υπόθεση από την άλλη ξέχωρη. Ζήτησαν να συσχετιστεί. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Όμως υπόθηκε από τον πρόεδρο ότι μπορούν όλη τη δικογραφία που συντάχθηκε για αυτή τη δολιοφθορά οι δικηγόροι να την καταθέσουν στην ανακρίτρια. Είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως συνέχεια των προφυλακίσεων και σίγουρα θα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία εκεί, γιατί όλα αυτά τα συνεχιζόμενα επεισόδια δεν βοηθούν κανέναν.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μία νέα, σοβαρή μορφή κακοποίησης, καθώς η έμφυλη βία μεταφέρεται πλέον δυναμικά στο διαδίκτυο. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ελέγξουν, να εκφοβήσουν και να καθυλώσουν τα θύματά τους, καθιστώντας αυτή τη μορφή βίας αόρατη, αλλά εξαιρετικά απειλητική.
2: Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου αποτελεί μια σύγχρονη μορφή κακοποίησης, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα για να ασκήσει έλεγχο, εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ευάλωτα άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την πρόληψή του.
3: Θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα που λέγεται DISTALK EU. Μιλούμε για μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία έχει τελικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σαν ένας καινούριος τρόπος βίας, έμφυλης βίας, η οποία μέσα από αυτήν ασκείται η βία σε άτομα τα οποία είναι ίσως ευαίσθητα, ίσως πολύ εύκολα χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
2: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, Μέρη Παχιαδάκη, παρουσίασε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θυμάτων από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή βίας αποτελεί ένα τρόπο με τον οποίο ο θήτης επιδιώκει να ελέγξει και να καθυλώσει το θύμα του, ενώ συχνά παραμένει αόρατη και δύσκολα αντιληπτή από το κοινωνικό περιβάλλον.
3: Αυτό που μιλούμε είναι η βία μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν μας λέει, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος όπου μπορεί ένας θήτης το θύμα του να το καθυλώσει, να το ευτελίσει, να το βοηθήσει να κάνει κινήσεις ή πράξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Συνήθως όμως αυτή η βία είναι αόρατη.
2: Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Μέσω της τεχνολογίας ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας των θυμάτων.
3: Και γιατί η βία αυτή μπορεί να γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν παραδείγματος χάρη, όπως μιλούμε για τη βία, μπορεί εσύ να μετακινηθείς και να πας σε ένα άλλο χώρο που δεν θα σε βρει το άτομο αυτό. Όμως στην περίπτωσή μας τα άτομα μπορούν να σε βρουν παντού, οπότε κουβαλούν όλο το υλικό το οποίο έχουν, το κουβαλούν μαζί τους. Και αυτό μας λέει ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να παρενοχλήσει.
2: Τέλος, η κυρία Παχιαδάκη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας μέσω διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην πρόληψη των ψηφιακών μορφών κακοποίησης και στην αποτελεσματικότερη δίωξη των δραστών.
3: Το θύμα λοιπόν, που μπορεί να είναι και σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό σήμερα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσπίσει κοινούς νόμους πλέον, οι οποίοι βοηθούν στην ποινική αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, αλλά και σε αυτή την ειδική περίπτωση τη βία μέσω διαδικτύου.
1: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

0: τακτική στη διαδικασία υποβολής.
1: Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
2: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 Εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους, όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
1: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
2: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό, το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας. Επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά και ακολουθεί και το μηχανογραφικό της Κύπρου που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου, τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που ήδη επιθυμούν και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
1: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
2: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
1: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λύκειό τους.
0: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη και αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
3: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμα του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζει.

0: ισχύεται από την Ελστάτ στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
0: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί, και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
0: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο μεταξύ, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός, της 31 Ιουλίου. Το επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κυρία κατοικία τους, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα δικαιολογητικά για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΤΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
3: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους, αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει.

0: Βαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
0: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω του κωδικού TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Εντυπωσιακή αντοχή και ανάπτυξη για την τοπική επιχειρηματικότητα που αλλάζει σελίδα μέσα σε μία δεκαετία. Οι νέες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τις 18.000 με το επιμελητήριο Ηρακλείου να κάνει λόγο για δομική αλλαγή και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η κορύφωση ήρθε το 2025 με τις εγγραφές να τριπλασιάζονται και το ισοζύγιο να κλείνει με ιστορικό θετικό πρόσημο.
3: Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την περίοδο 2015-2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καταγράφονται συνολικές πάνω από 18.000 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, έναντι 9.500 περίπου διαγραφές και μια καθαρή προσθήκη 8.500 περίπου μελών.
5: Η συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών, διαγραφών και το ιστορικό ρεκόρ των νέων εγγραφών που καταγράφηκε το 2025 αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού.
3: Από την ανάλυση αποτυπώνεται μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου με την καταγραφή συνολικά 18.182 εγγραφών, έναντι 9.568 διαγραφών και με καθαρή προσθήκη 8.614 επιχειρήσεων στο Μητρώο.
4: Η δεκαετία φαίνεται ότι διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές περιόδους. Η πρώτη, η διετία 2015-2016, χαρακτηρίζεται από αρνητικά ισοζύγια και μια υψηλή αβεβαιότητα κυρίως ως προς τα capital controls που είχαμε τότε και την οικονομική ύφεση. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 2017 έως το 2020, όπου σημαδοδοτείται μια σταδιακή αντιστροφή του κλίματος.
3: Η εμπεριστατωμένη ανάλυση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναδεικνύει τρεις διακριτές φάσεις στη δεκαετή πορεία της επιχειρηματικότητας, με την τρίτη περίοδο 2021-2025 να χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση.
4: Ενώ έχουμε και την τρίτη περίοδο, το 2021 έως το 2025, όπου είναι μια περίοδος ισχυρής ανάπτυξης. Οι εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, οι διαγραφές μειώνονται και φτάνουμε στο 2025 όπου οι εγγραφές αυτού του έτους είναι σχεδόν τριπλάσιες από το 2015. Είπα και πριν ότι το 2025 ήταν το έτος ρεκόρ, όπου είχαμε συνολικά στο έτος 3.354 εγγραφές, περίπου φανταστείτε γύρω στις 10 νέες επιχειρήσεις ανά ημέρα. Μόλις 904 διαγραφές και καθαρή αύξηση 2.500 περίπου επιχειρήσεων.
2: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση «2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ» των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
6: Τέρπι, ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου στο λύσο, σοβαντήσω και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
7: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
7: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 10 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
6: Πώς το είπα?
8: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
2: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και τον γάμο φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο Μελένε Νύφη, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
9: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες, Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης.
10: Ναι.
9: Που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
1: Η παράσταση με τίτλο Μελένε Νύφη βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
11: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. Μελένε Νύφη γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή.

0: Αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό το τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
1: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
0: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα. Γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
2: Τι λέτε τώρα?
0: Ναι, ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
0: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, mm-hmm. που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
2: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκαν.
0: Κλέψιμο, φού, πολύ κλεψά το. Εννοείται, κλεψά, ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
1: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικός είναι ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που σαρώνουν την Κίνα, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην κεντρική επαρχία Χουμπέι από σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.
1: Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι έχουν στοιχήσει την ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 275 στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη 2 ανθρώπων στο νότο. Πολλές περιοχές στην επαρχία Χουμπέι ήρθαν αντιμέτωπες με έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα την Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο. Αναφέρθηκαν ανεμοστρόβιλοι σε ορισμένες περιοχές και 9 άνθρωποι αγνοούνται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν τραυματίσει 275 ανθρώπους έως το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι αρχές απομάκρυναν επίσης 408 κατοίκους σε ασφαλές περιοχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων σε νότια περιφέρεια και οδήγησαν τις αρχές στην απομάκρυνση τουλάχιστον 48.000 κατοίκων έως το βράδυ της Δευτέρας. Οι αξιωματούχοι ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού για την αντιπλημμυρική προστασία στο ανώτατο στάδιο, αφού οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν θράψεις σε φράγματα. Η βροχή προκάλεσε ρήγμα σε τυχώματα φράγματος στα μυευτήρα, με βίντεο να δείχνει ένα ερμητικό όγκο λασπωμένου νερού να παρασύρει το κατεστραμμένο σκυρόδεμα. Σε άλλα σημεία της περιοχής, σπίτια και αυτοκίνητα είχαν βυθιστεί μερικώς στο νερό, σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες. Διασώστες φαίνεται να φορούν σωσίβια και κράνη, ενώ άλλοι επέβαιναν σε φουσκωτές βάρκες αναζητώντας ανθρώπους. Ο ηγέτης της Κίνας ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με ευρωπαϊκό αέρα και υψηλές προσδοκίες πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο η επίσημη πρώτη του όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο τεχνικός της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης έθεσε τον πύχη υψηλά για τη φετινή σεζόν, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην πρόκληση της συμμετοχής σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη γραμμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους ασπρόμαυρους. Στο μεταξύ, ο Χρήστος Κόντης άνοιξε τα χαρτιά του εν ώψη της νέας σεζόν του Όφη, παρουσιάζοντας την πρώτη προπόνηση, τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας και τις βασικές κατευθύνσεις του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη νέα περίοδο.
4: Στόπερ θέλουμε back δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίκτες με εμπειρία, σίγουρα, με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες.
3: Ο κόουτς των Ασπρόμαυρων μίλησε για το ότι ο στόχος του 5-8 στο πρωτάθλημα είναι ο πιο σημαντικός.
4: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένα στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο, όχι την ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα.
3: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο στόχο του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στα παιχνίδια της Ευρώπης.
4: Είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος, άρα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας με κάποιο τρόπο στα παιχνίδια που θα έχουμε να παίξουμε. Και τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, είναι παιχνίδια που είναι δύσκολα παιχνίδια, πιο απαιτητικά και στο physical κομμάτι. Άρα είναι παιχνίδια που θα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε, να τα παίξουμε με όλο μας το είναι. Και αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και εκεί και όσο πιο ψηλά μπορούμε να περάσουμε, να πάμε, που σημαίνει να μπορούμε να περάσουμε κάποια φάση, θα ήταν ιδανικό για μας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, που διαμορφώθηκε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,72%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,67 εκατομμύρια.

Ευρώ, 48 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30.

0: για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά

0: 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τίκο.

0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
6: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
5: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
6: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
13: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anneklines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η ισορροπία, η αρχιτεκτονική ισορροπία, το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία, και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες,
1: ή σε άλλες υπηρεσίες.
0: Ναι, θα ήταν εντελώς διαφορετικό.

0: διαφορετικά τα δεδομένα. Πού είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση?
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι,
1: ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτώνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης,

0: στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: μας
0: ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων. Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Δεν πήγαν καν. Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως.

0: Εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νέα των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους, με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η...
1: Αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: ιδέα.
0: Η μαγιά.
1: Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Αφορούσε και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα Η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική, περιλαμβάνει...
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι οι δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεορίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν
0: και
1: ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αναποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Οι πρώτες που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός κενού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεώριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία, και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θα ήθελα.
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, ξέχασα.
7: Έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
7: Άνοιξα. Μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος, και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε
0: θα μείνει,
1: γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης της Κνωσού στην UNESCO.

0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Από τη μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα. Αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία, δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού, και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπερ...

0: μια υπεραξία, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος, σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες. Όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ, ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται, τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη, όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος, ο οποίος

0: της εποχής μας. Και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες.

0: Άνες, εσωτερικά, βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Όταν οπότε γνώρισα ξεκίνησε. Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, νομίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα την τοπική κοινωνία.
1: Μα αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό τη πόλη σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγιονικό.
1: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας χτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσκα βασικά. Η προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί. Θέλω να το θα σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ. Καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί. Δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραία. Ναι. Είναι η έννοια
0: του. Ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου ή
1: είναι
0: το
1: η έννοια
0: κρεμμύδι
1: του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε σαν ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
0: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα, το παίρνουμε.
1: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα.
0: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα. Το καφενείο.
1: Ήταν συγχρόνος.
0: Συγχρόνος,
1: δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
0: Με τον Χάρη τον
1: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ.
1: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
0: Ναι.
1: Σπέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, εισπέτσε ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι ότι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά. Σε συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει και κάναμε ένα κατάλογο με Κυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, πειράει, στείλαμε πολύ προϊόντα από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι φορά κάθε Παρασκευή, έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πηγαίνα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά. Έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι. Γύριζα Ρέθυμνο. Έκανα μια μπαλέτα πράγματα. Την έβαζα στη μεταφορική. Την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες. Και δούλευα με ξινό μυζί, θραγαλό μυζί, θραγραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
0: Okay.
1: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
0: Καφενείο.
1: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να το μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανε τα πάντα. Εκεί. Δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
0: Τα exit poll, όλα εκεί το καφενείο.
1: Το καφενείο ήταν.
0: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
1: Τα πάντα το καφενείο.
0: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
1: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθανε. Παντρεύεται ο τάδε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να το. Να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε, να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
0: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
1: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι θα είναι.
1: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
0: Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι γέννη ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
0: μια πατάτα οφτή,
1: κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
0: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηστη.
1: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
0: Ναι. Στο πιατέλο.
1: Στο πιατελάκι.
0: Ναι, ότι ήταν πάντα.
1: Μια μπατάτα δεν τρώγαν 4 άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο. Δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο? Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
0: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
1: Γίνονται, ναι.
0: Ξέρω ότι έχει και. Βοηθούς,
1: έχω δυνατούς βοηθούς.
0: Τα παιδιά, τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
1: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
0: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις...
1: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ο Μιχάλης Οχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Οι στόχους, η καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι... το βασικό είναι να έχεις φίλους.
0: Έτσι.
1: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω... δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
0: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
0: ναι,
1: συνήθως δεν το σέβεσαι.
0: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν.

0: Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν που να ξέρουν, βάζουν. Ναι.
0: Αλλά παίζει μεγάλη σημασία γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται αυτό, τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέα Ζηλανδία και να πα στο σπίτι ενό βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
1: Ναι. Ο διαχωρισμός
0: τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Και τι το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο, ναι, κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να σημαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%. Δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικίας Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να.
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος.

0: Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλολόγο του εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλολόγο του εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στο αμάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει εσύ, θα φάμε στο αμάξι. Θα πάμε να πιούμε μια τσεκουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα, φάτε,
0: θα έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε. Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο. Γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Φυσικά, Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Γιατί ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα
1: το... Ναι, θα το ρωτώγες, έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τσακινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με αγκινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε σχολίμπρους μέσα έχουν.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και η γιαγιάδα μα. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκαν δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάναν. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις και εσύ

0: σε όλες τις ας πούμε κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλτο τον Αρμένη και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε. Αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πέραμε εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω. Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπες πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ, δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται, δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok, θα το βλέπανε.
1: Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε. Τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
1: τότε. Τότε λοιπόν, καθίσεις να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Να τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή,
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Αρχικό στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω. Είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν κοροϊδεύεται, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
0: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές.

0: πληρωμές χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Αυτοί
1: Πρέπει
0: βέβαια.
1: να συγκρίνουμε ίδια
0: Ίδια
1: πράγματα.
0: πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν
1: Σωστά.
0: καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα τη 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο από το... στο Μιχάλη το καφενείο γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα, τι του κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει: δεν θα μ' αλλάξετε, λέει, πια το. Του είπα να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο αμέσως αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 max.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν
0: Δεν
1: έχει Πάσχα.
0: υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, ο Χάσκος, ο Λάπας, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην
0: Ναι.
1: πορεία, γιατί ξέρεις,
0: Επίσης,
1: είναι λίγο άδικο. Ισχύει
0: πρέπει να
1: αυτό.
0: νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θα θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή είναι, πρόσεχε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο. Θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσκα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια. Και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου, που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο
1: Έτσι.
0: εστιατόριο. Το πρέπει να
1: Το
0: τον
1: πρώτο, ας
0: αναγνωρίσουμε
1: πούμε,
0: αυτό.
1: γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν, και καλός ή κακός έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλός βέβαια, καλός έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρεθύμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη την
0: Ελλάδα. Δηλαδή, φαντάσου, αφήνουμε Κρήτη. Το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζουν να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει. Έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο.
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο άλλη μια. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που για αυτό το λόγο ήρθε. Καταλύτε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή, του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα να σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes, σίγουρα.

0: Πασαδόρο, θα
1: Ναι.
0: βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτσα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρό. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα.

0: Με το μαραμένο, με το μαραμένο Έλληνο.
1: Με το μαραμένο Έλληνο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος, στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να, δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς, νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Εσύ δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω,
1: γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Το κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον, δεν
0: να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς, δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με τον Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο, τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς
3: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ, σου λένε.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να...

0: πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
0: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 7 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ανοιχτό παράθυρο για F-35 στην Τουρκία άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο απόϊχος της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αντίστροφη μέτρηση για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, οι θέσεις της Αθήνας. Με διαδικασίες κατεπήγοντος, η διάταξη Λιβάνιου για τις δυσλειτουργίες του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι προβλέπει για εντεταλμένους συμβούλους και δημοσίους υπαλλήλους που κατέχουν χαρτοφυλάκια αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη. Στο εδόλιο κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε κτήμα συγγενών των προφυλακισμένων. Δεν έγινε δεκτή η σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία.
0: Φωτιά παίρνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εξαπολύουν βολές. Σε κατέρωθεν, το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική μεθόδευση στην αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019 για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία με φόντο τη χρηματοδοτική δεξαμενή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εσωκομματική περιδίνηση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει ξανά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
2: Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή την αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών μόνο και μόνο για να περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, ποιος το πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
6: ναι.
5: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
2: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως φαίνεται να γεννιέται ένα ακόμα εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο υφυπουργός οικονομίας άφησε εχμές εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για το τένις που έπαιξε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασελάκη.
7: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Αρέστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
8: πώς?
7: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνει την κυβέρνηση για τις ευκαιρίες που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
9: Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών.

0: Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Για υποδομές, αποθήκευση ενέργεια και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερε στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια.
1: Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες.
2: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Γούρος. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
4: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκι.
5: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
1: Εκεί που συνεχίζεται η αναταραχή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αφενός ο Νίκος Παπάς ζήτησε εκ νέου τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος αφετέρου. Ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμα φορά ζήτησε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου, τονίζοντας πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
6: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Άρα,
6: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο Πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παραιτήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
5: Το έχω σχολιάσει.
6: Τον εξώ τη έβαλε.
7: Λοιπόν, παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα για τις εξελίξεις. Μία η επέτειος του δημοψηφίσματος σήμερα, οι αλλαγές στην δικαιοσύνη το 2019, αναφέρομαι ως προς το πεδίο της αντιπαράθεσης και της επίθεσης της κυβερνώσας παράταξης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Διαλέγει αντίπαλο η κυβέρνηση?
8: Τον έχει διαλέξει. Αλλά το θέμα είναι ότι, Σωτήρη, όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι εβδομάδες και θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις εκλογές, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα είναι και λίγο πιο τοξικό το κλίμα. Κάθε φορά γίνεται πιο τοξικό. Είδες ότι ανεβάζουν πλέον τους τόνους. Από την αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση για συνεχόμενα σκάνδαλα. Θα τα πούμε αυτά. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε ένα βήμα παραπέρα με την ιστορία των ζητημάτων που αφορά, αν θέλεις, μια παλιά ιστορία.
7: Τον ποινικό κώδικα, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.
8: Που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και έτσι. Βέβαια, η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις από τις αιτιάσεις και την σκληρή επίθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Επίσης, να πω ότι για τον κύριο Γεωργιάδη λέγονται πράγματα από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία. Είδες ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος τάχει με τον κύριο Κασελάκη, του λέει: πας και παίζεις τένις με τον κύριο Κασελάκη, είναι σαν να παίζα εγώ με τον κύριο Πολάκη. Θα είναι όλο και πιο τοξικό το κλίμα. Ευτυχώς, λίγο παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και αυτά που έβαλε τα ζητήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, Σωτήρη. Δυστυχώς.
7: Ήταν γιγαντιαία η χρηματοδοτική δεξαμενή.
8: Το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς, και δεν το λέμε γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ιδεολειψίες γύρω από αυτή την ιστορία, αλλά πήγε σε πολύ λίγο κόσμο. Χάθηκαν πραγματικά ευκαιρίες για να πάνε στην πραγματική αγορά τα χρήματα. Τα οποία ήταν αυτός ο σκοπός τους, να ανακάμψει η οικονομία μετά την μεγάλη λέλαπα του κορονοϊού, έτσι, που πραγματικά έπαιξε όλο τον κόσμο. Τώρα, υπάρχει και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά γίνεται ανέκδοτο σιγά-σιγά. Ο κύριος Πολάκης, το έχω ξαναπεί, ότι βρισκόμαστε στη θέση να συμφωνούμε μαζί του, που αυτό είναι περίεργο για όλους μας, αλλά έχει ένα δίκαιο, δηλαδή, όταν βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα, το έχει κάνει σχεδόν πριν το δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Θυμάσαι, πήγανε στην παρουσίαση, τους είχε στην απέξω και τώρα ούτε το τηλέφωνο δεν τους σηκώνει. Βέβαια, ο κύριος Πολάκης το κάνει και αυτός για λόγους, αν θέλεις, προσωπικής του ανέλυξης, διότι ξέρει ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, αν φύγει ο κύριος Φάμελος, να πάρει αυτό το κομμάτι, πολύ μικρό που απομένει, του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος.
7: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, φουντώνει στο εσωτερικό η πολιτική αντιπαράθεση, στο διεθνές πολιτικό πεδίο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην Άγκυρα. Μάλιστα, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

0: Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα άνοιξε θέμα άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών F-35. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να βάλουμε στην τηλεοπτική μας συντροφιά, παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Πάμε να δούμε έτσι τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ, διότι στην Άγκυρα προφανώς είναι η ατζέντα για τις αμυντικές δαπάνες που είναι κυρίαρχο ζήτημα. Ωστόσο, όσον αφορά τα ελληνικά θέλω και ζητήματα, τα βλέμματα έχουν να κάνουν ως στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τον απόϊχο με βάση τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση.
1: Ναι, το έθεσες έτσι κι αλλιώς λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Τραμπ άνοιξε ξανά θέμα άρσης των κυρώσεων προς την Τουρκία, επί της ουσίας δηλαδή θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, πάρα πολύ άνοιχτος. Είπε ότι κατά τη γνώμη του η Τουρκία πρέπει να πάρει F-35. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι η Τουρκία είναι πιο πιστή σύμμαχος από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί εξαιτίας κυρώσεων επειδή πήρε αντιπυραυλικό σύστημα από την Ρωσία. Έτσι, και γι' αυτό έχει υποστεί συγκεκριμένες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων δεν μπορεί να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα των F-35. Η επίσκεψη Τραμπ, η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ζεστή, ίσως η πιο ζεστή των τελευταίων από όλες τις φορές που έχουν συναντηθεί. Η υποδοχή ήταν σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες η μέρα με τη νύχτα. Έτσι, δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν έστησε μια από αυτά που αρέσουν πολύ στον πρόεδρο Τραμπ, μια πολύ λαμπερή υποδοχή, με όλες τις τιμές, ας πούμε. Και ο κύριος Τραμπ ανταπέδωσε λέγοντας ότι είναι η σχέση με τον κύριο Ερντογάν πάρα πολύ στενή, ότι είναι πολύ καλός φίλος και δεν βλέπει κανένα λόγο να μην αρθούν οι κυρώσεις και να πάρει η Τουρκία τους F-35. Το ξέραμε, θέλω να πω, το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει και άλλες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα το ακούσαμε και πολύ ξεκάθαρα στην Τουρκία με τον κύριο Ερντογάν δίπλα. Βεβαίως, πολύ σημαντικός παράγοντας όλα αυτά είναι ότι χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί απόφαση του Τραμπ, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, διότι και άλλα πράγματα έχουμε δει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Τραμπ να αλλάζουν με νομοθετήματα και με τη στήριξη του ανώτατου δικαστηρίου και να περνάνε υπεραρμοδιότητες στα χέρια του Προέδρου. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται η άδεια του Κογκρέσου και οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σημερινή συνάντηση και οι σημερινές δηλώσεις δεν είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης αυτών των κυρώσεων, κάτι το οποίο ο κ. Ερντογάν το δουλεύει πολύ, το θέλει πολύ, το παλεύει πολύ. Η ελληνική αποστολή έφτασε στο απόγευμα. Αύριο θα πάει εκεί και ο κ. Ζένδιας, έχει και αυτό τη συμβολική του αξία. Έτσι. Η Ελλάδα, όπως λένε οι πηγές από το Μαξίμου, πηγαίνει ως ένας ισχυρός σύμμαχος. Το εξοπλιστικό, τα εξοπλιστικά είναι η βασική ατζέντα της Συνόδου και η δέσμευση επίσης σε ένα νέο διετές πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο θα είναι πολλών δισεκατομμυρίων.
0: Κώστα Μπογδανίδη, δημιουργεί αυτή η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα μια διαφορετική συνθήκη για την Αθήνα? Πάντως δεν μας προκαλεί έκπληξη το ύφος Τραμπ, το γνωρίζουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός του ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους που δεν τον στήριξαν όπως ο ίδιος ήθελε, περίμενε, προσδοκούσε, επιθυμούσε στον πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, απευθυνόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο.
2: Ξέρεις, όση ώρα μιλούσε ο Κώστας και έλεγε το ρεπορτάζ, προσπαθούσα να βρω κάποιες πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες πραγματικά μπορούσαμε τώρα να τις παίξουμε. Ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Όπου ήταν το ίδιο γαλαντόμος, σας θυμίζω, ο Τραμπ, ότι δεν γίνεται να μην δώσουμε, να μην κάνουμε, να δείξουμε. Μάλιστα τότε ο Ερντογάν κρατούσε και πεσκέσια.

0: θυμάστε, μερικά δις για αγορές, για πράγματα. Λέγαμε, αμάν, τώρα, αύριο το πρωί θα φορτώσει μερικά F-35 και θα του τα δώσει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καμιά λατινική έκφραση που χρησιμοποιείται στη διπλωματία δίπλα στο Λαντουρίδης, προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή, εισαγάγει Σωτήρη και Κώστα μια νέα μορφή διπλωματίας, ότι σας λέω και αυτή να περάσει η ώρα, διότι έρχομαι εδώ και με φιλοξενείτε. Και στο τέλος, όντως, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν περάσει από την έγκριση των θεσμικών οργάνων, τα οποία ευτυχώς η Αμερική τα έχει ακόμη. Τώρα, θα μου πεις, ως πού θα κρατήσει αυτή, αν θες, η απαγόρευση και αν εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο, πρέπει να έχουμε το νου μας για να είμαστε σε εγρήγορση. Όμως, ακούγεται λίγο σαν τρολάρισμα ότι ο πιστός φίλος της Αμερικής είναι η Τουρκία, διότι όλα αυτά που έκανε η Τουρκία το προηγούμενο διάστημα και με τη Ρωσία και με άλλους με τους οποίους τα έβαλε η Αμερική, κυρίως με το Ιράν, είναι ανέκδοτο. Θυμίζω ότι είπε χθες ο Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος αυτός είναι ο βασικός φίλος και σύμμαχος της Αμερικής, κακά τα ψέματα. Θα περάσει πρώτα δηλαδή από την γονίστρα των Ισραηλινών, οτιδήποτε, παρά αν θες από την αντίδραση δική μας, όπου πρέπει να πω έχουμε και αντιδράσεις και από ομογενείς Έλληνες που είναι στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, στη Βουλή και από άλλες δυνάμεις. Θα μου πεις, υπάρχει και η αμυντική βιομηχανία, η οποία θα ήθελε να δώσει όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά οπουδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμη στο να τους δώσει. Το ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Περνάμε στην τοπική επικαιρότητα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με φόντο τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στον απόϊχο των τριών πύρινων μετόπων σε Ιερά Πέτρα, Μαλεβίζη και Βιάνο. Ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 70 στρέμματα καμένης γης. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές στέλνουν μήνυμα διαρκούς επαγρύπνησης.
2: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην ύπαιθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
3: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην ύπαιθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
2: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
4: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην ύπαιθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
2: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
4: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του συνανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να καταπερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τις...

0: τους ανθρώπους που ζουν στον εστί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
1: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη για να συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα. Πρώτο crash test, αν θέλεις, σημαντικό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κρήτη. Λέω σημαντικό γιατί και η μέρα ήταν δύσκολη λόγω των ανέμων χθες, αλλά και ήταν τρία τα μέτωπα την ίδια ώρα που θα έπρεπε να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θετικό το πρόσημο, αλλά από την άλλη υπάρχουν και στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της πυρκαγιάς στο βουλισμένο Αλώνι, που για τέταρτη, πέμπτη χρονιά έχουμε πυρκαγιές στο ίδιο σημείο.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, όπως το είπες, είναι το πρώτο crash test ήταν θετικό. Γιατί χθες ειδικά, αλλά και σήμερα, ιδιαίτερα όμως χθες, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, γιατί είχε τρία δύσκολα περιστατικά. Σχεδόν πάνω κάτω τα δύο ήταν τις ίδιες ώρες. Το τρίτο ακολούθησε. Μιλάω για το περιστατικό το πρώτο στην Ιερά Πέτρα. Εκεί υπήρξε έτσι η μεγαλύτερη κινητοποίηση. Εκεί υπήρξαν τα δύο ελικόπτερα, περίπου 60 άνδρες, τα δύο πεζοπόρα. Ο πρώτος προβληματισμός έρχεται από αυτό το περιστατικό, από αυτή την πυρκαγιά. Και ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφενός υπήρχαν ακαθάριστες εκτάσεις, αφετέρου υπήρχαν πολλά θερμοκήπια με μεγάλες ποσότητες υπολοιμάτων δίπλα από τα θερμοκήπια. Μάλιστα,
1: άρα καύσιμη ύλη.
2: Καύσιμη ύλη και καύσιμη ύλη αρκετή και καύσιμη ύλη που δεν σβήνει εύκολα. Και γι' αυτό υπήρξε και έντονη αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ζήτησε να γίνει καταγραφή, ζήτησε να δουν αν μπορούν ακόμα και κυρώσεις να επιβληθούν. Το δεύτερο περιστατικό στα Φρατή στις 12.30, με το δεδομένο ότι τα ελικόπτερα ήταν πολύ κοντά, ήταν στην περιοχή των Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα. Το περιστατικό το δεύτερο ήταν στη Βιάνο. Ένα ελικόπτερο κινήθηκε προς τα εκεί και κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα υπήρξε αυτός ο συντονισμός.
1: Αυτό ήταν σημείο κλειδί. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν σημείο κλειδί.
2: Ναι, γιατί υπήρξε ο συντονισμός κατάλληλος, οι κατάλληλοι χειρισμοί και έτσι τα χειρότερα πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπες και εσύ, μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 4 φωτιές σχεδόν στο ίδιο σημείο. Είναι η επαρχιακή οδός που οδηγεί προς την η παλιά εθνική οδός Ηρακλείου Ρεθύμνου ουσιαστικά, λίγο πριν το βουλισμένο Αλώνι. Είναι ένα σημείο που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 4 πυρκαγιές ακριβώς στην ίδια περιοχή, ακριβώς σχεδόν στο ίδιο σημείο. Το ψάχνει η πυροσβεστική. Έμειναν οι δυνάμεις τόσο στην Ιερά Πέτρα όσο και στο βουλισμένο Αλώνι όλη τη νύχτα στο πεδίο. Το τεστ, ο συντονισμός όλων όσων συμμετείχαν, δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που είχε και όλο το συντονισμό και των Δήμων και των εθελοντικών ομάδων όπου χρειάστηκε, ήταν άψογος και βοήθησε ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και πάρα πολύ γρήγορα οι 2 από τις 3 φωτιές, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα και στο βουλισμένο Αλώνι, να οριοθετηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργήσουν τίποτα απολύτως.
1: Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα η διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα άμυστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη, επιχειρεί να διορθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Λιβάνιος, έχει καταρτήσει μια μεταβατική διάταξη, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος, διότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από την συγκεκριμένη διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, το συζητούσαμε και χθες. Κανονικά πρέπει να έχει εφαρμοστεί ήδη αυτή η διάταξη και να έχουν φύγει εντεταλμένοι σύμβουλοι και να έχουν παραιτηθεί οι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί ούτε στο Δήμο Ηρακλείου ούτε οπουδήποτε αλλού, διότι έχουν διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης.

0: του κ. Λιβάνιου ότι το θέμα θα διορθωθεί με μια νέα διάταξη, η οποία, την οποία έχει καταρτήσει σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε σήμερα στο φως ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου. Την έχει καταρτήσει ήδη τη διάταξη ο κ. Λιβάνιος και θα την εισάγει μέχρι τέλος της εβδομάδας με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος για να ψηφιστεί. Αυτή η διάταξη θα διορθώνει πρωτίστως το θέμα των άμεστων αντιδημάρχων, που οι δημόσιοι υπάλληλοι, της δυνατότητας που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους να είναι άμεση αντιδήμαρχοι. Ο κώδικας τους στερεί αυτή τη δυνατότητα. Η διάταξη θα τη διορθώσει. Θα παραμείνουν δηλαδή στη θέση τους εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου με αυτήν τη διάταξη. Μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι από τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό μένει να το δούμε για τους
1: δημοσίους. Τώρα το γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο και 5, ώστε να υπάρξει μια διάταξη από τον Υπουργό για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που τον συζητάμε μήνες και χρόνια. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε και δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Δεν θα απαντηθεί με κιόλας. Μάλλον το πιο πιθανό είναι πάντως μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα να έχει διορθωθεί. Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες παίζουν άμυνα και περιμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ανασχηματισμό που έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, οι τρεις δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν άμεσοι αντιπεριφερειάρχες, ο κ. Αναστασάκης, η κ. Μαράκη και ο κ. Στερζής, έμειναν εκτός σχήματος μεν. Δεν πήρε κάποιος άλλος τα χαρτοφυλάκια τους δε. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην πλατεία Ελευθερίας και στην περιφέρεια περιμένουν την διόρθωση, ώστε εκτός απρόπτου να επανέλθουν και οι τρεις στα χαρτοφυλάκια τους. Στο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε οι εντεταλμένοι σύμβουλοι προς το παρόν έχουν καταργηθεί και εκεί περιμένουν τη διάταξη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Στιγμές έντασης επικράτησαν στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την προσαγωγή κατηγορούμενου για δολιοφθορά σε ιδιοκτησία συγγενών των δύο προφυλακισμένων για τη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε μεν ένοχος, ωστόσο η έδρα δεν έκανε αποδεκτή τη σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Θυμίζω πριν από μερικές μέρες είχαμε τις προφυλακίσεις για την υπόθεση του θανάτου του Δασκαλάκη. Μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο άτομα και ένας τρίτος ο οποίος εργάζεται για αυτούς. Την Κυριακή, και ενώ είχε ολοκληρωθεί μια συνέλευση των κατοίκων στο Απεσοκάρι, ένα άτομο πήγε στην ιδιοκτησία των προφυλακισμένων και κατέστρεψε την περίφραξη. Ουσιαστικά η οικογένεια ισχυρίζεται, η οικογένεια των προφυλακισμένων ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε προκειμένου να φύγουν τα ζώα μέσα από την περίφραξη, να βγουν και να βόσκουν ανεξέλεκτα σε διπλανούς ελαιώνες. Έτσι υπέβαλαν μήνυση, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ. Υπήρξε ένταση κατά την προσαγωγή του. Τόσο τα μέλη της οικογένειας των τριών προφυλακισμένων, όσο και οι δικηγόροι τόνισαν ότι δεν είναι η μία υπόθεση από την άλλη ξέχωρη, ζήτησαν να συσχετιστεί, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Όμως υπόθηκε από τον Πρόεδρο ότι μπορούν όλη τη δικογραφία που συντάχθηκε για αυτή τη δολιοφθορά, οι δικηγόροι, να την καταθέσουν στην ανακρίτρια. Είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως συνέχεια των προφυλακίσεων και σίγουρα θα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία εκεί, γιατί όλα αυτά τα συνεχιζόμενα επεισόδια δεν βοηθούν κανέναν.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μία νέα σοβαρή μορφή κακοποίησης, καθώς η έμφυλη βία μεταφέρεται πλέον δυναμικά στο διαδίκτυο. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ελέγξουν, να εκφοβήσουν και να καθυλώσουν τα θύματά τους, καθιστώντας αυτή τη μορφή βίας αόρατη, αλλά εξαιρετικά απειλητική.
3: Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου αποτελεί μια σύγχρονη μορφή κακοποίησης, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα για να ασκήσει έλεγχο, εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ευάλωτα άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την πρόληψή του.
4: Θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα που λέγεται DistalkEU. Είναι

0: μιλούμε για μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία έχει τελικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σαν ένας καινούριος τρόπος βίας, έμφυλης βίας, η οποία μας μέσα από αυτήν ασκείται η βία σε άτομα τα οποία είναι ίσως ευαίσθητα, ίσως πολύ εύκολα χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
1: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, Μέρη Παχιαδάκη, παρουσίασε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θυμάτων από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή βίας αποτελεί ένα τρόπο με τον οποίο ο θήτης επιδιώκει να ελέγξει και να καθυλώσει το θύμα του, ενώ συχνά παραμένει αόρατη και δύσκολα αντιληπτή από το κοινωνικό περιβάλλον.
0: Αυτό που μιλούμε είναι η βία μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν μας λέει, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος όπου μπορεί ένας θήτης το θύμα του να το καθυλώσει, να το ευτελίσει, να το βοηθήσει να κάνει κινήσεις ή πράξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Συνήθως όμως αυτή η βία είναι αόρατη.
1: Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Μέσω της τεχνολογίας ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας των θυμάτων.
0: Και γιατί η βία αυτή μπορεί να γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν παραδείγματος χάρη στήσουμε, όπως μιλούμε για τη βία, μπορεί εσύ να μετακινηθείς και να πας σε ένα άλλο χώρο που δεν θα σε βρει το άτομο αυτό. Όμως στην περίπτωσή μας τα άτομα μπορούν να σε βρουν παντού, οπότε κουβαλούν όλο το υλικό το οποίο έχουν, το κουβαλούν μαζί τους. Και αυτό μας λέει ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να παρενοχλήσει.
1: Τέλος, η κυρία Παχιαδάκη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας μέσω διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην πρόληψη των ψηφιακών μορφών κακοποίησης και στην αποτελεσματικότερη δίωξη των δραστών.
0: Το θύμα λοιπόν, που μπορεί να είναι και σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό σήμερα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσπίσει κοινούς νόμους πλέον, οι οποίοι βοηθούν στην ποινική αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, αλλά και σε αυτή την ειδική περίπτωση τη βία μέσω διαδικτύου.
2: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι, οι υποψήφοι, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία υποβολής.
3: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
4: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 Εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους, όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
3: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕΗ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
4: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια, αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό

0: το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας, επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά, και ακολουθεί και το μηχανογραφικό της Κύπρου, που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου, τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που ίδιοι επιθυμούν και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
1: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
0: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
1: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λυκείο τους.
2: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
3: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
3: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί, και αν λοιπόν επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
3: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφεί, και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση

0: πώληση για κατοικίες στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη. Η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο μεταξύ, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός, της 31 Ιουλίου. Το επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κυρία κατοικία τους, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα δικαιολογητικά για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΤΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
3: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ, και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
0: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
3: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές στο επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
0: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
3: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν.

0: σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Εντυπωσιακή αντοχή και ανάπτυξη για την τοπική επιχειρηματικότητα που αλλάζει σελίδα μέσα σε μία δεκαετία. Οι νέες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τις 18.000 με το επιμελητήριο Ηρακλείου να κάνει λόγο για δομική αλλαγή και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η κορύφωση ήρθε το 2025 με τις εγγραφές να τριπλασιάζονται και το ισοζύγιο να κλείνει με ιστορικό θετικό πρόσημο.
2: Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την περίοδο 2015-2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καταγράφονται συνολικές πάνω από 18.000 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, έναντι 9.500 περίπου διαγραφές και μια καθαρή προσθήκη 8.500 περίπου μελών.
4: Η συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών, διαγραφών και το ιστορικό ρεκόρ των νέων εγγραφών που καταγράφηκε το 2025 αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού.
2: Από την ανάλυση αποτυπώνεται μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου, με την καταγραφή συνολικά 18.182 εγγραφών, έναντι 9.568 διαγραφών και με καθαρή προσθήκη 8.614 επιχειρήσεων στο Μητρώο.
3: Η δεκαετία φαίνεται ότι διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές περιόδους. Η πρώτη, η διετία 2015-2016, χαρακτηρίζεται από αρνητικά ισοζύγια και μια υψηλή αβεβαιότητα, κυρίως ως προς τα capital controls που είχαμε τότε και την οικονομική ύφεση. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 2017 έως το 2020, όπου σημαδοδοτείται μια σταδιακή αντιστροφή του κλίματος.
2: Η εμπεριστατωμένη ανάλυση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναδεικνύει τρεις διακριτές φάσεις στη δεκαετή πορεία της επιχειρηματικότητας, με την τρίτη περίοδο 2021-2025 να χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση.
3: Ενώ έχουμε και την τρίτη περίοδο, το 2021 έως το 2025, όπου είναι μια περίοδος ισχυρής ανάπτυξης, οι εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, οι διαγραφές μειώνονται και φτάνουμε στο 2025, όπου οι εγγραφές αυτού του έτους είναι σχεδόν τριπλάσιες από το 2015. Είπα και πριν ότι το 2025 ήταν το έτος ρεκόρ, όπου είχαμε συνολικά στο έτος 3.354 εγγραφές, περίπου φανταστείτε γύρω στις 10 νέες επιχειρήσεις ανά ημέρα, μόλις 904 διαγραφές και καθαρή αύξηση 2.500 περίπου επιχειρήσεις.
1: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ, με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
5: Τερπή. Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Ντύσου, στολίσου, σοβεντήσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπα.
6: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια. Είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
7: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγή, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες.

από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης.

0: όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
1: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 10 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμης στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα!
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
4: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και τον γάμο φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο Μελένε Νύφη, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
0: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
5: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
6: κυρίως από
5: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει, και έχω υποχρέωση και το θέλω, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
7: ναι,
5: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
0: Η παράσταση με τίτλο «Μελένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
8: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Μελένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον έχεις όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
8: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
7: Τι λέτε τώρα?
8: Ναι, ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
8: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος,
7: mm-hmm,
8: που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον σύζυγό.
7: Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκαν.
8: Κλέψιμο, πολύ κλεψάτο. Εννοείται, κλεψά ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμά και Ελευθερία.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει.
6: Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα

0: Που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More, μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικός είναι ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που σαρώνουν την Κίνα, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην κεντρική επαρχία Χουμπέι από σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.
1: Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι έχουν στοιχήσει την ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 275 στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη 2 ανθρώπων στο νότο. Πολλές περιοχές στην επαρχία Χουμπέι ήρθαν αντιμέτωπες με έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα την Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο. Αναφέρθηκαν ανεμοστρόβιλοι σε ορισμένες περιοχές και 9 άνθρωποι αγνοούνται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν τραυματίσει 275 ανθρώπους έως το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι αρχές απομάκρυναν επίσης 408 κατοίκους σε ασφαλές περιοχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων σε νότια περιφέρεια και οδήγησαν τις αρχές στην απομάκρυνση τουλάχιστον 48.000 κατοίκων έως το βράδυ της Δευτέρας. Οι αξιωματούχοι ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού για την αντιπλημμυρική προστασία στο ανώτατο στάδιο, αφού οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν θράψεις σε φράγματα. Η βροχή προκάλεσε ρήγμα σε τυχώματα φράγματος στα μυευτήρα, με βίντεο να δείχνει ένα ερμητικό όγκο λασπωμένου νερού να παρασύρει το κατεστραμμένο σκυρόδεμα. Σε άλλα σημεία της περιοχής, σπίτια και αυτοκίνητα είχαν βυθιστεί μερικό στο νερό, σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες. Διασώστες φαίνεται να φορούν σωσίβια και κράνη, ενώ άλλοι επέβαιναν σε φουσκωτές βάρκες αναζητώντας ανθρώπους. Ο ηγέτης της Κίνας ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με ευρωπαϊκό αέρα και υψηλές προσδοκίες πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο η επίσημη πρώτη του όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο τεχνικός της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης έθεσε τον πύχη υψηλά για τη φετινή σεζόν, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην πρόκληση της συμμετοχής σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη γραμμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους ασπρόμαυρους. Στο μεταξύ, ο Χρήστος Κόντης άνοιξε τα χαρτιά του εν ώψη της νέας σεζόν του Όφη, παρουσιάζοντας την πρώτη προπόνηση, τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας και τις βασικές κατευθύνσεις του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη νέα περίοδο.
4: Στόπερ θέλουμε, μπακ δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίχτες με εμπειρία.

0: Σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες.
1: Ο κόουτς των Ασπρόμαυρων μίλησε για το ότι ο στόχος του 5-8 στο πρωτάθλημα είναι ο πιο σημαντικός.
0: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένας στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο, όχι την ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο στόχο του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στα παιχνίδια της Ευρώπης.
0: Είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος, άρα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας με κάποιο τρόπο στα παιχνίδια που θα έχουμε να παίξουμε. Και τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, είναι παιχνίδια που είναι δύσκολα παιχνίδια, πιο απαιτητικά και στο physical κομμάτι. Άρα, είναι παιχνίδια που θα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε, να τα παίξουμε με όλο μας το είναι και αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και εκεί και όσο πιο ψηλά μπορούμε να περάσουμε, να πάμε, που σημαίνει να μπορούμε να περάσουμε κάποια φάση, θα ήταν ιδανικό για μας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, που διαμορφώθηκε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,72%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,67 εκατομμύρια ευρώ, 48 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
0: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη, αυξημένο κίνδυνο φωτιά στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, υδροπόληση, υπαίθρευση στις αργίες ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
0: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή προς τον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να καταπερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΤΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση

0: να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
0: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
0: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την 4η 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
2: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
3: κυρίως από
2: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Ναι.
2: Που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
1: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
5: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς, τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό.

0: στον ηθικό, να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
1: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
0: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές, οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα. Γύρισα όλη την Ελλάδα, πέρα από Κρήτη.
2: Τι λέτε τώρα?
0: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler εδώ. Ναι.
1: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
0: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, mm-hmm. που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
2: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκαν.
0: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται. Κλεψά ήταν και αυτή μέσα μέρος. Είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
1: Την έρευνα, τη λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
3: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω! Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο! Η ομάδα Αυλαία! Παρουσιάζει το 2,5 χρόνια και ένα μπουλντόγκ! Το Παπαθανασίου και Ρέπας!
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Στέφανος Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
4: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια, που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
3: Πώς το είπα?
5: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
2: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που

0: δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
2: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
3: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
5: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
6: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
7: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
6: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
7: And to be competitive in all the competition.
6: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
7: To show what we are able to do.
6: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
2: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή ΟΦΗ να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
3: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο

0: δική μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
1: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
2: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
3: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
2: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 7 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ανοιχτό παράθυρο για F-35 στην Τουρκία άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο απόϊχος της συνάντησης του

0: Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αντίστροφη μέτρηση για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η θέση της Αθήνας. Με διαδικασίες κατεπήγοντος, η διάταξη Λιβάνιου για τις δυσλειτουργίες του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι προβλέπει για εντεταλμένους συμβούλους και δημοσίους υπαλλήλους που κατέχουν χαρτοφυλάκια αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη. Στο εδόλιο κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε κτήμα συγγενών των προφυλακισμένων. Δεν έγινε δεκτή η σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία.
1: Φωτιά παίρνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εξαπολύουν βολές. Σε κατέρωθεν, το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική μεθόδευση στην αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019 για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία με φόντο τη χρηματοδοτική δεξαμενή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εσωκομματική υπερηδίνηση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει ξανά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
2: Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή την αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών μόνο και μόνο για να περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
6: ναι.
5: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
2: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως φαίνεται να γεννιέται ένα ακόμα εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο υφυπουργός οικονομίας άφησε εχμές εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για το τένις που έπαιξε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασελάκη.
7: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Αρέσει εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
8: πώς?
7: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνει την κυβέρνηση για τις ευκαιρίες που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
9: Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερε στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια.
2: Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες.
10: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Γούρος. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
11: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
12: Σε ένα σοβαρό κόμμα, η γραμμή είναι μία.

0: Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
1: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
2: Εκεί που συνεχίζεται η αναταραχή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αφενός ο Νίκος Παπάς ζήτησε εκ νέου τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος αφετέρου, ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμα φορά ζήτησε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου, τονίζοντας πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
3: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Άρα,
3: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Έτσι, εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει.
3: Τον εξώ της έβαλε.
4: Λοιπόν, παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα για τις εξελίξεις. Μία η επέτειος του δημοψηφίσματος. Σήμερα οι αλλαγές στην δικαιοσύνη το 2019 αναφέρομαι ως προς το πεδίο της αντιπαράθεσης και της επίθεσης της κυβερνώσας παράταξης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Διαλέγει αντίπαλο η κυβέρνηση?
5: Τον έχει διαλέξει. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι, Σωτήρη, όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι εβδομάδες και θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις εκλογές, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα είναι και λίγο πιο τοξικό το κλίμα. Κάθε φορά γίνεται πιο τοξικό. Είδες ότι ανεβάζουν πλέον τους τόνους. Από την αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση για συνεχόμενα σκάνδαλα. Θα τα πούμε αυτά. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε ένα βήμα παραπέρα με την ιστορία των ζητημάτων που αφορά, αν θέλεις, μια παλιά ιστορία.
4: Τον
5: με τον
4: ποινικό κώδικα, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.
5: Που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και έτσι. Βέβαια, η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις από τις αιτιάσεις και την σκληρή επίθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Επίσης να πω ότι για τον κύριο Γεωργιάδη λέγονται πράγματα από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία. Είδες ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος τα έχει με τον κύριο Κασελάκη, του λέει πας και παίζεις τένις με τον κύριο Κασελάκη, είναι σαν να παίζα εγώ με τον κύριο Πολάκη. Θα είναι όλο και πιο τοξικό το κλίμα. Ευτυχώς, λίγο παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και αυτά που έβαλε τα ζητήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, Σωτήρη. Δυστυχώς.
4: Ήταν γιγαντιαία η χρηματοδοτική δεξαμενή.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς, και δεν το λέμε γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ιδεολειψίες γύρω από αυτή την ιστορία, αλλά πήγε σε πολύ λίγο κόσμο. Χάθηκαν πραγματικά ευκαιρίες για να πάνε στην πραγματική αγορά τα χρήματα. Τα οποία ήταν αυτός ο σκοπός τους, να ανακάμψει η οικονομία μετά την μεγάλη λέλαπα του κορονοϊού, έτσι, που πραγματικά έπαιξε όλο τον κόσμο. Τώρα, υπάρχει και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά γίνεται ανέκδοτο σιγά-σιγά. Ο κύριος Πολάκης, το έχω ξαναπεί, ότι βρισκόμαστε στη θέση να συμφωνούμε μαζί του, που αυτό είναι περίεργο για όλους μας, αλλά έχει ένα δίκαιο, δηλαδή, όταν βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα, το έχει κάνει σχεδόν πριν το δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Θυμάσαι, πήγανε στην παρουσίαση, τους είχε στην απέξω και τώρα ούτε το τηλέφωνο δεν τους σηκώνει. Βέβαια, ο κύριος Πολάκης το κάνει και αυτός για λόγους, αν θέλεις, προσωπικής του ανέλυξης, διότι ξέρει ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, αν φύγει ο κύριος Φάμελος, να πάρει αυτό το κομμάτι, πολύ μικρό που απομένει, του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος.
4: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, φουντώνει στο εσωτερικό η πολιτική αντιπαράθεση, στο διεθνές πολιτικό πεδίο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην Άγκυρα. Μάλιστα, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα άνοιξε θέμα άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών F-35. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να βάλουμε στην τηλεοπτική μας συντροφιά, παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Πάμε να δούμε έτσι τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ, διότι στην Άγκυρα προφανώς είναι η ατζέντα για τις αμυντικές δαπάνες που είναι κυρίαρχο ζήτημα. Ωστόσο, όσον αφορά τα ελληνικά θέλω και ζητήματα, τα βλέμματα έχουν να κάνουν ως στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τον απόϊχο με βάση τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση.
6: Ναι, το έθεσες έτσι κι αλλιώς λίγο νωρίτερα. Ο κ. Τραμπ άνοιξε ξανά θέμα άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Επί της ουσίας δηλαδή θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, πάρα πολύ άνοιχτος. Είπε ότι κατά τη γνώμη του Τουρκία πρέπει να πάρει F-35. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι η Τουρκία είναι πιο πιστή σύμμαχος από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί εξαιτίας κυρώσεων επειδή πήρε αντιπυραυλικό σύστημα από την Ρωσία. Έτσι, και γι' αυτό έχει υποστεί συγκεκριμένες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων δεν μπορεί να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα των F-35. Η επίσκεψη Τραμπ, η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ζεστή, ίσως η πιο ζεστή των τελευταίων από όλες τις φορές που έχουν συναντηθεί. Η υποδοχή ήταν σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες η μέρα με τη νύχτα. Έτσι δηλαδή ο κύριος Ερντογάν έστησε μια από αυτά που αρέσουν πολύ στον πρόεδρο Τραμπ, μια πολύ λαμπερή υποδοχή, με όλες τις τιμές ας πούμε, και ο κύριος Τραμπ ανταπέδωσε λέγοντας ότι είναι η σχέση του με τον κύριο Ερντογάν πάρα πολύ στενή, ότι είναι πολύ καλός φίλος και δεν βλέπει κανένα λόγο να μην αρθούν οι κυρώσεις και να πάρει η Τουρκία τους F-35. Το ξέραμε, θέλω να πω, το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει και άλλες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα το ακούσαμε και πολύ ξεκάθαρα στην Τουρκία με τον κύριο Ερντογάν δίπλα. Βεβαίως, πολύ σημαντικός παράγοντας όλα αυτά είναι ότι χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί απόφαση του Τραμπ, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, διότι και άλλα πράγματα έχουμε δει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Τραμπ, να αλλάζουν με νομοθετήματα και με τη στήριξη του ανώτατου δικαστηρίου και να περνάνε υπεραρμοδιότητες στα χέρια του Προέδρου. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί σε προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται η άδεια του Κογκρέσου και οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σημερινή συνάντηση και οι σημερινές δηλώσεις δεν είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης αυτών των κυρώσεων, κάτι το οποίο ο κ. Ερντογάν το δουλεύει πολύ, το θέλει πολύ, το παλεύει πολύ. Η ελληνική αποστολή έφτασε στο απόγευμα. Αύριο θα πάει εκεί και ο κ. Ζένδιας, έχει και αυτό τη συμβολική του αξία. Έτσι. Η Ελλάδα, όπως λένε οι πηγές από το Μαξίμου, πηγαίνει ως ένας ισχυρός σύμμαχος. Τα εξοπλιστικά είναι η βασική ατζέντα της Συνόδου και η δέσμευση επίσης ένα νέο διετές πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο θα είναι πολλών δισεκατομμυρίων.
4: Κώστα Μπογδανίδη, δημιουργεί αυτή η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα μια διαφορετική συνθήκη για την Αθήνα? Πάντως δεν μας προκαλεί έκπληξη το ύφος Τραμπ, το γνωρίζουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός του ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους που δεν τον στήριξαν όπως ο ίδιος ήθελε, περίμενε, προσδοκούσε, επιθυμούσε στον πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, απευθυνόμενο στον Τούρκο Πρόεδρο.
5: Ξέρεις, όση ώρα μιλούσε ο Κώστας και έλεγε το ρεπορτάζ, προσπαθούσα να βρω κάποιες πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες πραγματικά μπορούσαμε τώρα να τις παίξουμε. Ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Όπου ήταν το ίδιο γαλαντόμος, σας θυμίζω, ο Τραμπ, ότι δεν γίνεται να μην δώσουμε, να μην κάνουμε, να δείξουμε. Μάλιστα τότε ο Ερντογάν κρατούσε και πεσχέσια, θυμάστε, μερικά δις για αγορές, για πράγματα. Λέγαμε, αμάν τώρα αύριο το πρωί θα φορτώσει μερικά F-35 και θα του τα δώσει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καμιά λατινική έκφραση που χρησιμοποιείται στη διπλωματία δίπλα στο Λαντουρίδης, προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή, εισαγάγει Σωτήρη και Κώστα μια νέα μορφή διπλωματίας, ότι σας λέω και αυτή να περάσει η ώρα, διότι έρχομαι εδώ και με φιλοξενείτε. Και στο τέλος, όντως, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν περάσει από την έγκριση των θεσμικών οργάνων, τα οποία ευτυχώς η Αμερική τα έχει ακόμη. Τώρα, θα μου πεις, ως πού θα κρατήσει αυτή, αν θες, η απαγόρευση και αν εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο, πρέπει να έχουμε το νου μας για να είμαστε σε εγρήγορση. Όμως, ακούγεται λίγο σαν τρολάρισμα ότι ο πιστός φίλος της Αμερικής είναι η Τουρκία, διότι όλα αυτά που έκανε η Τουρκία το προηγούμενο διάστημα και με τη Ρωσία και με άλλους με τους οποίους θα έβαλε η Αμερική, κυρίως με το

το Ιράν είναι ανέκδοτο. Θυμίζω τι είπε χθες ο Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος αυτός είναι ο βασικός φίλος και σύμμαχος Αμερικής, κακά τα ψέματα. Θα περάσει πρώτα δηλαδή από την κονίστρα των Ισραηλινών, οτιδήποτε, παρά αν θες από την αντίδραση δική μας, όπου πρέπει να πω έχουμε και αντιδράσεις και από ομογενείς Έλληνες

0: Τουρκία, αλλά οπουδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμη στο να τους δώσει. Το ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Περνάμε στην τοπική επικαιρότητα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με φόντο τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στον απόϊχο των τριών πύρινων μετόπων σε Ιερά Πέτρα, Μαλεβίζη και Βιάνο. Ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 70 στρέμματα καμένης γης. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές στέλνουν μήνυμα διαρκούς επαγρύπνησης.
2: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
3: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
2: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
4: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπέθρευση σταργίες ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
2: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
4: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένα σε αυτό το περίπτωση δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη για να συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα. Πρώτο crash test, αν θέλεις, σημαντικό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κρήτη. Λέω σημαντικό γιατί και η ημέρα ήταν δύσκολη λόγω των ανέμων χθες, αλλά και ήταν τρία τα μέτωπα την ίδια ώρα που θα έπρεπε να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θετικό το πρόσημο, αλλά από την άλλη υπάρχουν και στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της πυρκαγιάς στο βουλισμένο Αλόνι που για τέταρτη, πέμπτη χρονιά έχουμε πυρκαγιές στο ίδιο σημείο.
5: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, όπως το είπες, είναι το πρώτο crash test ήταν θετικό. Γιατί χθες ειδικά, αλλά και σήμερα, ιδιαίτερα όμως χθες, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική. Γιατί είχε τρία δύσκολα περιστατικά. Σχεδόν πάνω κάτω τα δύο ήταν τις ίδιες ώρες. Το τρίτο ακολούθησε. Μιλάω για το περιστατικό το πρώτο στην Ιερά Πέτρα. Εκεί υπήρξε έτσι η μεγαλύτερη κινητοποίηση. Εκεί υπήρξαν τα δύο ελικόπτερα, περίπου 60 άνδρες, τα δύο πεζοπόρα.

0: Και ο πρώτος προβληματισμός έρχεται από αυτό το περιστατικό, από αυτή την πυρκαγιά. Και ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφενός υπήρχαν ακαθάριστες εκτάσεις, αφετέρου υπήρχαν πολλά θερμοκήπια με μεγάλες ποσότητες υπολοιμάτων δίπλα από τα θερμοκήπια. Μάλιστα,
1: άρα καύσιμη ύλη.
0: Καύσιμη ύλη και καύσιμη ύλη αρκετή και καύσιμη ύλη που δεν σβήνει εύκολα. Και γι' αυτό υπήρξε και έντονη αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ζήτησε να γίνει καταγραφή, ζήτησε να δουν αν μπορούν ακόμα και κυρώσεις να επιβληθούν. Το δεύτερο περιστατικό στα Φρατή στις 12.30, με το δεδομένο ότι τα ελικόπτερα ήταν πολύ κοντά, ήταν στην περιοχή των Μπραμιανών, στην Ιεράπετρα. Το περιστατικό το δεύτερο ήταν στη Βιάνο. Ένα ελικόπτερο κινήθηκε προς τα εκεί και κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα, άρα υπήρξε αυτός ο
1: αυτό
0: συντονισμός.
1: Αυτό ήταν σημείο κλειδί, η ταχύτητα της επέμβασης ήταν σημείο κλειδί.
0: Ναι, γιατί υπήρξε ο συντονισμός κατάλληλος, οι κατάλληλοι χειρισμοί και έτσι τα χειρότερα πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και όπως είπες και εσύ, μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 4 φωτιές σχεδόν στο ίδιο σημείο. Είναι η επαρχιακή οδός που οδηγεί προς η παλιά εθνική οδός Ηρακλείου Ρεθύμνου ουσιαστικά, λίγο πριν το βουλισμένο αλόνι. Είναι ένα σημείο που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 4 πυρκαγιές ακριβώς στην ίδια περιοχή, ακριβώς σχεδόν στο ίδιο σημείο. Το ψάχνει η πυροσβεστική. Έμειναν οι δυνάμεις τόσο στην Ιερά Πέτρα όσο και στο βουλισμένο αλόνι όλη τη νύχτα στο πεδίο. Το τεστ, ο συντονισμός όλων όσων συμμετείχαν, δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που είχε και όλο το συντονισμό και των δήμων και των εθελοντικών ομάδων όπου χρειάστηκε, ήταν άψογος και βοήθησε ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και πάρα πολύ γρήγορα οι 2 από τις 3 φωτιές, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα και στο βουλισμένο αλόνι, να οριοθετηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργήσουν τίποτα απολύτως.
1: Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα η διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα άμυστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη, επιχειρεί να διορθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αρμόδιος υπουργός κ. Λιβάνιος έχει καταρτήσει μια μεταβατική διάταξη η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος, διότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από την συγκεκριμένη διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφάλου Γιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ναι, το συζητούσαμε και χθες. Κανονικά πρέπει να έχει εφαρμοστεί ήδη αυτή η διάταξη και να έχουν φύγει εντεταλμένοι σύμβουλοι και να έχουν παραιτηθεί οι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί ούτε στο Δήμο Ηρακλείου ούτε οπουδήποτε αλλού, διότι έχουν τη διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, του κ. Λιβάνιου, ότι το θέμα θα διορθωθεί με μια νέα διάταξη, την οποία έχει καταρτήσει σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε σήμερα στο φως ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου. Την έχει καταρτήσει ήδη τη διάταξη ο κ. Λιβάνιος και θα την εισάγει μέχρι τέλος εβδομάδας με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος για να ψηφιστεί. Αυτή η διάταξη θα διορθώνει πρωτίστως το θέμα των άμυστων αντιδημάρχων που οι δημόσιοι υπάλληλοι της δυνατότητας που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους να είναι άμεση αντιδήμαρχοι. Ο κώδικας τους στερεί αυτή τη δυνατότητα. Η διάταξη θα τη διορθώσει. Θα παραμείνουν δηλαδή στη θέση τους εκτός πολύ μεγάλου απρόοπτου με αυτήν τη διάταξη. Μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι από τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό μένει να το δούμε για τους
1: δημοσίους. Τώρα το γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο και 5, ώστε να υπάρξει μια διάταξη από τον Υπουργό για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που τον συζητάμε μήνες και χρόνια. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε και δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Δεν θα απαντηθεί με κυριολογία. Μάλλον το πιο πιθανό είναι πάντως μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα να έχει διορθωθεί. Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες παίζουν άμυνα και περιμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ανασχηματισμό που έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, οι τρεις δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν άμυσοι αντιπεριφερειάρχες, ο κ. Αναστασάκης, η κ. Μαράκη και ο κ. Στερζής, έμειναν εκτός σχήματος μεν. δεν πήρε κάποιος άλλος τα χαρτοφυλάκια τους δε. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην πλατεία Ελευθερίας και στην περιφέρεια περιμένουν την διόρθωση.

0: ώστε εκτός απρόπτου να επανέλθουν και οι τρεις στα χαρτοφυλάκια τους. Στον Δήμο Ηρακλείου δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε οι εντεταλμένοι σύμβουλοι προς το παρόν έχουν καταργηθεί και εκεί περιμένουν τη διάταξη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Στιγμές έντασης επικράτησαν στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την προσαγωγή κατηγορούμενου για δολιοφθορά σε ιδιοκτησία συγγενών των δύο προφυλακισμένων για τη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε μεν ένοχος, ωστόσο η έδρα δεν έκανε αποδεκτή τη σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Θυμίζω πριν από μερικές μέρες είχαμε τις προφυλακίσεις για την υπόθεση του θανάτου του Δασκαλάκη. Μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο άτομα και ένας τρίτος ο οποίος εργάζεται για αυτούς. Την Κυριακή, και ενώ είχε ολοκληρωθεί μια συνέλευση των κατοίκων στο Απεσοκάρι, ένα άτομο πήγε στην ιδιοκτησία των προφυλακισμένων και κατέστρεψε την περίφραξη. Ουσιαστικά η οικογένεια ισχυρίζεται, η οικογένεια των προφυλακισμένων ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε προκειμένου να φύγουν τα ζώα μέσα από την περίφραξη, να βγουν και να βόσκουν ανεξέλεκτα σε διπλανούς ελαιώνες. Έτσι υπέβαλαν μήνυση, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ. Υπήρξε ένταση κατά την προσαγωγή του. Τόσο τα μέλη της οικογένειας των τριών προφυλακισμένων, όσο και οι δικηγόροι τόνισαν ότι δεν είναι η μία υπόθεση από την άλλη ξέχωρη, ζήτησαν να συσχετιστεί. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Όμως υπόθηκε από τον πρόεδρο ότι μπορούν όλη τη δικογραφία που συντάχθηκε για αυτή τη δολιοφθορά, οι δικηγόροι, να την καταθέσουν στην ανακρίτρια. Είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως συνέχεια των προφυλακίσεων και σίγουρα θα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία εκεί, γιατί όλα αυτά τα συνεχιζόμενα επεισόδια δεν βοηθούν κανέναν.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα σοβαρή μορφή κακοποίησης, καθώς η έμφυλη βία μεταφέρεται πλέον δυναμικά στο διαδίκτυο. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ελέγξουν, να εκφοβήσουν και να καθυλώσουν τα θύματά τους, καθιστώντας αυτή τη μορφή βίας αόρατη αλλά εξαιρετικά απειλητική.
3: Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου αποτελεί μια σύγχρονη μορφή κακοποίησης, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα για να ασκήσει έλεγχο, εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ευάλωτα άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την πρόληψή του.
4: Θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα που λέγεται DISTALK EU. Μιλούμε για μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία έχει τελικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σαν ένας καινούριος τρόπος βίας, έμφυλης βίας, η οποία μας μέσα από αυτήν ασκείται η βία σε άτομα τα οποία είναι ίσως ευαίσθητα, ίσως πολύ εύκολα χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
3: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, Μέρη Παχιαδάκη, παρουσίασε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θυμάτων από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή βίας αποτελεί ένα τρόπο με τον οποίο ο θήτης επιδιώκει να ελέγξει και να καθυλώσει το θύμα του, ενώ συχνά παραμένει αόρατη και δύσκολα αντιληπτή από το κοινωνικό περιβάλλον.
4: Αυτό που μιλούμε είναι η βία μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν μας λέει, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος όπου μπορεί ένας θήτης το θύμα του να το καθυλώσει, να το ευτελίσει, να το βοηθήσει να κάνει κινήσεις ή πράξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Συνήθως όμως αυτή η βία είναι αόρατη.
3: Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Μέσω της τεχνολογίας ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας των θυμάτων.

0: Γιατί η βία αυτή μπορεί να γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν παραδείγματος χάρη, όπως μιλούμε για τη βία, μπορεί εσύ να μετακινηθείς και να πας σε ένα άλλο χώρο που δεν θα σε βρει το άτομο αυτό. Όμως στην περίπτωσή μας τα άτομα μπορούν να σε βρουν παντού. Οπότε κουβαλούν όλο το υλικό το οποίο έχουν, το κουβαλούν μαζί τους. Και αυτό μας λέει ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να παρενοχλήσει.
1: Τέλος, η κυρία Παχιωδάκη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας μέσω διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην πρόληψη των ψηφιακών μορφών κακοποίησης και στην αποτελεσματικότερη δίωξη των δραστών.
0: Το θύμα λοιπόν, που μπορεί να είναι και σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό σήμερα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσπίσει κοινούς νόμους πλέον, οι οποίοι βοηθούν στην ποινική αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, αλλά και σε αυτή την ειδική περίπτωση, τη βία μέσω διαδικτύου.
2: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία υποβολής.
1: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
3: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 Εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους, όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
1: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕΗ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
3: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια, αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό, το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας. Επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά, και ακολουθεί και το μηχανογραφικό της Κύπρου, που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που ήδη επιθυμούν, και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
1: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
3: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότου Μερακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν

0: αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
1: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λύκειό τους.
2: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη και αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
3: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
3: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν λοιπόν επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
3: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφεί και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
3: Η προβλέψη είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις 3 μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο μεταξύ, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός, της 31 Ιουλίου. Το επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κυρία κατοικία τους, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα δικαιολογητικά για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
1: άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
4: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Εντυπωσιακή αντοχή και ανάπτυξη για την τοπική επιχειρηματικότητα που αλλάζει σελίδα μέσα σε μία δεκαετία. Οι νέες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τις 18.000 με το επιμελητήριο Ηρακλείου να κάνει λόγο για δομική αλλαγή και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η κορύφωση ήρθε το 2025 με τις εγγραφές να τριπλασιάζονται και το ισοζύγιο να κλείνει με ιστορικό θετικό πρόσημο.
5: Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την περίοδο 2015-2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
6: Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καταγράφονται συνολικές πάνω από 18.000 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, έναντι 9.500 περίπου διαγραφές και μια καθαρή προσθήκη 8.500 περίπου μελών.
7: Η συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών, διαγραφών και το ιστορικό ρεκόρ των νέων εγγραφών που καταγράφηκε το 2025 αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού.
5: Από την ανάλυση αποτυπώνεται μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου, με την καταγραφή συνολικά 18.182 εγγραφών, έναντι 9.568 διαγραφών και με καθαρή προσθήκη 8.614 επιχειρήσεων στο Μητρό.
6: Η δεκαετία φαίνεται ότι διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές περιόδους. Η πρώτη, η διετία 2015-2016, χαρακτηρίζεται από αρνητικά ισοζύγια και μια υψηλή αβεβαιότητα, κυρίως ως προς τα capital controls που είχαμε τότε και την οικονομική ύφεση. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 2017 έως το 2020, όπου σηματοδοτείται μια σταδιακή αντιστροφή του κλίματος.
5: Η εμπεριστατωμένη ανάλυση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναδεικνύει τρεις διακριτές φάσεις στη δεκαετή πορεία της επιχειρηματικότητας, με την τρίτη περίοδο 2021-2025 να χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση.
6: Ενώ έχουμε και την τρίτη περίοδο, το 2021 έως το 2025, όπου είναι μια περίοδος ισχυρής ανάπτυξης. Οι εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, οι διαγραφές μειώνονται και φτάνουμε στο 2025, όπου οι εγγραφές αυτού του έτους είναι σχεδόν τριπλάσιες από το 2015. Είπα και πριν ότι το 2025 ήταν το έτος ρεκόρ, όπου είχαμε συνολικά στο έτος 3.354 εγγραφές, περίπου φανταστείτε γύρω στις 10 νέες επιχειρήσεις ανά ημέρα. Μόλις 904 διαγραφές και καθαρή αύξηση 2.500 περίπου επιχειρήσεις.
2: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
8: Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Ντύσου, στολίσου, σοβαντήσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
9: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
10: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόγκ» σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
10: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Στέφανος Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
9: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
10: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
9: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
8: Πώς το είπα?
11: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
2: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και τον γάμο φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο Μελένε Νύφη, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
9: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
12: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσες, Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης.
13: Ναι.
12: Που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
9: Η παράσταση με τίτλο Μελένε Νύφη βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
14: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. Μελένε Νύφη γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
9: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
14: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ελληνικές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
13: Τι λέτε τώρα?
14: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
9: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
14: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, mm-hmm, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τους
13: σύζυγους. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
14: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται, κλεψά ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
9: Την έρευνα, τη λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τραγικός είναι ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που σαρώνουν την Κίνα, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην κεντρική επαρχία Χουμπέι από σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.
1: Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι έχουν στοιχήσει την ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 275 στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη 2 ανθρώπων στο νότο. Πολλές περιοχές στην επαρχία Χουμπέι ήρθαν αντιμέτωπες με έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα την Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο. Αναφέρθηκαν ανεμοστρόβιλοι σε ορισμένες περιοχές και 9 άνθρωποι αγνοούνται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν τραυματίσει 275 ανθρώπους έως το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι αρχές απομάκρυναν επίσης 408 κατοίκους σε ασφαλές περιοχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων σε νότια περιφέρεια και οδήγησαν τις αρχές στην απομάκρυνση τουλάχιστον 48.000 κατοίκων έως το βράδυ της Δευτέρας. Οι αξιωματούχοι ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού για την αντιπλημμυρική προστασία στο ανώτατο στάδιο, αφού οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν θράψεις σε φράγματα. Η βροχή προκάλεσε ρήγμα σε τυχώματα φράγματος στα μυευτήρα, με βίντεο να δείχνει ένα ερμητικό όγκο λασπωμένου νερού να παρασύρει το κατεστραμμένο σκυρόδεμα. Σε άλλα σημεία της περιοχής σπίτια και αυτοκίνητα είχαν βυθιστεί μερικό στο νερό, σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες. Διασώστες φαίνεται να φορούν σωσίβια και κράνη, ενώ άλλοι επέβαιναν σε φουσκωτές βάρκες αναζητώντας ανθρώπους. Ο ηγέτης της Κίνας ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με ευρωπαϊκό αέρα και υψηλές προσδοκίες πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο η επίσημη πρώτη του όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο τεχνικός της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης έθεσε τον πήχη υψηλά για τη φετινή σεζόν, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην πρόκληση της συμμετοχής σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη γραμμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλη αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους ασπρομαύρους. Στο μεταξύ, ο Χρήστος Κόντης άνοιξε τα χαρτιά του εν ώψη της νέας σεζόν του Όφη, παρουσιάζοντας την πρώτη προπόνηση, τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας και τις βασικές κατευθύνσεις του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη νέα περίοδο.
4: Στόπερ θέλουμε, back δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίχτες με εμπειρία, σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική, παίχτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες.
3: Ο κόουτς των Ασπρόμαυρων μίλησε για το ότι ο στόχος του 5-8 στο πρωτάθλημα είναι ο πιο σημαντικός.
4: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένα στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο, όχι την ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα.
3: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο στόχο του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στα παιχνίδια της Ευρώπης.
4: Είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος, άρα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας με κάποιο τρόπο στα παιχνίδια που θα έχουμε να παίξουμε.

0: Και τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, είναι παιχνίδια που είναι δύσκολα παιχνίδια, πιο απαιτητικά και στο physical κομμάτι. Άρα είναι παιχνίδια που θα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε, να τα παίξουμε με όλο μας το είναι. Και αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και εκεί, και όσο πιο ψηλά μπορούμε να περάσουμε, να πάμε, που σημαίνει να μπορούμε να περάσουμε κάποια φάση, θα ήταν ιδανικό για μας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, που διαμορφώθηκε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,72%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,67 εκατομμύρια ευρώ, 48 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε και απόψε για το 14ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν, του εφετινού τρίτου στη σειρά κύκλου εκπομπών πάντοτε στη τηλεόραση Κρέτα και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου, που εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός, που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας προσφέρουν υγεία, ευεξία, δροσιά και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου του 2026. Σαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου του 1860, γεννήθηκε ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, ο Άντον Τσέχοφ. Ένα έργο του οποίου ο Χαμελέον ταιριάζει απολύτως στο πνεύμα, στο ύφος και στο ήθος της σημερινής εκπομπής. Αλέξανδρος Γιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι μεσούσεις της σεζόν, με μάτς πίσω, με μάτς μπροστά. Δεν είναι και πολύ εύκολο να... Αλλά αναλώνει το λιγοστό ελεύθερο χρόνο στις εκπομπές.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δική μου ευχαρίστηση.
0: Ήσουν ένας ποδοσφαιρικός χαμελέον. Νομίζω ότι ήσουν. Θυμάμαι, είχαμε κάνει. Και το λέω όχι για να σε κολακεύσω, να δημιουργήσω το κατάλληλο πρόσωπο έδαφος. Μια από τις πιο ωραίες συνέντευξεις ποδοσφαιρικές που έχω κάνει ποτέ. Την είχαμε κάνει μαζί λίγες μέρες αφότου αποσύρθηκε, το Μάιο του 2020. Και μου είχες πει κάτι που το έχω συγκρατήσει. Σου πω να σου υπενθυμίσω ακριβώς τι μου είχες πει. Ότι φόραγα τα σπίδες, προσαρμοζόμουν σε όλες τις συνθήκες και κοίταζα μπροστά.
1: Θυμάμαι τη συνέντευξη. Καταρχήν τη θυμάμαι. Συνεχίζω να συμφωνώ σε αυτό που σου είπα. Θεωρώ ότι είχα την ικανότητα να προσαρμόζομαι σε όλες τις συνθήκες, γιατί κατά τη διάρκεια της καριέρας μου άλλαξα αρκετά περιβάλλοντα, ομάδες, χώρες και διάφορες καταστάσεις. Οπότε θέλοντας και μη έπρεπε να προσαρμοστώ, γιατί είχα σαν στόχο και ήθελα να πετύχω σε αυτό που επέλεξα να κάνω, οπότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος.
0: Πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή και για ένα παιδί, γιατί τότε ήσουν παιδί, ήσουν νεαρός, ήσουν έφηβος, μετά μεγάλωσες και ανδρώθηκες, να γίνεται πολύ συχνά, και αυτό συνέβαινε κατάφορα άδικα, το εξυλαστήριο θύμα. Δηλαδή ενοχλούσε εμένα, παρακολουθώντας τα μακριά, φαντάζομαι πώς ενοχλούσε.
1: Προφανώς δεν ήταν και ευχάριστο, προφανώς ήταν δύσκολο, υπήρχαν και περιόδους που έως ένα σημείο σίγουρα, όπως είπες, ένα νεαρό παιδί με επηρέαζε, με ενοχλούσε, με στεναχωρούσε, εμένα και τον περίγυρό μου εννοείται, αλλά όπως είπα, και εγώ το θεωρούσα ως ένα σημείο άδικο. Από εκεί πέρα εγώ πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στις ικανότητές μου. Ήμουν σίγουρος για μένα, οπότε κοιτούσα μόνο μπροστά.
0: Ξέρεις, εγώ το είχα συγκρίνει και τότε στη συνέντευξη που κάναμε. Είναι ένα τραγούδι του Τάκη του Μουσαφίρου. Λέω ότι ο ψηλός αναφερόταν στον Αντωνιάρη, τον Αντώνη. Γιατί ήταν μια εποχή που ό,τι κακό συνέβαινε στο Μανέκο, το φόρτωνα στον Αντωνιάρη. Και το τραγούδι ήταν όλα τα αυτή ο ψηλός. Και επειδή και εσύ είσαι ψηλό παλιγάρι, ίσχυε απόλυτα αυτό και στη δική σου περίπτωση όλα τα αυτή ο ψηλός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο την πανδημία δεν σου χρέωσαν.
1: Ναι, έχω ακούσει αρκετά.
0: Ή τα μνημόνια ή οτιδήποτε. Τι σου έμεινε? Αυτό που λένε η επίγευση από την καριέρα σου, που σε πείσμα, εγώ το λέω και το χρεώνομαι εγώ. Εντάξει, το χρεώνασαι και εσύ το χρεώθηκες, το φάγες στο πετσί σου. Τι σου έμεινε ως επίγευση από αυτή την πραγματικά σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα?
1: Μου έμεινε μια ικανοποίηση ότι κατάφερα το όνειρό μου, σίγουρα. Ένα στόχο που είχα βάλει από μικρός. Ένα όνειρο παίζοντας στη γειτονιά και σκεφτόμενος τον εαυτό μου σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα, σε μια ομάδα του εξωτερικού, στην εθνική ομάδα. Οπότε σίγουρα μου έμεινε η επίγευση της ευχαρίστησης ότι ικανοποίησα και, ικανοποίησα και τους οικείους μου, την οικογένειά μου και όλο αυτό το όνειρο που πέτυχα. Και γεμάτος από παραστάσεις, από εμπειρίες, από, όπως προείπα, διαφορετικές κουλτούρες, χώρες, γλώσσες και όλα αυτά νομίζω με γέμισαν σαν άνθρωπο και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα.
0: Επικαλούμε ξανά τη συνέντευξή μας την προεξαετία. Μου είχες πει ότι αν έβγαζες μια αυτοβιογραφία, το βιβλίο της ζωής σου, θα βάζεις τίτλο «Ήρεμη δύναμη». Σε βοήθησε αυτό? Ήταν η εσωτερική άμυνά σου?
1: Μάλλον δεν το έχω αναλύσει έτσι και πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα είναι η εσωτερική μου δύναμη που όποια εμπόδια βρήκα μπροστά μου τα

0: υπερνίκησα και κατάφερα από όλη αυτή την κατάσταση να βγω, ας πούμε, δυνατός και να καταφέρω ό,τι κατάφερα στην καριέρα μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει καταστάσεις και εμένα αυτός ήταν ο τρόπος μου. Αυτός ήμουνα και νομίζω ότι με βοήθησε.
1: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι τώρα. Εσύ γεννιέσαι 13 Φεβρουαρίου του 1985.
0: Ναι.
1: Στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, πού, στην Κατερίνη.
0: Στην Κατερίνη. Γεννιέμαι, ναι. Αλλά πολύ μικρός με την οικογένειά μου πηγαίνουμε στη Γερμανία, μετανάστες, Έλληνες.
1: Στη Στουτκάρδη.
0: Ναι, έξω από τη Στουτκάρδη. Ο μπαμπάς, η μαμά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελληνικά εστιατόρια. Οπότε τα πρώτα 9 χρόνια της ζωής μου τα περνάω στη Γερμανία. Και στα 9 μου επιστρέφουμε στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ της Γερμανίας, δεν το άρεσε, ήθελε να γυρίσει πάλι στην πατρίδα. Και
1: πήγαινε τότε, συγγνώμη, σε δικό του. Πήγαινε τότε το μυαλό σου που είναι 6, 7, 8, 9 χρονών, ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζε στην Γερμανία και θα έπαιζε κιόλα σε μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές ομάδες και πάλι λίγο να παίρνεις και έναν ευρωπαϊκό
0: κύπελλο με αυτή. Όχι. Δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου τόσο μακριά. Τότε πολύ μικρό παιδί, ευχαριστώ με το ποδόσφαιρο. Ένιωθα ότι μου άρεσε. Δεν μπορούσα να σκεφτείς τόσο μακριά στα 7 σου, στα 8 σου, στα 9 σου. Το μόνο που θυμάμαι στα 9 μου ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένος που φεύγω από το περιβάλλον μου τότε, το σχολείο, το γερμανικό κτλ. Και έφευγα για την Ελλάδα. Άσχετα που μετά εννοείται μου άρεσε που ήρθα πάλι πίσω στη.
1: Εκεί κατάλαβες ότι θα μπορούσε το ποδόσφαιρο να είναι εδρεώτερο το επάγγελμά σου, γιατί στα 7 και τα 8 και τα 9 και ίσως και μέχρι τα 15 και ίσως και όταν οριμάζεις και γίνεσαι έφηβος, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι πιθανόν αυτό θα είναι το επάγγελμά σου. Αλλά πότε κατάλαβες ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι το μέλλον σου?
0: Ίσως στην ηλικία των 15-16, εκεί που συμμετείχα στις μικτές της Πιερίας, στην Εθνική Ομάδα Παιδών, εκεί άρχισε σιγά-σιγά σίγουρα κάπως σοβαρεύει, σκέφτεσαι, βλέπεις, προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον, μιλάνε για σένα στην πόλη, στο περίγυρο που βρίσκεσαι και στην κοινωνία που ζεις. Οπότε σιγά-σιγά άρχιζε αυτό το όνειρο να γίνεται σιγά-σιγά πιο πολύ σαν στόχος, να καταφέρω το επόμενο επίτευγμα, να παίξω στην Εθνική Νέων, Παιδών κτλ.
1: Είχε συναντήσει τότε στις μικτές κανέναν παίκτη με τον οποίο ξαναβρεθήκατε μετά?
0: Στις μικτές δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν έχω συναντήσει από άλλους νομούς. Όμως στη μικτή Πιερίας, επειδή γενικά η Κατερίνη βγάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει βγάλει, έχουμε παίξει μετά συμπαίκτες σε ψηλότερο επίπεδο, τότε που ήμασταν ακόμα στις μικτές. Οπότε και γενικά επειδή η Κατερίνη βγάζει ποδοσφαιριστές, έτυχε με παιδιά που παίζαμε στα 15-16 μαζί να έχουμε παίξει και σε ψηλότερο επίπεδο.
1: Είχες εκείνη την εποχή ίνδαλμα? Δηλαδή υπήρχε παίκτης, δεν κάνω τον έξυπνο, ξέρω ποιον θα μου πεις, δεν ξέρω αν ήταν το τότε ίνδαλμά σου ή το κατοπινό. Εντάξει, έχω κάβα.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι που μάλλον δεν το έχω πει ποτέ και ίνδαλμα δεν είχα τότε στην ηλικία, ούτε μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε έναν ποδοσφαιριστή. Θυμάμαι όμως τα 9 μου χρόνια που παρακολουθούσα το Μουντιάλ του 1994 και επειδή βλέπω και τη φανέλα και ήμουνα Ιταλία από μικρός, τότε όλο αυτό το Ρομπέρτο Μπάτζιο κτλ. Θυμάμαι ότι είχα αφήσει του στο δωμάτιό μου.
1: Του Μπάτζιο, ε?
0: Ναι, του Μπάτζιο.
1: Ο Πύρλο, ο Ανδρέα Πύρλο που έχει πει μια-δυο φορές μου το έχει πει και την προηγούμενη. Τι σου άρεσε, τι σε έφτιαχνε στον Πύρλο?
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ποδοσφαιρική του οξυδέρκεια. Ένας ποδοσφαιριστής που ούτε γρήγορος ήταν, ούτε δυνατός. Παίζοντας στο χώρο του κέντρου να παίξει ένα τόσο ψηλό επίπεδο, σημαίνει ότι είχε άλλα στοιχεία σε τρομερά υψηλό βαθμό, τεχνική κατάρτιση και κυρίως, όπως είπα, ποδοσφαιρική οξυδέρκεια, πάρα πολύ έξυπνος. Και γενικά, επειδή αγωνίστηκα και εγώ στο χώρο του κέντρου, σίγουρα πρέπει να διαχειρίζεσαι διάφορες καταστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είσαι ο φάρος θεωρητικά του παιχνιδιού και νομίζω ότι οι έξυπνοι παίκτες πάντα μου άρεσαν.
1: Έπαιξε σε άλλες θέσεις?
0: Λόγω της σωματοδομής μου και έχω παίξει
1: ναι, και στόπερ. Ναι, αλλά και θα παίζα ή στόπερ ή σέντερφορ.
0: Ναι, σέντερφορ δεν έχω παίξει ποτέ. Στόπερ έχω παίξει και στο υψηλό επίπεδο σε κάποια παιχνίδια που χρειάστηκε, που έπρεπε κτλ. Γιατί οι θέσεις είναι. Κάποιο θα τύχει ένα αμυντικό χάφ, θα μπορεί να παίξει και στόπερ. Τώρα, πολύ μικρό στι ηλικίε που δεν υπήρχαν θέσει, εντάξει, έχω παίξει και πιο μπροστά κτλ. Αλλά όταν όσο μεγάλωνα, τα στοιχεία μου ήταν πιο πολύ παίχτη του κέντρου.
1: Ποια είναι η μαγεία, θα κάνω ένα λόγο παίκνιο τώρα, η μαγεία και η μαγεία του να παίζει σε ξάρι? Τι φτιάχνει ένα παίχτη να παίζει σε αυτή τη θέση?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά, γιατί

είπα και πριν, πρέπει να, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να κουμαντάρεις κάποια πράγματα της ομάδας, που να υπάρχει μια αμυντική ισορροπία, επιθετική ισορροπία. Είσαι ο γενικός ιδίνονους, ας πούμε, ιδίνονους της ομάδας. Οπότε αναπτύσσεις και τέτοια χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η ταχύτητα μπορεί να μην είναι το πρώτο που χρειάζεται για αυτή τη θέση. Σίγουρα, όσο πιο ταχύς είσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά σε σχέση με

0: που μπορεί να παίξει και μόνο με κάποια αθλητικά προσόντα. Νομίζω ότι αυτή η θέση περιέχει και άλλα, ίσως εγκεφαλικά, να είσαι εγκεφαλικά πιο έξυπνος, τέλος πάντων, να μην το πω έτσι, αλλά να μπορεί να διαχειρίζει καταστάσεις.
1: Είχες. Υπάρχει το, αν πω, στο Μουντιάλ του 94, δηλαδή εσύ στο Μουντιάλ του 94 ήσουν.
0: 9 ετών.
1: Ε?
0: 9 ετών.
1: Έχεις μετά άλλη εικόνα που να είναι πολύ δυνατή. Όχι που σε καθόρισε, που σε σημάδεψε, αλλά που να τη θυμάσαι πολύ έντονα.
0: Σαν τηλεθεατής.
1: Ναι, σαν θεατής, σαν φίλαθρο, σαν πιτσιρικάς δηλαδή.
0: Νομίζω εκείνο το Μουντιάλ, έτσι, τότε αγάπησα πιο πολύ την Ιταλία. Έτσι, μου άρεσε σαν εθνική ομάδα που παρακολουθούσα τις εθνικές τότε μικρός. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι πιο πολύ. Και πιο μεγάλος πάλι μετά το Μουντιάλ του 2006, αν θυμάμαι καλά, πάλι η Ιταλία που το κατέκτησε. Ήμουνα τότε φαν, τότε μου άρεσε και παρακολουθούσα τότε τα παγκόσμια.
1: Πώς έπεσε στα ραντάρ του Πανιωνίου, πώς έτσιπησε ο Πανιωνίος μετά τον Απόλλωνα στο Λιτόχωρο?
0: Ναι, πώς έγινε αυτό? Γενικά σε εκείνη την ηλικία των 17-16 ετών, επειδή αγωνιζόμουν και στην Εθνική Παίδων, προφανώς οι μεγάλες ομάδες παρακολουθούν τα παιδιά εκείνης της ηλικίας που ξεχωρίζουν. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ακόμα και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και των μεγάλων θεωρητικά ελληνικών ομάδων. Έτυχε, παίξαμε κάτι παιχνίδια στη Νέα Σμύρνη, τότε με την Εθνική Νέων. Οι άνθρωποι του Πανιωνίου με είδανε, τους άρεσα και τότε κάνα την επαφή με την οικογένειά μου και κατέληξα εκεί.
1: Είναι τρομερή εμπειρία για ένα πιτσιρικά που είναι teenager ακόμη να παίξει το Camp Nou και να παίξει απέναντι στον Ροναλντίνιο?
0: Είναι τρομερό γιατί...
1: Που έπαιξε ο Πανιωνίου με την Μπαρσελόνα.
0: Ναι, δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή στα 18 μου, καλά-καλά. Κάποιους μήνες στην Αθήνα, ακόμα πήγαινα τρίτη λυκείου, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τελειώσει το σχολείο. Γίναν όλα έτσι γρήγορα και εντάξει, τότε το θυμάσαι κάπως νοσταλγικά, λες τι έκανα, τότε τι έγινε, αλλά ήταν η διαδικασία αυτή που πήγαν όλα καλά. Τρομερή εμπειρία, εννοείται στα 18 σου να παίζει αντίον της Μπαρτσελόνα, στο Camp Nou, έστω και σαν αλλαγή, να παίζει αυτές τις εμπειρίες. Αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες πήγα και σχολείο. Δηλαδή, οι συμμαθητές μου ήμασταν μαζί στη τρίτη λυκείου και με βλέπαν να παίζω στο Camp Nou.
1: Έχεις κρατήσει καμία εικόνα από το μάτς αυτό?
0: Έχω κάποιες φωτογραφίες, τις έχω κάπου. Βασικά, τις έχει η μαμά κάπου κρατημένες που έχει έτσι ένα
1: αρχείο,
0: ναι, άλμπουμ κτλ. Και έχω κάποιες φωτογραφίες.
1: Πες μου κιόλας ότι άλλαξες φανέλα με τον Ροναλντίνιο.
0: Με τον Ροναλντίνιο όχι, αλλά έχω 1-2 φανέλες της Μπαρσελόνα σίγουρα. Όχι τον Ροναλντίνιο όμως. Έχω όμως κρατήσει. Σπάνια άλλαζα φανέλα γενικά σε όλη την καριέρα. Δεν το πολύ είχα, αλλά έχω καμιά κοσαριά έτσι καλές.
1: Τι έρχεται μετά? Δηλαδή, ο Πανιώνιος ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος, και όχι ακριβώς ο προθάλαμος, γιατί ο Πανιώνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα. Παίζει στην πρώτη εθνική, παίζει στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο και μόνο το γεγονός ότι έπαιξε τότε με την Μπαρσελόνα. Αλλά τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι καλό κάνεις και κάτι καλύτερο μπορεί να κάνεις στη συνέχεια.
0: Ναι, τότε. Προφανώς συνειδητοποιείς ότι έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο αγωνιζόμενος στην Αλφα Εθνική, σε ομάδα τότε που ήταν στα πολύ καλά της, παίζοντας το ευρωπαϊκά παιχνίδια, UEFA, Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες και καλές πορείες. Τότε εγώ σαν νεαρός Έλληνας σιγά σιγά έμπαινα στο γκρουπ και στην ομάδα και εκεί η ηλικία των 17 με 20 σίγουρα με το φοβερά θετικό της ομάδας του Πανιωνίου που από μόνη της πάντα βοηθάει και δίνει το χώρο σε παιδιά να φανούν, να εξελιχθούν και να κάνουν το βήμα παραπάνω. Πήγαν όλα καλά και προσέλκυσα και μετά και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
1: Η πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό πώς έγινε?
0: Τώρα, στην αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά τότε επειδή ήμασταν και ο Βαγγέλης
1: ο Μάντιος... Πήγατε και εσύ με τον Μάντιο.
0: Ναι, ήμασταν μια φουρνιά τότε 2-3 παιδιών που... παίζαν στην ομάδα, ξεχώριζαν. Νομίζω έδειξαν ενδιαφέρον έτσι και για μένα και για τον Βαγγέλη και για τον Νίκο τον Σπυρόπουλο μετά, ο Παναθηναϊκός, και έγινε έτσι γρήγορα. Θυμάμαι καλά, λίγο πριν τελειώσει η σεζόν κιόλας ήταν και πήγαν όλα καλά.
1: Το 2005.
0: 5, ναι.
1: Τι σου έδωσε ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια? Γιατί είναι λίγο. Τον Παναθηναϊκό έμενε να ξαναγυρίσει μετά. Είναι λίγο αντίθετα και αμφίδρομα τα συναισθήματα εκείνη τη εποχή και εμπειρία.
0: Τι μου έδωσε? Καταρχήν. Κατέκτησα ένα στόχο που είχα σαν πιτσιρικάς να αγωνιστώ, παρόλο που και ο Πανιώνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, να αγωνιστώ στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. σαν στόχο. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, σίγουρα ικανοποίησα ένα κομμάτι του ονείρου μου.

0: όμως η φιλοδοξία και τα όνειρα δεν σταματάνε. Θα έπρεπε μετά να μπω σε ένα άλλο μονοπάτι και ένα άλλο στίβο, να ανταγωνιστώ ποδοσφαιριστές άλλου επίπεδου, απαιτήσεις άλλο επίπεδο από τον κόσμο, από το σύλλογο, από το brand του συλλόγου και γενικά. Οπότε το κυνήγι δεν σταματάει και οι απαιτήσεις και η φιλοδοξία η δική μου. Μπήκα στο σύλλογο με όλα τα όνειρα που συνέχιζα να είχα, να παίξω στην εθνική ομάδα, να αργότερα να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Οπότε μου έδωσε την δυνατότητα να παίξω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, παιχνίδια Champions League, ευρωπαϊκά και ξαναλέω με τις απαιτήσεις ενός μεγάλου συλλόγου που ο κόσμος που έχει και όλη αυτή η δυναμική θα έπρεπε να φανεί αντάξιος.
1: Υπάρχει φιγούρα στον Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή, ενώ συμπαίκτης που θα μπορούσε ένα νεαρό που μεγάλωνε όπως εσύ εκείνη την εποχή να τον αφήσει με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή έπαιξες τον Μπίσκαν. Ο Μπίσκαν είχε πάρει τη Champions League. Έπαιξες με το Κονσεϊσάο, με το Σαν Μαρτιάν, με το Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και λέω το Σαν Μαρτιάν γιατί σας είχε βάλει ένα γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα ποίημα.
0: Ναι. Εντάξει, παίξει με τρομερό ταλέντο ο Σαν Μαρτιάν. Και να σου είμαι ειλικρινής, Βασίλη, δεν ήμουν ποτέ του να θαυμάσω κάποιον έτσι από μακριά κτλ. Πάντα προσπαθούσα με την καλή έννοια να τον φτάσω, να παλέψω να κερδίσω τη θέση του, πάντα μέσα στα πλαίσια του εφαγωνίζεις εννοείται, και έπαιρνα τα θετικά από αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές που παίζανε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από μένα, όμως δεν σταματούσα να είχα την δίψα και τη θέληση να τους φτάσω, να τους υπερνικήσω και να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα.
1: Αυτό όλο βγάζει μια ανταγωνιστικότητα, έτσι. Δηλαδή δεν ήσουν τύπος που συμβαζόσουν, ας πούμε.
0: Προφανώς, για να πετύχεις την καριέρα που ονειρεύεσαι, δεν μπορείς να μείνεις ανταγωνιστικός. Δεν γίνεται από κάθε προπόνηση, από κάθε παιχνίδι, γιατί πρέπει να εξελιχθείς, πρέπει να βελτιωθείς και θα ήταν οξύμορο να μην είσαι ανταγωνιστικός.
1: Για να κάνω τώρα ένα fast forward, μια μετάβαση στο μέλλον, δηλαδή από την εποχή εκείνη στην μεταγενέστερη εποχή. Δεν έκανες και άσχημη καριέρα και ευκαταφρόνητη. Δηλαδή πήρες τίτλους, έπαιξες έναν ευρωπαϊκό τελικό. Υπήρξες αρχηγός σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Υπήρξες αρχηγός στην Εθνική. Έπαιξες 75 φορές στην Εθνική. Έπαιξες σε
0: καλά
1: δύο Μουντιάλ, σε ένα γύρο.
0: Καλά
1: την πήγες.
0: Καλά πήγε. Εντάξει. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είμαι γεμάτος, είμαι ικανοποιημένος. Ικανοποίησα όλες μου τις επιθυμίες και τα όνειρα. Οπότε και όταν σταμάτησα το πόσο ένιωθα γεμάτος. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να μην σου μπαίνουν ούτε κατάλοιπα, ούτε τις σκέψεις τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα κτλ.
1: Δεν μπαίνεις σε αυτή τη λογική, το what if, ας πούμε. Δεν σε κόβω για να είσαι ενοχικός και...
0: Όλοι θα μπορούσαν να έλεγαν, α, αν έκανα εκεί κάτι.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτή η σκέψη. Αλλά νομίζω, είμαι πάντα της άποψη ότι στο τέλος θα πάρεις αυτό που αξίζεις, εκτός κάποιων ελαχίστων περιπτώσεων που η ατυχία σου χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, με ένα σοβαρό τραυματισμό μπορούν να αλλάξουν πράγματα, θέματα υγείας, μπορεί να μην καταφέρεις ίσως το limit και το ταβάνι που μπορεί να έχεις σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής. Αλλά σε γενικό πλαίσιο νομίζω, μετά από 15-20 χρόνια καριέρας, ξέρω εγώ, ένας αθλητής, το λέω αυτό σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα πάρει αυτό που αξίζει.
1: Την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο το 2009 για να πας στη Βρέμη, τι σκεφτόσουν, που ξαναγύριζες εκεί που μεγάλωσες και που είχες φύγει από τον Παναθηναϊκό μεσούς τη σεζόν, έτσι.
0: Ναι, μεσούς τη σεζόν. Μετά από ένα εξάμηνο που δεν αγωνιζόμουν και πάρα πολύ στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και η Βέρντερ τότε ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο η ομάδα. Το γερμανικό πρωτάθλημα ήταν και είναι σε υψηλό επίπεδο. Οπότε και αυτή μου τη μετάβαση και τη μετακίνηση στην ομάδα της Βρέμης την είδα ως ένα ακόμα σκαλοπάτι να αγωνιστώ σε ένα υψηλότερο επίπεδο που είναι τα γήπεδα του εξωτερικού.
1: Έμεινες εκεί πόσο καιρό?
0: Έμεινα εκεί ιδανικός για 6 μήνες.
1: 6 μήνες. Ναι. Παίξατε ένα τελικό.
0: Ναι. Όταν πήγα στην ομάδα, η ομάδα έπαιζε στο UEFA. Τελευταία χρονιά που το Europa League ονομαζόταν
1: ακόμα UEFA, εκεί το UEFA.
0: Ναι, και η πορεία πήγε ως τον τελικό του UEFA, που στον τέλη το χάσαμε, αλλά ήταν...
1: Με τη Σαχτάρ, με τη Σαχτάρ, δεν ήταν.
0: Ναι, Σαχτάρ, αλλά σπουδαία πορεία, πολύ καλή ομάδα. Εγώ αγωνίστηκα όλο το εξάμηνο εκείνο πολλά παιχνίδια. Ήταν μια καλή εμπειρία που σίγουρα με βοήθησε να βελτιώσω.

0: ακόμα περισσότερο.
1: Και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Τότε ήταν δύσκολα.
0: Τότε ήταν δύσκολα, ναι.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί τελείωσε ο δανεισμός μου. Η ομάδα της Βρέμης αποφάσισε να μην με κρατήσει, γιατί ξαναγύρισε ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην ίδια θέση με εμένα. Και αυτό έχει μικρή σημασία. Έχει. Και ερχόμενος από ένα τελικό UEFA, παίζοντας στη Βέρντε Βρέμης κτλ., ήρθα στην ομάδα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χωρίς να με υπολογίζει η ομάδα.
1: Προπονητής τότε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τενκάτε.
1: Ο Τενκάτε.
0: Η ομάδα τότε ήταν σε μια περίοδο μετάβασης από την εποχή του κ. Βαρινογιάννη στη νέα εποχή.
1: Πολύ μεταχικότητα.
0: Ναι, ήταν ένα γκρουπ παιχτών που δεν υπολογιζόταν καν από την νέα διοίκηση και από την ομάδα. Οπότε έτσι ήταν μεγάλο το κοντράστ. Το Μάιο να παίζει τελικό UEFA, να είσαι στην εθνική ομάδα και τον Ιούλιο να είσαι εκτός πλάνων της ομάδας σου και να κάνεις προπόνηση μόνος.
1: Έχεις ξαναμιλήσει για τον Τενκάτε. Μάλλον ήταν ο προπονητής που δεν θα ήθελες να ξαναέχεις ποτέ στην καριέρα σου.
0: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να βγάζω.
1: Εντάξει, ξέρεις,
0: έχω συναντήσει πολλούς προπονητές.
1: Και σε ρωτάω τώρα, έχει πιο μεγάλη σημασία, όχι η απάντηση σαν και καλά να ξεβράκωσε με τον Τενκάτε. Γιατί είσαι προπονητής τώρα. Δηλαδή τώρα που είσαι προπονητής, βλέπεις ότι πιθανόν να έχεις εκτιμήσει διαφορετικά κάποια πράγματα όταν αγωνιζούσαν. Που τα έβλεπες και λίγο ενθερμό, η τσατίλα είναι αρότερο, γιατί δεν με βάζει, γιατί.
0: Η τσατίλα, τα νεύρα και η απογοήτευση γενικά οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είναι μες στο παιχνίδι. Θεωρώ όμως και όταν ήμουν ποδοσφαιριστής, γιατί ήμουν νοήμων και δεν ήμουν κανένας τρελός, ότι όταν αντιμετωπίζεις με σεβασμό από οποιονδήποτε προπονητή, κανένας ποδοσφαιριστής, πίστεψέ με, δεν θα βγάλει ούτε κακία, ούτε θα νιώσει αδικημένος. Στους εκάστοτε προπονητές που συνεργάστηκα στην καριέρα μου την ποδοσφαιρική, πάνω από τις γνώσεις, την ικανότητα κτλ., νομίζω για μένα έχει σημασία κατά πόσο είσαι ένας σωστός άνθρωπος, καλός στην επικοινωνία, να είσαι ντόμπρος και εντάξει απέναντι στους ποδοσφαιριστές σου. Τώρα, αν θα παίξεις, αν θα σε υπολογίσει μια ομάδα, αν θα είσαι εκτός πλάνων, αυτά όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αντιμετωπίσουν και είναι part of the process που λένε, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, γενικά, αυτό που για μένα έχει σημασία είναι η αντιμετώπιση και ο σεβασμός που θα έχεις μεταξύ δύο άντρων.
1: Στο μεταξύ, θα το θυμάμαι, παραλίγο να βάλεις γκολ στο τελικό στην παράταση.
0: Ναι, έτυχε μια.
1: Με το Βέρντερ Σακτάρ.
0: Ναι. Παραλίγο, δεν μας έκατσε. Δεν μας έκατσε.
1: Λοιπόν, και γυρίζεις, είναι η κατάσταση λίγο περίεργη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον double εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά εγώ έχω φύγει ενδιάμεσα, ναι. Εκείνο το εξάμεινο που δεν υπολογιζόμουν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το Δεκέμβριο που ήρθε Γενάρη.
1: Σε απογοήτευσε αυτό, σοκαρέ.
0: Ναι, με απογοήτευσε.
1: Είσαι και σε μια εποχή ωριμότητας, κλάσης. Δεν είσαι πιτσιρικάς, δηλαδή.
0: Δηλαδή, αν θυμάμαι, αν μπορώ να ξεχωρίσω μία-δύο στιγμές γενικά στην καριέρα μου που είτε πέρασα δύσκολα, είτε έπεσα ψυχολογικά κάπως, νομίζω ότι εκείνο το διάστημα ήταν, γιατί είναι δύσκολο να. Όχι να θεωρείς, να είσαι σε μια καλή κατάσταση ποδοσφαιρική, να παίζεις τη Βέρντε Βρέμης, να παίζεις τελικό. Και τα λοιπά, να είσαι στην εθνική ομάδα και να αυτή η μετάβαση μέσα σε ένα-δύο μήνες να έχεις στην ομάδα του Παναθηναϊκού και να είσαι εκτός πλάνων, είναι δύσκολο να μην σε επηρεάσει και να προπονήσεις ουσιαστικά για 6 μήνες μόνος σου σε ένα γήπεδο ολομόναχος, όντας ακόμα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, γινόταν κλήσεις της εθνικής ομάδας, με καλούσε ο κ. Ρεχάγκλαν, δεν κάνω λάθος τότε ήταν, και εγώ ήμουνα εκτός πλάνων κάποιας ομάδας.
1: Πώς το καλύπτεις το χαμένο έδαφος τότε? Δηλαδή, εκείνη την εποχή που ο Παναθηναϊκός παίρνει τον double και εσύ προπονείσαι μόνος σου, μετά από λίγο καιρό είσαι στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σωστά. Ναι. Εκείνο το εξάμεινο σίγουρα είναι δύσκολο να κρατήσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, την πνευματική σου δύναμη, γιατί πρέπει να κρατηθείς σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Προπονούμενος όμως μόνος σου σε ένα ομαδικό άθλημα δεν είναι εύκολο. Το κατάφερα αυτούς 6 μήνες και μετά το Γενάρη έφυγα, πήγα στην Ιταλία στη Σιένα. Που το δεύτερο μισό τη σεζόν αγωνίστηκα, οπότε πήγα στο Μουντιάλ σε καλή κατάσταση.
1: Ξανά είπε ο Μαλεζάνη, μα και κάτσο.
0: Ναι,
1: ήσασταν στη Σιένα.
0: Ξανά είπε ο Μαλεζάνη, ναι. Τότε ο κ. Μαλεζάνη βρισκόταν στη Σιένα, με κάλεσε, είχε ανάγκη από ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση η ομάδα. Και για μένα ήταν μια διέξοδος να πάω να αγωνιστώ σε μια ομάδα.
1: Πώς εξελίσσονται από εκεί πέρα τα πράγματα?
0: Μετά από ένα Μουντιάλ που και αγωνίστηκα και. Η εθνική ομάδα τότε έκανε την πρώτη νίκη που για εκείνη την περίοδο ήταν έτσι ένα.
1: Την Ιγυρία.
0: Ναι, ήταν
1: το ιστορικό μάτς με την Ιγυρία.
0: Ιστορικό, ένα κατόρθωμα για την ομάδα εκείνης της εποχής. Και εγώ αγωνιζόμενος και αγωνιζόμενος, θεωρώ σε καλό επίπεδο. Προέκυψε η Racing Santander στην Ισπανία.

0: μετακόμισα εκεί. Από τις καλύτερες, έτσι θυμάμαι ωραία αυτή την περίοδο, γιατί πάντα μου άρεσε το Ισπανικό Πρωτάθλημα.
1: Το ξέρω, μου το έχεις πει και τότε.
0: Ναι.
1: Και θυμάσαι επίσης, και τώρα ίσως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η άποψη την οποία θα εκφράσεις. Τι σου έκανε κλικ, Μαρθελίνο, πώς λέγονταν εγώ, στον προπονητή?
0: Επειδή έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Και διαφορετικών σχολών και διαφορετικών φιλοσοφιών.
0: Αυτό που έχω καταλήξει μετά το πέρας της καριέρας μου είναι ότι λίγοι προπονητές θα σου μείνουν. Λίγοι προπονητές πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτός ήταν ένας από αυτούς. Μεθοδικός, οργανωτικός, πολύ καλός τακτικά. Γι' αυτό ακόμα μέχρι και σήμερα έχουμε επαφές. Μετά το τέλος της καριέρας μου πήγα, παρακολούσα από κοντά τη δουλειά του.
1: Πού είναι τώρα?
0: Τώρα βρίσκεται στη Villarreal.
1: Στη Villarreal.
0: Στην Ισπανία, σε εννοείται πολύ υψηλό επίπεδο. Και ήταν από τα σημεία της καριέρας μου που λες ότι εκείνη την περίοδο βελτιώθηκα, έμαθα και πήρες πράγματα για να βελτιωθείς. Γιατί η βελτίωση και η μάθηση δεν σταματάει κατά τη διάρκεια της καριέρας, ακόμα και σε ψηλότερη ηλικία. Θεωρώ ότι πάντα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βελτιώνεται.
1: Από τη Σαντατέρ γυρίζεις στον ΠΑΟΚ.
0: Από τη Σαντατέρ. Όχι, πάω όχι. Για λίγο στη Μονακό.
1: Στη Μονακό, μπράβο. Ναι.
0: Μετά στο Αποέλ και μετά Ελλάδα ξανά.
1: Ζωάρας, Μονάς. Στο Πριγκιπάτο.
0: Το Πριγκιπάτο ήταν πάλι ένα εξάμεινο
1: μικρό,
0: που δεν πήγε πολύ καλά. Πολλές αλλαγές στην ομάδα. Καινούριος ιδιοκτήτης τότε ο Ριμπολόβλεφ που ακόμα βρίσκεται στην ομάδα. Έτσι, ένα πολύ ποσοστέ στην ομάδα. Ένα χάος λίγο. Δεν πήγε καλά τόσο αγωνιστικά, ενώ ήταν πάλι ένα εξάμεινο που δεν αγωνιστικά πολύ. Εντάξει, σαν μέρος να ζεις, ωραίο, αλλά επειδή έζησα στο εξωτερικό για το επάγγελμά μου, εγώ αν δεν έπαιζα και δεν αναγωνιζόμουν, όπου και να ήμουνα, δεν τα βλέπα ωραία. Οπότε αυτή ήταν η τροφή μου, αυτή ήταν η ικανοποίηση. Ένιωθα ότι τι κάνω στο εξωτερικό αν δεν αγωνίζομαι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν νιώθα ωραία.
1: Από όλες αυτές τις χώρες που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών χώρων, σε ποια θα μπορούσες να ζήσεις?
0: Θα μπορούσα να ζήσω στην Ισπανία. Εντάξει, έχουμε πολλά κοινά σαν λαοί, σαν κλίμα, πολλά πράγματα, οπότε ναι, θα μπορούσα εκεί εύκολα να...
1: Στο μυαλό ενός παίκτη που είναι εκείνη την εποχή στο υψηλότερο επίπεδο και που είναι βασικός στέλεχος εθνικής ομάδας, όταν η επιστροφή έχει στοιχεία, εντάξει, εγώ θα το πω με χοντράδα τώρα, να πάρεις το αίμα σου πίσω από την κοινή γνώμη, ας πούμε, σου δίνει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να παίξεις. Δηλαδή
0: όχι, δεν το έβλεπα έτσι καθόλου. Ήταν μια περίοδος που είχα αγωνιστεί μια σεζόν στο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, ένιωθα σε καλή κατάσταση. Προέκυψε η πρόταση του ΠΑΟΚ. Εκείνη την περίοδο είχε μόλις εισέλθει ο κ. Σαββίδης, λίγους μήνες πριν, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα με πολλές φιλοδοξίες, πολλά όνειρα. Ένα καινούριο project. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ τότε που ήταν στην εθνική ομάδα επίσης υψηλού επίπεδου. Οπότε έβλεπες κάτι, ότι κάτι καλό πάει να γίνει εκεί. Δεν μου ήταν δύσκολη απόφαση, επειδή η καταγωγή μου είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάντα το να έχεις την οικογένεια κοντά και να ζεις κοντά στους δικούς ανθρώπους δεν είναι αρνητικό. Οπότε όλο μαζί το πλάνο ήταν καλό.
1: Συμπαθούσες τον ΠΑΟΚ ο μικρός?
0: Εντάξει.
1: Όλοι οι ΠΑΟΚτζήδες είναι αριανοί το εκεί.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν από μικρός, έτσι να πω, με κάποια ομάδα πολύ, γιατί μεγάλωσα στη Γερμανία μέχρι τα 9-10 και όσο βλέπω πόσο, δηλαδή πιο πολλές φορές ήμουν Bayern παρά... ναι. Αλλά επειδή ο περίγυρος εκεί, ειδικά η καταγωγή μου που είναι από την Κατερίνη, σίγουρα είναι πολλοίς κόσμος από υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, μου ήταν όλο πιο εύκολο...
1: Ναι, είναι πιο εύκολο για ενσωμάτωση.
0: Ναι, να ενσωμάτωση ακριβώς. Μπράβο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Υπάρχει εικόνα που σου έχει μείνει χαραγμένη στον ΠΑΟΚ?
1: Χαραγμένη είναι μια στιγμή έτσι λίγο άσχημη. Όχι προσωπική, εννοώ με την ομάδα, γιατί παίξαμε ένα προκριματικό Champions League τότε με τον ΠΑΟΚ εναντίον τη Σάλκε σε διπλά παιχνίδια. Και ήμασταν τόσο κοντά στο να παίξουμε πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, που νομίζω για δική μας αυλεψία, κακή στιγμή, τέλος πάντων κακά λεπτά σε ένα παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και ένιωθα μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ήθελε πώς και πώς αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία να αγωνιστεί το ΠΑΟΚ, και ήμασταν τόσο κοντά και ήταν σίγουρα μια στιγμή που δεν μου έχει μείνει έτσι ωραία.
0: Και εκεί, κόντρα, τα μπιφ που λένε, γιατί έχεις, είναι ένα διάστημα που είναι ο Ίβιτς και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Είχες θέματα τότε?
1: Εντάξει, με τον κύριο Ίβιτς, ναι, είχαμε κάποια θέματα πάλι, που ξαναλέω είναι θέματα όχι αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα οποιοςδήποτε προπονητής και οποιοςδήποτε ομάδα μου δεν σε ευολογίζουν. Ναι, εγώ είμαι πρώτος που χαιρετάω και φεύγω. Δεν θα κάτσω να παρακαλέσω για οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ θέμα συμπεριφοράς, αντιμετώπισης και μη σεβασμού. Με τον κύριο Αναστασιάδη δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Όχι, γιατί τη σεζόν που ήταν σαν προπονητής, ίσα ίσα έπαιζα συνέχεια. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που βίωσε στο ποδόσφαιρο?
1: Η στιγμή να παίζω με την εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, ξανά να ξεκινήσω την καριέρα μου, δεν ανταλλάσσεται το αίσθημα να αγωνίζεις με την εθνική ομάδα, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω δεν μπορώ να το βάλω πάνω από τίποτα συλλογικό.
0: Και η πιο άσχημη που σε έφτασε στα όρια των αντοχών σου και δοκίμασε τις αντιστάσεις και τον χαρακτήρα σου?
1: Ναι, άσχημη είναι η περίοδος που σε μια ομάδα δεν υπολογίζεσαι, και δεν εννοώ να μην παίζεις πολύ. Όταν είσαι τελείως εκτός πλάνου και κάνεις μόνο προπόνηση, είναι πολύ άσχημο. Και δεύτερον, ένας τραυματισμός που είχα στην καριέρα μου μεγάλος, ευτυχώς δεν είχα άλλους ούτε μικρότερους, ο οποίος μ' άφησε για 6 μήνες περίπου εκτός, είχα σπάσει το πόδι μου. Τότε σε μια κατάσταση πολύ καλή και οντζόμουν στην Ισπανία. Ήταν σε ένα σημείο της καριέρας μου που ιδανικά θα ήθελα να μην συμβεί.
0: Σε ατσάλωναν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν σε τσάντζαν, σου έδιναν παραπάνω κίνητρο. Δηλαδή υπάρχουν μερικά συγκεκριμένες εκφράσεις. Δηλαδή τα παιδιά του Τζίγκερ, το πάλι ο Τζιόλι στην Εθνική και Τζιόλι που ήταν στην Ξάνθη του Πανού, σε χαρίζουμε, δεν σε υπολογίζουμε.
1: Εκ του αποτελέσματος σίγουρα με ατσάλωσαν.
0: Ναι.
1: σίγουρα. Με στεναχωρούσαν στην αρχή νομίζω πιο πολύ, γιατί ειδικά την περίοδο του Παναθηναϊκού δεν πάβει να είμαι ένα παιδί 23 χρονών. 24, δηλαδή, να υπάρχει ένα τέτοιο κάπως μένος εναντίον ενός τέτοιου παιδιού είναι λίγο τρελό.
0: Αδικαιολόγητο.
1: Τρελό είναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα, είναι τρελό. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα υποκινούνται και από, τέλος πάντων, από κάποιες άλλες καταστάσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψη του κόσμου. Θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί στη συνέντευξη μου. Υπάρχει ένας κόσμος έξω που με εκτίμησε πολύ σαν προσωπικότητα και σαν ποδοσφαιριστή. Οι προπονητές, οι σύλλογοι που συνεργάστηκα και όλος ο περίγυρος ο καθαρά ποδοσφαιρικός, νομίζω ότι έχω τις καλύτερες σχέσεις και εντυπώσεις, θέλω να πιστεύω. Οπότε αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα.
0: Τι πουλάγες σε εισαγωγικά η λέξη, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζιόλης, ο αμυντικός χαφ Αλέξανδρος, τι πουλάγε, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, που έκαναν τους προπονητές να τον θέλουν, να τον χρησιμοποιούν, έστω και αν υπήρξαν αυτές οι περιπετειώδεις φάση στην καριέρα σου, που έκαναν το Ρεχάγκελ να σε πάρει στο γύρο του 2008, το Σάντος στο Μουντιάλ του 2010 και του 2014, δεν σε πήρε το 2012 στο γύρο, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Γιατί από μια περίοδο που δεν αγωνιζόμουν πολύ στο Μονακό. Νομίζω ότι ήμουν ένας ποδοσφαιριστής στη θέση που καταρχήν σαν χαρακτηριστικά, σωματικά, δυνατός, ψηλός, μπορούσα να κερδίσω μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, καλός τεχνικά. Οπότε μια ομάδα που θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο μπορούσε να υπηρετήσει αυτό το πλάνο. Και σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε τι θα πάρει από αυτόν, ενός επίπεδου και πάνω πάντα. Δύσκολα είχα μεταπτώσει στην απόδοση.

0: Κωσίμου. Και νομίζω οποιοδήποτε προπονητή θέλει να ξέρει ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή που σήμερα του δώσει το 8, βρέξει χιονίσει. Σε δύσκολε συνθήκε, νομίζω ότι ήμουνα εκεί, δεν κοίταζα να αποφύγω δύσκολε καταστάσει. Πάνω κάτω νομίζω αυτά.
1: Εάν δεν είχε γεννηθεί στι 13 Φεβρουαρίου του 1985, αλλά έχει γεννηθεί στι 13 Φεβρουαρίου του 2015, του 2005, του 2025, τι διαφορετικό θα έκανε στη ζωή σου?
0: Ποδοσφαιρικά, σαν
1: ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά.
0: Σαν επιλογές.
1: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει στιγμή που λες ότι διαχειρίστηκες λάθος? Καλά, όλοι μας στη ζωή κάνουμε λάθος. Δηλαδή, είναι και η περιβοήτη ατάκα του Μπέρτο Μπρέχτ στην ιστορία του κυρίου Κόινερ. Του λέει: καλημέρα, κύριε Κόινερ, τι κάνετε? Λέει: πολύ καλά, ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έκανα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω επιλογές καθαρά ομάδων και τα λοιπά είναι τι έχεις εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, ποιο θεωρείς πιο συμφέρον για σένα και ανάλογα πράττεις. Οπότε τις εκάστοτε στιγμές νομίζω ότι έπρατα σωστά. Πήγαινα σε ομάδες ή επέλεγα ομάδες που έβλεπα ότι με ήθελαν, που είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι.
1: Όταν πήραμε το Euro, ήσουν στο Πανιούνιο. Σωστά. Το 2004.
0: Ναι, στο Πανιούνιο.
1: Τι σου έκανε εντύπωση τότε?
0: Από τα παιδιά που το κατέκτησαν.
1: Ναι, από τα παιδιά που το κατέκτησαν. Ναι. Δηλαδή.
0: Ό,τι έκανε και σε εμάς σε όλους
1: τους ανθρώπους. Ο Τρίαμος και ναι. Το έπος είναι δεδομένα.
0: Ναι. Ό,τι έκανε. Εντάξει, ήμουν ένα παιδί 19 χρονών. Θυμάμαι, έβλεπα τα παιχνίδια τότε, ήταν και καλοκαίρι, διακοπές. Ήμουν στην Κατερίνη, σε καφετέριες κτλ. Η ομάδα, τρομερή ομάδα, γιατί μετέπειτα.
1: Έπαιξες μαζί με κάποιους
0: συμπαίκτες. Μπήκα σιγά-σιγά στο κλίμα της ομάδος, είδα όλα αυτά τα παιδιά. Κατάφεραν κάτι φοβερό. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό έχει. Είναι το δέσιμο μιας ομάδας, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν πραγματικά ομάδα μες στο γήπεδο και καλοί ποδοσφαιριστές, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό, δηλαδή η ένωση μεταξύ τους, το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε και αφού πήγα μετά στην ομάδα, σίγουρα και οι επιτυχίες δένουν τις ομάδες, οπότε ήταν απόρρια και τα επόμενα χρόνια πάνω κάτω πήγε έτσι, γιατί η ομάδα είχε αυτή τον αέρα, την άβρα της κατάκτησης.
1: Από τις τρεις διοργανώσεις μεγάλες, δηλαδή το Euro του 2008, το Μουντιάλ του 10 και το Μουντιάλ του 14. Τώρα που έχουν περάσει και μερικά χρόνια και αν πεις δεν έχει σημασία ότι έχουν περάσει μερικά χρόνια. Σε ποια από αυτές τις τρεις οργανώσεις που σου πάρουν πιστεύεις ότι χάσαμε ευκαιρία? Όχι, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει την υπέρβαση τροποντινά.
0: Σίγουρα,
1: σίγουρα
0: το Μουντιάλ του 2014. Η ομάδα ήταν τότε πολύ καλή, αν και δεν αγωνίστηκα εγώ σε αυτό το Μουντιάλ. Ατομικά, καθαρά. Ατομικά, για μένα ήταν του 2010 πιο. Ήμουνα πιο πολύ involved, ναι, σε αυτό, πιο πολύ συμμετείχα κτλ. Αλλά η ομάδα του 2014 και η ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη διοργάνωση ήταν εκεί. Καλή ομάδα, πολύ κοντά στο να αποκριθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Εκεί ήταν μια μεγάλη ευκαιρία σίγουρα να ξεχωρίσει.
1: Όχι στα. Σώνει και καλά στα 6 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που αποσύρθηκες, αλλά από τότε που ήσουν στα ντουζένια σου. Μέχρι τώρα τι. Τι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο?
0: Νομίζω καταρχήν γενικά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται και ραγδαία. Δηλαδή, λίγο να μείνει πίσω, τώρα το βλέπω και την πλευρά του προπονητή. Ειδικά τακτικά, πλέον όλοι οι προπονητές, ειδικά στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να βρει προπονητή όχι υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι στη γενιά μου ακόμα δεν είχε μπει τόσο πολύ γενικά και η τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έως ένα σημείο παίζαμε ό,τι ξέραμε, ενώ τώρα νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ περισσότερη πληροφόρηση, πολύ βοήθεια από τα προπονητικά επιτελεία, από επιτελεία γενικά που περιτριγίζουν την ομάδα. Έχει γίνει πολύ πιο specific, πιο στη λεπτομέρεια, όσο πάει και εξελίσσεται.
1: Γιατί από το 2014 και πέρα ήσουν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνη την ομάδα που έπαιξε για τελευταία φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί αποτύχαμε από εκεί πέρα? Με διάφορους τρόπους, με διάφορους προπονητές.
0: Εντάξει, αυτή η κουβέντα σίγουρα δεν γίνεται έτσι στο πόδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω λάθος επιλογές της διοίκησης της εκάστοτε από τώρα, ποιοι ήταν και τα λοιπά, ούτε καλά-καλά θυμάμαι. Επιλογές σε προπονητές, και αυτό πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε η επιτυχία του Euro ήρθε. Μεγάλο ρόλο έπαιξε ο κ. Ζεχάγκελ και μετά ο κ. Σάντος παρέλαβε μια ομάδα. Και μια γενιά ποδοσφαιριστών που τη συνέχισε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Η μετάβαση, η επιλογή των προπονητών κυρίως, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο

0: προπονητής δεν ήταν ενδεδειγμένη και δυστυχώς ό,τι φτιάχνετε δύσκολα, εύκολα γκρεμίζεται. Αποδείχτηκε.
1: Εάν ήσουν προπονητής και είχες μεγάλο μπάτζετ, απεριόριστο, από όλους αυτούς που έπαιξες, ποιον θα ήθελες ή σαν ποιον από αυτούς που έπαιξες μαζί θα ήθελες να τον έχεις παίκτη. Όχι σαν και καλά γιατί ήταν μπαλαδόρος και παιχτάρα, αλλά ίσως γιατί και με την προσωπικότητα. Έχεις πει για τον Πιζάρο σε μια συνέντευξη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, υψηλού επίπεδου. Τότε σε εκείνη την ομάδα υπήρχε ο Ντιέγκο της Βέρντερ. Ναι. Μετά βγήκε ο Ζιλ που έπαιξε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά στην Άρσεναλ. Ήταν πολύ σπουδαίοι παίχτες. Τώρα να ξεχωρίσω να σου πω την αλήθεια, δεν μου έρχεται έτσι εύκολο στο μυαλό να πω ότι θα έπαιρνα αυτόν, γιατί πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μπορείς να βρεις. Ίσως να ψάχνα κάποιον που πραγματικά ήταν ή team player ή με την προσωπικότητά του θα δίνει πολλά περισσότερα πράγματα από το καθαρά αγωνιστικό που θα ενέπνεε και όλη την ομάδα, νομίζω. Θα ψάχνα ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
1: Υπάρχει αντίπαλος που να σε ζόρισε? Όλους προφανώς τους ποδοσφαιριστές κάποιος κάπου κάποτε τους ζόρισε.
0: Σίγουρα πολλοί θα έχουν περάσει. Επειδή όμως δεν είναι ένα άθλημα που θα παίξει ένας εναντίον ενός, δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής τα λοιπά είτε με έφερε τόσο δύσκολη θέση. Το έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξή μου. Θυμάμαι μια φορά είχαμε παίξει με τον Παναθηναϊκό, ήμουν τότε, εναντίον της Λαντς σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και έπεσε στο κέντρο ένας ποδοσφαιριστής.
1: Ο Κεϊτά.
0: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, δηλαδή ακόμα μου
1: έχει μείνει.
0: Φαντάσου, ναι.
1: Το έχω διαβάσει.
0: Ναι, ναι, το έχω πει και πάντα μου έχει μείνει, δεν ξέρω ποιο λόγο. Που παίξαμε εκείνο το παιχνίδι και τελειώνει το παιχνίδι και λέω, τι παιχταράς είναι αυτός. Δηλαδή δεν μπορούσα να του πάρω την μπάλα σε όλο το παιχνίδι ή πάλευα, δεν ξέρω, έδωσα το καλύτερο με αυτό. Και είτε τον πίεζα είτε όχι, δεν τον ένοιαζε. Και μετά από αυτό, δηλαδή, όντως η καριέρα του ήταν τρελή μετά που πήγε στη Σεβίλη, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, αποδείχθηκε ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο και αν δεν είχε ταλέντο και δεν σε έπιαναν τα ραντάρ και οτιδήποτε άλλο, τι θα είχες κάνει στη ζωή σου?
0: Τι θα είχα κάνει?
1: Αυτό που λένε η κουβέντα, βλέπεις ένα παιδάκι και του λες, τι θες να γίνεις αγόρι μου όταν μεγαλώσεις? Τι θα του απαντούσες?
0: Κοίταξε, όσο θυμάμαι τότε τις σκέψεις μου και τις ανησυχίες μου, αν θα ήθελα να ασχοληθώ κάτι πάλι με τον αθλητισμό, ιδανικά.
1: Σε είδα και πιάνε μια ρακέτα του τένις εδώ και έκανες και μια κίνηση.
0: Είμαι φαν.
1: Προηγουμένως εδώ στο μαγαζί.
0: Φαν, είναι ένα από τα αθλήματα που ίσως θα ήθελα να ακολουθήσω. Σταματώντας το ποδόσφαιρο, ανοίγω μια παρένθεση, ασχολήθηκα με το τένις σοβαρά, δηλαδή τα επόμενα ήδη και ακόμα έτσι παίζω. Πολύ ωραίο άθλημα.
1: Με
0: πολύ...
1: τον Τζέρτα έχει παίξει, παίζει και στο
0: Τζέρτα. Όχι, τσάρτα, ακόμα δεν έχουμε παίξει. Θα το προκαλέσω μάλλον σε ένα παιχνίδι. Και με βοήθησε και πάρα πολύ μετά το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ καλή μετάβαση μετά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα, αν δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, πάντα μου άρεσε έτσι να ασχοληθώ ίσως σαν ένας μάνατζερ ξενοδοχειακών.
1: Έχεις ασχοληθεί με αυτό ή όχι?
0: Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αλλά αυτό έγινε στην Κατερίνη.
1: Είμαι
0: ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Αυτό έγινε μετέπειτα. Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και πιο νωρίς, σε αυτή τη ηλικία, ας πούμε, και των 17, που είσαι ακόμα στο σχολείο και λες, αν δεν ασχοληθώ με το πόσο, τι θα γίνει. Να σκεφτόμουν έτσι να. Θα ήθελα να διαχειρίζομαι ξενοδοχείο.
1: Ασχολήθηκες με άλλο σπορ προτού κατασταλάξεις στο ποδόσφαιρο?
0: Σε εκείνη την ηλικία και μπάσκετ έπαιζα και βόλεϊ. Ναι, έπαιζα. Στα σχολεία εκεί είναι ασχολιόμουν.
1: Όταν πήγες στη Σιένα ήταν ο Ζήσης εκεί.
0: Ναι, τότε ήταν ο Νίκος. Ναι, ναι. Είχαμε την ίδια περίοδο. Ναι. Ο Νίκος ήταν πιο μεγάλο διάστημα εκεί. Εγώ ήμουν μόνο 6 μήνες. Κάναμε και παρέα με τον Νίκο. Εντάξει, σπουδαίο παιδί και αυτός μεγάλη καριέρα. Και σαν χαρακτήρας.
1: Βέβαια. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή τώρα στο τέλος ημέρας που τώρα πια είσαι προπονητής, είσαι μαζί με τον Χρήστο τον Κόντι. Εδώ στο Ηράκλειο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, θα είναι ο επίλογός μας ο Όφη. Πρέπει να. Οικογένεια έχεις?
0: Προ λίγο ενημερών είμαι πατέρας
1: ενός
0: παιδιού.
1: Μπράβο,
0: και
1: να ξέρεις. Μπράβο, μπράβο.
0: Στιγμές και περίοδος.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο που λένε, δεν το έχω ακούσει, εγώ δεν είμαι εξαθλητής, αλλά λένε ότι, ξέρεις, και κυρίως τα ομαδικά σπορ, ότι σε οριμάζουν νωρίτερα, σε κάνουν να μπαίνεις από την αρχή στον ανταγωνισμό και στην πίεση.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι, δηλαδή, και το παιδί μου θα ήθελα να νοήσω από τον βάλω στον αθλητισμό. Νομίζω ότι αποκτάς
1: ναι, μπράβο, τώρα
0: πολλά πράγματα.
1: Λίγες μέρες, Θεσσαλονίκη πάνω που πήγες όταν παίξατε με τον ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά την πρόκριση πιτσάκα, ανέβηκες πάνω. Μπράβο,
0: ναι, τώρα πρέπει να είμαι λίγο κοντά στη γυναίκα μου και στο παιδί. Οπότε αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις από πολύ μικρή ηλικία αν ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Να μην παρατάς πράγματα. να επιμένεις, να βελτιώνεσαι, να μην απογοητεύεσαι. Όλα αυτά πρέπει να τα περάσεις για να παίξεις, να αγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένας αθλητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε από άλλο άθλημα, για να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, να κάνει μια αξιόλογη καριέρα, θεωρώ ότι η δύναμη του μυαλού του είναι αυτή που του έχει δώσει αυτό το, τη δυνατότητα, και αυτή έχει έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί τεχνικά, τακτικά, σίγουρα υπήρχαν και άλλα παιδιά στην ηλικία του που ήταν ταλαντούχα, και άλλοι ήταν καλοί μπασκετμπολίστες, και άλλοι ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, και άλλοι ήταν καλοί ταινίστες. Το πώς αντιμετωπίζεις τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται μπροστά σου είναι το κλειδί για να πετύχεις.
1: Ακριβώς πριν από τρεις μήνες, 29 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από τον Όφη η αλλαγή, συνεπώς και η έλευση η δική σου μαζί με τον Χρήστο τον Κώτη και τον Διονύση τον Χιώτη. Τώρα παρεμπιπτόντως, η παρέα είναι πολύ ποδοσφαιρική, έτσι, και δεν
0: ναι,
1: είναι το
0: είμαστε ένα team.
1: Δηλαδή, θα ήθελα να είμαι σε μια, σε μια αποστολή που θα κάθεστε να κουβεντιάζετε ποδοσφαιρικά.
0: Είναι, εντάξει, παιδιά που έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο, τώρα ακολουθούμε την πορεία της προπονητικής. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Είχες παρτίδες με την Κρήτη πιο μπροστά?
0: Όχι ιδιαίτερες. Όχι ιδιαίτερες. Παρτίδες με την έννοια να έχω ανθρώπους να έρχομαι εδώ.
1: Μόνο διακοπές.
0: Διακοπές έχω έρθει. Διακοπές έχω έρθει, ναι.
1: Από τον Όφη είχες κάποια εικόνα όσο έπαιξες με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανιόνιο, με τον ΠΑΟΚ? Δεν σου είχε μείνει κάτι όταν κατεβήκατε εδώ για να λάβετε την τεχνική ηγεσία και να μπήκες? Καλώς στο Γεννικουλέ, το Όφη δεν παίζει στο Γεννικουλέ, παίζει στον Πατρίτη.
0: Εντάξει, έχω παίξει στο Γεννικουλέ, έχω δει τη. Εννοείται, έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής και τον κόσμο του Όφη, έχω παίξει αντίπαλος. Ξέραμε που ήρθαμε και ξέρω που ήρθα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει προς τα έξω, και αυτή είναι και η πραγματικότητα, είναι γενικά ότι η ομάδα είναι ένας υγιής σύλλογος στην Ελλάδα, αρκετά ποδοσφαιρικός, να το πω, με ανθρώπους και στελέχη που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο με ήθος. Και εντάξει, επειδή για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και πάρα πολλά αυτοί οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, είναι σίγουρα από τους σύλλογους που θα ήθελες να εργαστείς, να είσαι μέρος ενός project, μιας διαδικασίας, και νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που τελευταίους δύο μήνες.
1: Εντάξει, σκέφτομαι τώρα ότι όλες οι ομάδες που έπαιξες στην Ελλάδα είναι 100 χρονές. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος, ο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Και Όφη. Ναι, σαν...
1: Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ενσωματωθεί στην κριτική κουλτούρα, δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Από τις τόσες ενσωματώσεις που έχω κάνει σε διάφορα μέρη του πλανήτη, νομίζω ότι να έρθει στην Κρήτη δεν είναι το δύσκολο αυτό. Εύκολο.
1: Με τον Κόντι πώς κολλήσατε, τον Χρήστο? Καταρχήν παίξατε στον Πανιόνιο μαζί, συμπαίχτες.
0: Με τον Χρήστο ήμασταν συμπαίχτες, εγώ πιτσιρικάς τότε, ήμουν πιο μεγάλο στον Πανιόνιο. Μετά, όταν πήγα στο ΑΠΟΕΛ σαν ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος τότε σταμάτησε την καριέρα του, ήταν σαν βοηθός προπονητή του κ. Γιοβάνοβιτς. Και μετά, εκεί την περίοδο που εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο, και κυρίως την περίοδο της καραντίνας, και ήρθαμε πιο κοντά, μιλούσαμε για πράγματα της προπονητικής, σκέψεις, ιδέες κτλ. Οπότε είχαμε αναπτύξει ακόμα μια πιο στενότερη σχέση. Και όταν αποφάσισε και ο Χρήστος να πάει στο Βόλο πριν δύο χρόνια, μου ζητήθηκε να πάω μαζί του σαν συνεργάτης. Εννοείται, με χαρά μου, και για μένα ήταν η πρώτη γεύση από την προπονητική. Και έως τώρα και εννοείται η συνεργασία μας είναι άψογη. Και,
1: όλα... και μετά έχετε δύο θητείες μαζί στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Σας ενώνει ένα κύπελο Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό, το 24. Και, δηλαδή μεταξύ Βιτόρια και Μπενίτεθ. Και τώρα εδώ στον Όφη. Θυμάμαι την άλλη φορά μου είχες πει, από τότε πέρασαν 6 χρόνια, αλλά τότε ουσιαστικά αυτό ήταν θα. Τώρα είναι όμως, έχει γίνει. Είναι μια πραγματικότητα ότι εργάζεσαι ως προπονητής, ότι είσαι προπονητής. Και έχω δύο σκέλη σε αυτή την ερώτηση. Το ένα είναι ότι έβλεπες, όντας ακόμη ποδοσφαιριστής, και επειδή ίσως το επιβάλλει και η θέση, έβλεπες προπονητικά τα μάτς?
0: Αυτό το έκανα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όποτε έβλεπα ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να δω παιχνίδια που ήταν ή άτακτα ή άναρχα. Ακόμα κι αν ήταν για το μάτι,
1: ωραία,
0: πολλά γκολ κτλ. Δεν θα κάτσω να δω ένα τέτοιο παιχνίδι. Ακόμα και τώρα δεν θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι που μπορεί να ανοίξει 3-2 και να είναι. Πάντα ψάχνω ομάδες που ξέρω ότι ο προπονητής έχει κάποια πράγματα να δείξει τακτικά. Και όντας ακόμα ποδοσφαιριστής, θυμάμαι, έβλεπα πάντα τέτοια παιχνίδια και έβλεπα με τι συστήματα αγωνίζεται η ομάδα, πώς παίζει ένα, τι κάνει η τάδε ομάδα. Πάντα

0: με τρίγκαρε αυτή να το βλέπω έτσι το παιχνίδι.
1: Και το δεύτερο σκέλος ερώτηση είναι από τι θα εξαρτηθεί και από τι θα κριθεί το να πάρεις μια μεγάλη απόφαση και να φύγεις, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια από το πλάι του Χρήστου, του Κόντι και να κάνεις όλο καριέρα. Το λέω αυτό και στο δικό μου το μυαλό, βρίσκεται πάντα το Δημήτρη του, ήταν 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτ. Ξαφνικά έφυγε και εδώ και 12 χρόνια είναι.
0: Ναι, τώρα τι μπορεί να είναι αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να είναι το timing, μπορεί να νιώσω εγώ έτοιμο. Yeah. Μπορεί να είναι συνθήκες, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα μπορεί να είναι αυτή η στιγμή. Προς το παρόν απολαμβάνω που είμαι στα συνεργάτη του Χρήστου. Έχω να πάρω, μπήκα σταδιακά στην προπονητική και επειδή είναι ένα δύσκολο επάγγελμα πρέπει να διαχειρίζει πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις.
1: Συναισθήματα, ψυχές.
0: Ναι, ναι. Καλό είναι να είσαι όσο πιο πολύ προετοιμασμένος γι' αυτό. Ο χώρος δεν είναι εύκολος. Οι ευκαιρίες, οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Οπότε όταν θα ασχοληθείς με αυτό, καλό είναι να είσαι όσο πιο καλά προετοιμασμένος γίνεται. Και σε αυτή τη διαδικασία βρίσκομαι αυτή την περίοδο.
1: Αν έβλεπες τον Όφη απ' έξω και επειδή έχεις ποδοσφαιρική ματιά και κόβει και το μάτι σου και κόβει και το νιονιό σου. Τι θα σου άρεσε σε αυτό που έχετε πλάσει αυτή τη στιγμή και τι δεν θα σου άρεσε?
0: Καταρχήν, επειδή βρισκόμαστε μόνο δύο μήνες στην ομάδα, εντάξει, θαύματα δεν γίνονται. Κοιτάμε να βελτιώσουμε την ομάδα, μια κατάσταση που παραλάβαμε. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς το καλό, όμως τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μεγάλα. Έτσι θεωρούμε και σαν προπονητικό staff. Οι συνθήκες είναι καλές. Πρέπει όλοι, ενώ από τους ποδοσφαιριστές, το staff και όσοι εργάζονται σε αυτό το σύλλογο, να έχουν φιλοδοξία, και, δηλαδή το προπονητικό staff, οι παίχτες, όλοι, γιατί χωρίς φιλοδοξία δεν υπάρχει βελτίωση και είναι προαπαιτούμενο αυτό, αναγκαίο. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν αυτός ο σύλλογος, όλο όσο και πάει να βελτιώνεται, για να είναι και χαρούμενος ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, είναι κοντά της και ζει για αυτήν.
1: Προφανώς όμως είναι ευχάριστο, δηλαδή ως εργασιακή συνθήκη αυτή τη στιγμή, μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η εκπομπή θα παίξει 29 Ιανουαρίου, εμείς μιλάμε 22 Ιανουαρίου, πρωτού υποδεχτείτε τον Πανετολικό και μετά το μάτι στην Τούμπα. Το γεγονός της πολύ μεγάλη νίκης επί της ΑΕΚ και της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου, γιατί θα έχει αυτή τη στιγμή ο Όφη την ευκαιρία να παίξει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τρεις τελικούς. Δηλαδή, δύο τελικούς κυπέλλου και τον τελικό του Σούπερ Καπ που παίξατε.
0: Σπουδαία ευκαιρία. Έχουμε ένα ημιτελικό με το Λεβαδιακό που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εδώ και δύο χρόνια, ουσιαστικά ένα μισό χρόνο, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και δικαίως είναι εκεί που είναι. Θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ημιτελικός. Όμως είναι μια σπουδαία ευκαιρία, όπως είπες. Θα πρέπει να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης που μπορούμε. Συγχρόνως όμως, η ομάδα δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση και στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η σκέψη του αγωνιστή σε ένα τελικό κυπέλλου ξανά είναι λίγο παραπάνω σε ιντριγκάρι και σου δίνει λίγο το ότι εκεί πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω βάση. Όμως, ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια θέση άνετη στο βαθμολογικό πίνακα που να αφήσει κάποιο παιχνίδι να περάσει χωρίς να δώσει την δέοντα σημασία.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο must αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά, προπονητικά, τακτικά για τον Όφη?
0: Από ποια άποψη το λες?
1: Ακόμη και σε επίπεδο σταθερότητα στην απόδοσή του ή μετουσίωση των ευκαιριών σε γκολ. Σε ποιο πράγμα δουλεύετε, δηλαδή?
0: Καταρχήν, επειδή ήρθαμε στην ομάδα και.
1: Ναι, και επειδή αυτό είναι μια συνθήκη, βέβαια.
0: Ας πούμε, να πω λίγο λεπτομερώς ότι η ομάδα δεχόταν αρκετά γκολ. Αμυντικά ήταν λίγο ευάλωτη η λειτουργία της γενικά. Προσπαθήσαμε και να ισορροπήσουμε το αμυντικό κομμάτι που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και με κάποια αλλαγή σχηματισμού. Αλλά συγχρόνως, επειδή και ο coach είναι ένας προπονητής που θέλει να παίζει επιθετικό, θελκτικό ποδόσφαιρο, πρέπει αυτό να το κάνεις πλέον να είναι και θελκτικό και να πετυχαίνεις γκολ και να κερδίζεις παιχνίδια. Οπότε η βελτίωση έρχεται σε πολλούς τομείς. Δεν μπορείς να πεις ότι βελτιωνόμαστε εκεί και αφήνουμε αυτό στην άκρη. Συγχρόνως πρέπει να βελτιώνεις πολλά, πολλά πράγματα.
1: Όση ώρα μιλάς τώρα που σου δίνω πολύ μεγάλη προσοχή, προσπαθώ να. Νομίζω όχι. Έπαιξες με κανένα από τα παιδιά του Όφη στην ίδια ομάδα? Εναντίον σίγουρα. Ξέρω, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο.
0: Ναι, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο πρέπει να έχουμε κάποιες φορές στην εθνική κληθεί μαζί. Είχαν έρθει τα παιδιά στην εθνική 1-2 φορές, οπότε τους γνώριζα πριν έρθω.
1: Ναι, σωστά. Ο κόσμος τότε είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, είναι πιεστικός. Αυτό γίνεται όμως, έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι ομπρέλα, γιατί

0: ξέρεις ότι είναι εκεί, έστω και αν τώρα η μετάβαση στο Παγκρίδιο είναι ένα θέμα, και απ' την άλλη ξέρεις ότι δεν συγχωρούν εύκολα.
1: Ναι, εντάξει, η πίεση του κόσμου είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει πίεση για μένα στον αθλητή, αλλιώς δεν αγγίζεις και τα όρια σου. Σε οθεί αυτή η πίεση η εξωγενής να βελτιωθείς και προπονητικά, μιλάω, και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Δεν μπορείς να εφησυχάζεσαι σε μια ομάδα χωρίς κόσμο, που να είναι πιο εύκολο, ναι, αυτό. Ναι. Ο κόσμος σε αναγκάζει να βελτιώνεσαι. Για μένα πάντα ήταν κινητήριος δύναμη η πίεση του κόσμου. Και όσοι είναι σε αυτό το σύλλογο πρέπει να ζουν με αυτό, πρέπει να το κάνουν κτήμα τους και να χαίρονται με αυτό, γιατί μόνο έτσι θα έρχουν επιτυχίες συλλογικές.
0: Με τον κύριο Μπούση έχετε πιάσει καθόλου κουβέντα?
1: Ναι, έχει τύχει, εννοείται, 2-3 φορές να το δούμε από κοντά. Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα είναι κοντά στην ομάδα, κοντά και σε εμάς στο προπονητικό και στους ποδοσφαιριστές. Ένας ωραίος κύριος, νομίζω ευχάριστος, όσο έτυχε ένας σε ένα σταθμό. Νομίζω τα καλύτερα λόγια και ακούω και έχω αντιμετωπίσει.
0: Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, εάν υπήρχαν δύο διόλυδες, ο ένας ήταν ο ποδοσφαιριστής, καλή ώρα, και ο άλλος καθόταν εδώ και ήταν το είδωλό του, ας πούμε, και γινόταν η συνέντευξη ανάμεσά σας, τι θα ρωτούσες εσύ τον Τζιόλι, υποδιόμενος τον δημοσιογράφο?
1: Ωραία αυτή η ερώτηση.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη, ναι. Πρέπει να το σκεφτώ. Τι θα το ρωτούσα?
0: Που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ, ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι που... Μόνο ότι δεν ήσουν Μαϊντάνος, δεν έχεις τόσες πολλές συνέντευξεις.
1: Ναι, δεν μίλουσα πολύ.
0: Με έχεις τιμήσει γιατί είναι η δεύτερη πολύ ωραία μεγάλη συνέντευξη.
1: Τώρα ίσως πιο εύκολα. Νομίζω ότι όταν ήμουν ειδικά μέσα στα πράγματα, θεωρούσα πάντα ότι...
0: Η δουλειά είναι άλλη.
1: Η δουλειά είναι άλλη. Δεν...
0: Σωστό.
1: Δεν το είχα. Δεν μου άρεσε βασικά. Θεωρούσα άλλα σημαντικά πράγματα. Ωραία, δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά. Πρέπει να τώρα να δώσει λίγο χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Σωστά, είναι κάβα για την επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου που ήμουν εδώ
0: και
1: για την κουβέντα.
0: Και δική μας. Και χαρά και δική μου προσωπικά και χαρά και της εκπομπής του Box Out. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Γιώλης. Αυτό ήταν το 14ο Box Out της εφετινής σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών

0: παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
0: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4. Στα Χανιά έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση σταργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
0: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή προς τον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένα από τον περίπτωτο δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια είτε ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
3: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
3: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν

0: εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
0: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την 4η 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
2: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
3: κυρίως από
2: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Ναι.
2: Που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
1: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
5: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αισθημό όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
1: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
5: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
4: Τι λέτε τώρα?
5: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
1: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
5: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
4: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
5: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται. Κλεψά ήταν και αυτή μέσα μέρος. Είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
1: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
6: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω! Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο! Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 χρόνια και ένα μπουλντόγκ. Το παπαθανασίου και